στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: δάκρυα. Πλημμύρα γίνανε αγάπη μου τα μάτια. Πλημμύρα γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατηθώ. Πώς να κρατηθώ.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Λάτες δίχως να τους δένετε. Και στον έναν ένα λέει πως τον άλλον σκέφτεται. Κι όταν όλους τους θύλιξη φεύγει και

πόνο να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πόνο να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Ευόσμου στην προέκταση της Μεάνδρου, επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς χερικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου 4 περιλαμβάνονται επίσης Αρκαδία, Λακωνία, Ετωλοκαρνανία, η Αχαΐα, η Φωκίδα, η Εύβοια, η Θεσσαλία, το Κιλκής και η Ρόδος. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται η Αττική και ακόμη 4 περιφερειακές ενότητες της χώρας, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 5. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία ακραίου κινδύνου 5 βρίσκονται η περιφέρεια Αττικής, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους και την ξηρασία προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν στο Μάτι, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή την ώρα που τίθενται σε ισχύ και αυστηροί περιορισμοί μετακινήσεων. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται σήμερα σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης, όπως το ΣΕΙΞΟΥ, το Ρεόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα. Την ίδια ώρα ανάλογοι περιορισμοί θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και στη Χαλκιδική, καλύπτοντας δασικές περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθονίας, καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού, με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να πλήττουν το νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Σε λίγα λεπτά ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση, η πώληση και η ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ενώ δημιουργείται ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο για τη διευκόλυνση των ελέγχων. Την 1η Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ, τα οποία παρουσιάστηκαν στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα θα εξυπηρετήσουν περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό, κυρίως σε γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αίτηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο άσκησε η εισαγγελέας κατά της απόφασης για το χειρουργό που καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή για τη διπλή μαστεκτομή σε 60χρονη. Η παθούσα κατήγγειλε ότι ο γιατρός την εξαπάτησε, καθώς της είπε ψευδώς ότι το γονιδιακό της τεστ ήταν θετικό, οδηγώντας την σε μία μη αναστρέψιμη επέμβαση. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η πράξη του ήταν ιατρικά ορθή, ενώ η γυναίκα έχει ήδη δικαιωθεί από τα αστικά δικαστήρια. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, διαθέσιμοι θα είναι οι χώροι όπως το Φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου και το Υπνοτήριο Αστέγων, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι θα είναι ανοιχτή στο κοινό οι κλιματιζόμενοι χώροι του κτηρίου του ΤΕΤ ΜΕΔΕ εντός της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες, αναμένεται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία στην πόλη μας αναμένεται να κοιμανθεί σήμερα από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης και μαζί και σήμερα παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 περίπου. Μαθαίνοντας όλες τις ειδήσεις που αφορούν σήμερα την επικαιρότητα, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και φυσικά θα θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 Ιουλίου. Πριν από λίγα λεπτά η πυροσβεστική κατάφερε και έσβησε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Ευόσμου, στην προέκταση της Μεάνδρου με τη συμβολή της με την αναγεννήσεως. Όσοι κινηθήκαμε νωρίς το πρωί στη δυτική πλευρά της πόλης, υπήρχε η οσμή του καμένου. Παράλληλα με κάποιες ψυχάλες βροχής και αέρα φυσικά. Ευτυχώς όμως η φωτιά κατασβεύστηκε πριν από λίγη ώρα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρέθηκαν αμέσως στο σημείο. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης μας δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο σήμερα αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 37, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία. Αύριο οι συνθήκες θα είναι περίπου ίδιες, 20 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 17 με 26. Δεν αποκλείεται την Παρασκευή και το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων. Και από το Σάββατο σιγά σιγά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι σε θερμοκρασίες της εποχής. Η υγρασία αυτή την ώρα είναι στο 68%. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας για την ώρα τουλάχιστον είναι ήρεμα τα πράγματα. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και τον κόμβο του Πανοράματος. Τα αυτοκίνητα σε αυτό το σημείο πάνε με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Σιγά σιγά αρχίζει και πυκνώνει η κίνηση σε όλο το μήκος και των δύο ρευμάτων της περιφερειακής οδού. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Τζιμισκή. Έχουμε λίγο μεγαλύτερο όγκο αυτοκινήτων από το ύψος της Καρόλου Ντιλ μέχρι και την Αριστοτέλους.

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου επί της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν από απόψε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 αύριο το πρωί, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Και συγκεκριμένα οι εργασίες θα γίνουν επί του ερίσματος της περιφερειακής το τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Παπαγεωργίου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Κωνσταντινοπολίτικων. Στη δεξιά πλευρά του οδικού άξονα με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επίσης τους επιμέρους κόμβους Ευκαρπίας, Νεάπολης, Επταπυργίου, Τριανδρίας και Τούμπας.

Είχαμε το πρωί την δυσάρεστη είδηση με την υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του από συγγενικά του πρόσωπα στο κέντρο της Αθήνας. Όπως είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Πολύ προσοχή λοιπόν όπου κινούμαστε, και όχι μόνο σήμερα αλλά κάθε μέρα, γιατί πλέον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Επομένως πάρα πολύ προσοχή σε κάθε μας ενέργεια.

Σήμερα επίσης είναι Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους, Παγκόσμια ημέρα Εγκεφάλου και σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Χρόνια πολλά σε όσους ακούν σε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Η ανατολή του ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 18 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20 και 44. Είναι σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Εσείς είστε στην παρέα του FM 100 και στην πρωινή ενημέρωση.

είμαστε 18 λεπτά μετά τις 7 στην πρωινή ενημέρωση και στον FM 100 Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου. Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται ότι θα ψηφιστούν στη Βουλή σήμερα. Πέραν της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από τους κάτω των 17 ετών, οι διατάξεις προβλέπουν επίσης υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, καθιερώνεται υποχρέωση των οδηγών να φέρουν κατά την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, καθώς και απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης, δημιουργείται επίσης ηλεκτρονικό μητρό, στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών πατινιών και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο επιδιώκει να δημιουργηθεί κουλτούρα ασφάλειας δομημένη, προσαρμοσμένη σε κανόνες, με ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αρχίζει το τέλος για την αγωνία στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, η ανακοίνωση των βάσεων για τις πανελλαδικές θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 24 του μηνός. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί νωρίτερα από την Παρασκευή. Μετά τη διαδικασία λοιπόν υποβολής των μηχανογραφικών, η οποία και ολοκληρώθηκε, έχει ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας έτσι τέλος στην αγωνία των 89.032 υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές. Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου απαιτείται η καταχώρηση του οκταψήφιου κωδικού και των τεσσάρων αρχικών γραμμάτων των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου. Δεύτερος τρόπος, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην ειδική υπηρεσία του gov.gr θα λάβουν το αποτέλεσμα και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Και τρίτον, οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν με τον παραδοσιακό τρόπο στα λύκεια όλης της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί.

στον διεθνή χώρο, φυσικά στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.

0: Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 7.30 και πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα μουσικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αρχίζει και πυκνώνει, όπως είπαμε, η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόβο της Ευκαρπίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κίνηση αρχίζει, έχει σιγά σιγά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά διαστήματα από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη. Η Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση, δεν δημιουργούνται για την ώρα καθυστερήσεις. Η Εγνατία είναι καθαρή και έχει λίγο κίνηση στην Λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου, στο ύψος με την συμβολή της με τη Βενιζέλου, στη δυτική πλευρά της πόλης. 2 λεπτά πριν από τις 7.30, εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100, την πρωινή ενημέρωση. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
8: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

Επιστρέψαμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση, 35 λεπτά μετά τις 7, και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, γράφει η εφημερίδα, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ σε άλλο σημείο της Καθημερινής. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τι σας συμφέρει, 72 δόσεις ή εξοδικαστικό, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε, γράφει η εφημερίδα. Στα Νέα επίσης στην πρώτη σελίδα, πόλεμος γιατρών για το Botox, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Να περάσουμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Πρίκα 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε 13 περιφέρειες. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030. Σκοπός είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Απογευματινή. 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης. Κασιμάτη, Αποστολάκης, Χουρδάκης, Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί φωτογραφία του Υπουργού Υγείας, πραξικόπημα Άδωνη, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο ριζοσπάστης, οι συναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία, σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Ο ελεύθερος τύπος, οι 4+1 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση Κεραμαίος. Διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, ο Μερτά, Δίκη Λιγκερίδη, άλαλα τα χείλη της αντιπολίτευσης, άκρα του τάφου σιωπή από κόμματα, διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χοντρά συμφέροντα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζεται για το φωνικό στουρέντι. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, να κάνουμε εγκαίνια διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο εμβληματικό παλατάκι. Πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να ανοίξει πύλες στο ιστορικό κτίριο. Θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του στη ζωή της πόλης, υποστηρίζουν οι φίλοι του κυβερνίου. Η εφημερίδα Κόντρα, σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάριο Μητσοτάκης, τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό. Με πρόωρες κάλπες, γράφει η εφημερίδα. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με τον Σαμαρά, βλέπει η εφημερίδα Κόντρα News. Ο λόγος, ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας, ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης στη μείωση του δημόσιου χρέους και στην ιστορία του ΟΟΣΑ. Η εστία, τι παριστάνουμε ότι είμαστε, η πολιτική σταθερότητα, συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Political, μετάθεση με το κλειδί στο χέρι, οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων. Πόσες νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική, αρχίζει η τρίτη φάση της μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Και η Δημοκρατία, ώρα 0, και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία.

Είμαστε 44 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Το 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Το 1987, 22 Ιουλίου, πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, 1.115 στην Αθήνα. Το 1987, 22 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1882 γεννήθηκε ο Έντουαρτ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1947 γεννήθηκε ο Ντόν Χένλι, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλς, αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα.

Σαν σήμερα το 1920 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, και το 2018 πεθαίνει ο Μάνος Ελευθερίου, ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, εδώ από τον FM100 και από την πρωινή ενημέρωση, να δώσουμε λίγο πάλι την εικόνα από τους δρόμους της πόλης μας. Συνεχίζει και πυκνώνει η κίνηση και οι καθυστερήσεις αυξάνονται στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Οι κυριότερες είναι στο ύψος του Επταπυργίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και λίγο πιο κάτω, μετά τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, από δυτικά προς ανατολικά. Έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στην λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου. Λίγο μετά τον κόμβο της Μενεμένης υπάρχουν και εκεί αρκετές καθυστερήσεις. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση και στη Βασιλίση Σόλγας. Αυτή την ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και την Καραϊσκάκη. Γεμίζει σιγά σιγά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Νέα Ελβετία μέχρι και τη Μαρτίου. Καλύτερα τα πράγματα στην Τσιμισκή. Υπάρχουν αυτοκίνητα χωρίς όμως να δημιουργούνται καθυστερήσεις. Πολύ καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι είναι πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 4 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών μας. Είχαμε νωρίς το πρωί μία εκδήλωση πυρκαγιάς στον Εύοσμο, στην περιοχή της οδού Μεάνδρου. Πολύ γρήγορα κατασβεύστηκε από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έκαψε ξερά χόρτα. 7 λεπτά πριν από τις 8, ακριβώς στις 8, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από τον FM100, αμέσως μετά για

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους και την ξηρασία προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν στο Μάτι, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή την ώρα που τίθεται σε ισχύ και αυστηρή περιορισμή μετακινήσεων. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται σήμερα σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης, όπως το ΣΕΙΞΟΥ, το Ωραιόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα. Την ίδια ώρα, ανάλογοι περιορισμοί θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και στη Χαλκιδική, καλύπτοντας δασικές περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθωνίας καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να πλήττουν το νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση, η πώληση και η ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης εναντί τρίτων, ενώ δημιουργείται ειδικό ηλεκτρονικό μητρό για τη διευκόλυνση των ελέγχων. Την 1η Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τα οποία παρουσιάστηκαν στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα θα εξυπηρετήσουν περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό, κυρίως σε γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια με χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων να περιμένουν με αγωνία στη σχολή την οποία θα συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όπως έχει δηλώσει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν πριν από τις 28 Ιουλίου. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Μόλις ξεκινήσαμε, θα είμαστε μαζί στον αέρα μέχρι και τις 10. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 100% στον FM 100. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν στο Facebook αλλά και στο Instagram τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Πέτρο και σε σένα. Καλωσορίσατε στην παρέα εδώ του 100% στον FM 100, την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας γνωστό, 2310-285-106. Κρατήστε το γιατί θα σας φανεί χρήσιμο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ έτσι ρίχνω κάποια spoilers, Γιώργο. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία και διασκέδαση εδώ στους 100. Τώρα, αυτό που λένε ότι ο καιρός θα μας τρελάνει, νομίζω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βιώνουμε, καθώς ξυπνήσαμε με αέρα. Ξυπνήσαμε με βροχή, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά λίγο έριξε κάποιες σταγόνες. Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι για να έρθω στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μπήκα μέσα στο μετρό και βγαίνοντας άρχισε να ψυχαλίζει. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, πλέον παίρνει τη θέση του ένας ήλιος στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Οι προβλέψεις και οι σημερινές από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λένε ότι θα έχουμε καύσωνα, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 27-28 για εσάς που ήδη κυκλοφορείτε στο δρόμο, εσείς που είστε ακόμα στο σπίτι, έχετε κάνει καφέ και έχετε ανοίξει την ένταση να μας ακούσετε, να ξέρετε ότι όσο μεσημεριάζει, δηλαδή εκεί από τις 11, 12, 1, 2, η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ υψηλή. Εχθές μέχρι πολύ αργά το απόγευμα, μέχρι τις 6-7, ήταν σταθερά κολλημένο το θερμόμετρο στους 36-37 βαθμούς. Αύριο τώρα για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 34. Από αύριο υποχωρεί αυτό το κύμα καύσωνα, το τριήμερο κύμα καύσωνα, το οποίο επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Την Παρασκευή επίσης στους 31 βαθμούς Κελσίου, ακόμα πιο κάτω. Το Σαββατοκύριακο 32 με 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Εντάξει, δεν είναι πολύ χαμηλή. Είναι σίγουρα πιο χαμηλή βέβαια από την σημερινή και από την χθεσινή και την προχθεσινή. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. 2-3-10-2-85-106 FM 100 Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η σελίδα μας στο Facebook. Έτσι μας εντοπίζετε. Εκεί στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα. Στείλτε μας και καμιά φωτογραφία εάν βρίσκεστε ήδη κάπου σε κάποια παραλία και έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Λόγω τώρα των υψηλών θερμοκρασιών, σήμερα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στο Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης, όπως επίσης και στο δασόκτημα του Πανοράματος. Υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στην Χαλκιδική επίσης υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις. Σε ό,τι αφορά το Σέιξου, υπάρχει απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κώστα Γιουτίκα. Απαγορεύεται από νωρίς το πρωί μέχρι και αύριο νωρίς το πρωί, Πέμπτη, η κυκλοφορία στο Σέιξου. Υπάρχει και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σχεδόν στο σύνολό της η επικράτεια βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή σε κατάσταση της κατηγορίας κινδύνου 5, και στην Θεσσαλονίκη επίσης έχουμε υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επομένως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι κάνετε διάφορες εργασίες στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Κατηγορία 4 σήμερα η Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και το Κιλκής.
τόσο η Δήμη όσο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους πολίτες. Έχουν ανακοινώσει ότι κάποιοι χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί, κάποιοι κλιματιζόμενοι χώροι. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε κοντά στην έκθεση και αισθανθείτε κυρίως το μεσημέρι ότι οι θερμοκρασίες δεν σας επιτρέπουν να συνεχίσετε την βόλτα σας ή θέλετε να πάρετε κάποιες ανάσες δροσιάς, μπορείτε να επισκεφτείτε το κτίριο του ΤΕΕ εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ από τις 12. Στην διάθεση των πολιτών επίσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου. Βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α1. Θα είναι ανοιχτό μέχρι και τις 10 το βράδυ. Επίσης, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων στη Μοναστηρίου 62 στο δεύτερο όροφο. Εάν δείτε κάποιον άστεγο και θέλετε να τον βοηθήσετε, χρειαστεί τη βοήθειά σας. Ενώ μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτό και το υπνοτήριο αστέγων που βρίσκεται στην Ανδρέα Γεωργίου 13. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρέχουν αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Επίσης να πούμε ότι ανοιχτό από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και για όσο διάστημα διαρκέσουν αυτές οι συνθήκες καύσωνα και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, θα είναι και το θυρωρείο του κτηρίου υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό είναι στη δυτική είσοδο της πόλης, στην οδό 26 Οκτωβρίου 64, είναι το μεγάλο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εάν είστε σε εκείνη την περιοχή, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, στο θυρωρείο μπορείτε να κατευθυνθείτε έτσι για να πάρετε μία ανάσα από τις έντονες υψηλά θερμοκρασίες.

Να πούμε στα χρηστικά ότι έχουμε νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Μέχρι και αύριο Πέμπτη θα συνεχιστούν οι εργασίες από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Τώρα οι εργασίες πραγματοποιούνται επί του ερίσματος της περιφερειακής οδού στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του Παπαγεωργίου, είναι ο κόμβος K5, μέχρι και τον ανισόπεδο κόμβο των Κωνσταντινουπολίτικων, είναι ο κόμβος K10, στη δεξιά πλευρά του οδικού άξονα, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επίσης τους κόμβους Ευκαρπίας Νεάπολης, Επταπυργίου, Τριανδρίας και Τούμπας. Αυτό είναι το ένα σημείο που γίνονται οι εργασίες. Το δεύτερο είναι μεταξύ του κόμβου 12, είναι στην έξοδο της περιφερειακής οδού προς τα Μουδανιά, και του ισόπεδου κόμβου της συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, κόμβος K13. Οι εργασίες γίνονται στο αίρισμα αλλά και στην κεντρική νησίδα. Έχει γίνει σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εσείς υπακούτε στις υποδείξεις της τροχέας και φυσικά είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν οδηγείτε το βράδυ. Τα μάτια όχι 14 απλά, 24, ζώνη πάντα όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, κράνος όταν είμαστε στο μηχανάκι, και εννοείται το κινητό τηλέφωνο το αφήνουμε κάπου που δεν έχουμε οπτική επαφή, έτσι ώστε να μην μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Να πάμε μια βόλτα και στους δρόμους της πόλης να δούμε πώς κυκλοφορείται αυτή την ώρα. Ξεκινώ από τον περιφερειακό. Τα πράγματα είναι σχετικά καλά στα 18 λεπτά μετά τις 8. Υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Είναι λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορείται καλύτερα, όχι όμως στο ύψος της Πηλαίας, από την Πηλαία με κατεύθυνση προς τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, εκεί λίγο πριν τους Ελαιώνες, στην κλινική Άγιος Λουκάς βλέπω, στο ύψος της κλινικής Άγιος Λουκάς βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της πόλης, με μια έτσι πρόχειρη ματιά, βλέπω ότι είναι σε ικανοποιητικό σημείο. Στην Καραμανλή ελάχιστα τα κόκκινα σημεία, κυρίως από τη συμβολή της με την οδό Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βουλγαρής. Στην Εγνατία δεν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα. Εσείς που κινήσετε αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σόλγας, μακάρι να ήταν αυτή η εικόνα της Σόλγας καθημερινά. Είναι κατά πράσινη στο χάρτη μου, δεν σταματάτε καθόλου παρά μόνο στα φανάρια. Λίγο στο τελείωμα της Σόλγας, πριν την είσοδό σας στην Τσιμισκή, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, φαντάζομαι λόγω των φαναριών υπάρχει κάποια μικρή καθυστέρηση. Όσοι μπαίνετε στην Τσιμισκή οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα, ενώ αυτή την ώρα είναι λίγο πιο έντονα και πιο αυξημένη η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στην Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδό της, από τις 12 όροφες μέχρι να φτάσετε και στη Μοναστηρίου, εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη, αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κυκλοφορία σας. Στο αντίθετο ρεύμα κινείτε χωρίς κανένα πρόβλημα, κινείστε μια χαρά, δεν αντιμετωπίζετε καμία καθυστέρηση.

Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Μάρθα, καλημέρα Νίκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 102-3-10-285-106. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το δικό μας τηλέφωνο επικοινωνίας. Περιμένω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Τα λέμε και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, σε Facebook και Instagram. Παρατηρούσα κάτι φωτογραφίες τις προάλλες στα social media, στο Facebook. Ανέβηκαν από τον λογαριασμό του Δήμου της Θεσσαλονίκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γίνεται δουλειά στις ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόμους αλλά και στις γειτονιές. Και ψάχνοντας λίγο έμαθα ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δρόμους όπως είναι η Καρόλου Ντύλη, Χρυσοστόμου Σμύρνης, η Μητροπολίτου Ιωσήφ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Λέοντος Σοφού, η Ολυμπίου Διαμαντή, όπως επίσης και ένα τμήμα της Βίκτορος Ουγκό. Σκοπός η αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου, να μην παίρνεις το αυτοκίνητό σου και να προσπαθείς να αποφύγεις τις λακκούβες. Ενώ το πρόγραμμα τώρα συνεχίζεται, μαθαίνω, με σταθερούς ρυθμούς και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της πόλης, τις πέντε δημοτικές κοινότητες και αυτή της Τριανδρίας. Στον σχεδιασμό του Δήμου τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρεθούν δρόμοι στη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη δημοτική κοινότητα. Ενδεικτικά θα αναφέρω οδούς όπως είναι η Καπετάν Άγρα, η Μακεδονικής Αμίνης, η Σαπφούς, η Υποδρομίου Θερμοπυλών, Δελφών, Γαμβέκατα και Κηφισίας. Χρόνια πολλά είπαμε, Γιώργο, στην Μαγδαληνή και τον Μαγδαλίνο που γιορτάζουν. Όχι, να πούμε. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Σήμερα γιορτάζεται οι Μάγδες, η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Να είστε καλά, να έχετε πάντα χαρές, χαμόγελα στη ζωή σας. Χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, όπως επίσης και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, Αλεξάνδρα, σήμερα στις 22 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Άκου να σου πω τι γιορτάζουμε τώρα. Γιατί τα λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέω εγώ. Γιορτάζουμε αυτή την ημέρα τον εγκέφαλο ως όργανο και σκοπός της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της υγείας του εγκεφάλου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας και η Διεθνής Ένωση των Εθνικών Νευρολογικών Εταιριών, που δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες το 1957, έχει κάνει αυτή την εισήγηση, καθώς στόχος είναι η προώθηση της νευρολογικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίων και η προώθηση της νευρολογικής υγείας. Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου. Μου γράφει σκονάκια η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μέρα που είναι, ας γιορτάσουμε και αυτούς τους εγκεφάλους που έχουμε στη ζωή μας, δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1894 έχουμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο. Διεξάγεται στη Γαλλία αυτό το ράλι αυτοκινήτων. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Ήταν πρώτο ράλι αυτοκινήτων με ρεκόρ τα 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν σήμερα το 1987 έχουμε πρωτοφανή καύσωνα στην Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες πολύ υψηλές, το μακρινό 87, μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γιατί μνημονεύουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία? Γιατί τότε η επίσημη εκτίμηση των νεκρών έκανε λόγο για 1.300 νεκρούς μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα λόγω καύσωνα. Φανταστείτε ότι το 87 τώρα δεν υπήρχε τόσο διαδεδεμένη χρήση κλιματιστικών. Μόνο στην Αθήνα οι νεκροί ήταν 1.115.
Σαν σήμερα και το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος. Στην Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού. Σαν σήμερα το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας τροβαδούρος ο Τόνης Μαρούδας και σαν σήμερα το 2018 πεθαίνει ο Έλληνας ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος Μάνος Ελευθερίου.

0: Και φυσικά έχουμε και εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν το κλείσουν και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το κάθε μαγαζί για τα καλοκαιρινά μπάνια και να επιστρέψουν από τον Σεπτέμβρη. Η κινητικότητα βέβαια στα κόμματα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές μίλησε σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έθεσε τις στοχεύσεις για τα επόμενα χρόνια στην χώρα. Μάλιστα είπε ότι θα έρθει εδώ πέρα στην έκθεση για να παρουσιάσει το πακέτο της Ελλάδας του 2030. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στη Χίο. Από την Χίο αναμένεται να παρουσιάσει μαζί με κορυφαία στελέχη του κόμματός του το πρόγραμμα για την νησιωτική πολιτική, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Ρένα Δούρου έκανε χθες την πρώτη της θεσμική συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν έχει μπάνια του λαού, δεν έχει καλοκαιρινές διακοπές, γιατί το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, παρά τις διαψεύσεις του Πρωθυπουργού, παραμένει στο τραπέζι και θέλουν να είναι έτοιμοι εφόσον αποφασίστηκε η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Εκεί τώρα περιμένουμε κάποιες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έχει διαφωνήσει με το δρόμο που έχει πάρει το κόμμα από την παρέτησή του και μετά, και κυρίως από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Όπως επίσης μετά τις διαφημίσεις θα επιχειρήσουμε να μάθουμε από τους ειδικούς γιατί δεν πέφτουν οι τιμές στα ακίνητα, γιατί δεν πέφτουν τα ενίκια και παραμένουν στο Θεό. Πας να νοικιάσεις μια γκαρσονιέρα 35-40 τετραγωνικά και καλείσαι να δώσεις τον μισό σου μισθό για να μπορέσεις να βρεις ένα σπίτι το οποίο τουλάχιστον έτσι να ικανοποιεί κάποια βασικά δεδομένα για να μπορέσεις να μείνεις. Βέβαια παρακολουθούμε και την υπόθεση με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Υπάρχει ένα θρίλερ, έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες αυτό το σκηνικό, εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της εγκληματικής ενέργειας, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί και χωρίς κανένα ενδεχόμενο να μπορεί να αποκλειστεί. Τις απαντήσεις αναμένεται να τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η αυτοψία των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας στο χώρο. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο γραφείο του δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης, πράγμα που σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθεί το σενάριο της δολοφονικής ενέργειας, ο δικηγόρος γνώριζε το δράστη. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ποινικολόγος βρισκόταν νεκρός για αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί. Στην πρώτη αυτοψία δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να διαπιστώσουν το είδος του τραύματος που έφερε, ενώ ο δικηγόρος βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα και υπήρχαν ίχνη ξερού αίματος. Οι κόρες του ήταν εκείνες που βρήκαν τον πατέρα τους νεκρό. Είχαν προηγουμένως προσπαθήσει να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς ωστόσο να λάβουν κάποια απάντηση, και επειδή δεν σήκωνε το τηλέφωνο, μετέβησαν στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου, όπου τον εντόπισαν σε αυτή την κατάσταση. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε Αγαπημένη Συνήθεια στους 100.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 37 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και έβλεπα κάποιες εικόνες, γιατί μπορεί να βρισκόμαστε έτσι εν μέσω μίνι καύσωνα, όπως μας προειδοποιούν εδώ και μέρες οι ειδικοί. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε κάτι μπουρίνια στη Δράμα, αν δεν κάνω λάθος. Εχθές προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού. Υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, έντονη βροχόπτωση, η οποία έπληξε το νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα εκδηλώθηκαν και έντονα καιρικά φαινόμενα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα. Δημιουργήθηκαν προβλήματα και στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη εγώ βλέπω ότι έχουμε 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς στο θερμόμετρο σήμερα στην πόλη μας. Νωρίτερα για τους πιο πρωινούς που φύγαν από το σπίτι είχαμε έτσι μια ωραία δροσιά, φυσούσε και ένα πολύ ωραίο αεράκι. Οι πιο πρωινοί μάλιστα πέτυχαν και μια μικρή βροχόπτωση, μια μικρή βροχή. Από ό,τι φαίνεται όσο θα πάρει τη θέση του ένας λαμπρός ήλιος στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον επικοινωνιολόγο, φίλο της εκπομπής, τον Γρηγόρη τον Τσιμογιάννη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιμογιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Με χαρά μιλάμε πάλι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, σας πετυχαίνουμε στην Αθήνα ή ξεκινήσατε τις διακοπές?
1: Όχι, στην Αθήνα έχουμε ακόμα δρόμο. Είμαι και εγώ της κατηγορίας του Αυγούστου που αναγκαστικά τότε πλειοψηφία μπορούμε και να φύγουμε κάποιες.
0: Δεν ξέρω όμως, η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι φέτος θα κάνει το πολιτικό μας έτσι, προσωπικό διακοπές, ή αυτές θα είναι ολιγοήμερες και ίσα-ίσα δύο-τρεις ανάσες? Γιατί βλέπω ότι παρά τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, τις πρόσφατες από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τα κόμματα όχι μόνο προετοιμάζονται, αναπτύσσουν δραστηριότητα, έτσι βρίσκονται στο κόκκινο και δεν αποκλείουν και τον εκλογικό ευθυνδιασμό το φθινόπωρο.
1: Ο φόβος φυλάει τα έρημα.
0: Σωστό.
1: Λέει, σωστό. Πολύ σωστά ο λόγος. Και υπ' αυτή την έννοια, επειδή, για να είμαστε τώρα αντικειμενικοί και ειλικρινείς, ο χρόνος από το Σεπτέμβριο και μετά είναι προεκλογικός και μπορεί σε οποιαδήποτε φάση, είτε το Σεπτέμβριο, είτε τον Οκτώβριο, είτε και τον Νοέμβριο ακόμα, είτε την Άνοιξη, νωρίς, θα είναι ο χρόνος των εκλογών. Άρα όλοι προετοιμάζονται. Βεβαίως αυτή η έντονη δραστηριότητα δεν νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτή την περίοδο μπορεί να αποδώσει πολλά. Πρώτον, γιατί ισχύει η φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί των καμπάνια του λαού, και από την άλλη ο κόσμος είναι, καταγράφεται σε όλες τις έρευνες, αρκετά δυσαρεστημένος και αποστασιοποιημένος από το πολιτικό σύστημα.
0: Το οποίο βέβαια πολιτικό σύστημα επιχειρεί έτσι να κεντρήσει το ενδιαφέρον των πολιτών. Βλέπουμε ότι κάποια κόμματα έχουν αρχίσει ήδη να ξεδιπλώνουν κάποιες προτάσεις του προγράμματός τους. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει τμηματικά τις θέσεις του. Κάτι αντίστοιχο κάνει και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα μέσω των συνεντεύξεων τύπου που δίνουν οι τομεάρχες. Ολοκληρωμένο το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας έχει δεσμευτεί να το παρουσιάσει τη φετινή ΔΕΘ. Η φετινή ΔΕΘ καταρχάς θα είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Αυτό το γνωρίζαμε, γιατί θα προηγηθεί των εκλογών. Ωστόσο, η δική σας η εκτίμηση ποια είναι σε ό,τι αφορά την εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών? Να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό. Έτσι, χθες από την ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών, έθεσε τους άξονες, τους τρεις άξονες της στρατηγικής του.
1: Υπάρχει πάντοτε μια μεγάλη αντίφαση, μια μεγάλη απόσταση, αν θέλετε, μεταξύ των λόγων και των έργων, ή των λόγων και της πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες. Θέλω να σταθώ λίγο στο προηγούμενο κομμάτι πριν να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Έβλεπα χθες για παράδειγμα τη δημοσκόπηση της Interview, και αυτό το οποίο είναι σοκαριστικό, σοκαριστικό με την έννοια ως καταγραφή, ναι, το γνωρίζουμε όλοι, την αντίληψη των πολιτικών, των πολιτών αν εμπιστεύουν τα κόμματα. Μόλις 8% έχουμε την εμπιστοσύνη στο κοινοβούλιο. Πάρα πολύ χαμηλή, το 14. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Δηλαδή, άρα ό,τι συνέχει μια κοινωνία, αυτή τη στιγμή αμφισβητείται. Και αμφισβητείται γιατί οι πολίτες βιώνουν μια πολύ δύσκολη και οικονομική και κοινωνική και θεσμική πραγματικότητα που τους φοβίζει, τους πληγώνει, τους οργίζει. Είναι αυτή η περαιτέρω ατμόσφαιρα που δημιουργεί τα θέματα στα κόμματα που προσπαθούν να προσεγγίσουν την κοινωνία.
0: Η εικόνα αυτή, κυρία Τσιμογιάννη, θεωρείτε ότι θα ενισχύσει την αντισυστημική ψήφο?
1: Αυτό το βλέπουμε να καταγράφεται. Καταρχάς το βλέπουμε στο κατακαιρματισμένο πολιτικό περιβάλλον. Είμαστε μια περίοδος ρευστότητας και μετάβασης. Δηλαδή, έχουμε να δούμε πολλά. Δηλαδή, η έλλειψη των κοινωνιών κομμάτων βλέπουμε να πιέζει άλλα κόμματα ή να εξαφανίζει άλλα. Βλέπουμε επίσης την αποχή ή την αντισυστημική αλλά και την ψήφο που επιλέγει την αποχή να είναι σε αρκετά μεγάλα επίπεδα. Αλλά αυτή η ρευστότητα νομίζω σιγά σιγά θα δούμε πώς θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει, αν ξεκαθαρίζει, και προς ποια κατεύθυνση. Η έλευση της Ελλάδας, του κ. Τσίπρα, έχει ανακατέψει αρκετά την τράπουλα, δημιουργεί ευρύτερες αναταράξεις και συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις, πιέζει το ΠΑΣΟΚ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνει πιο επιθετικά, να δείχνει το πρόγραμμα του. Άρα και για το ΠΑΣΟΚ αυτή η πίεση ενδεχομένως να το αναγκάσει να μπει με μια μεγαλύτερη δημιουργική αντιπαράθεση. Η πιθανή έλευση του κόμματος του κ. Σαμαρά επίσης θα ανακατεύσει αρκετά την τράπουλα, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όμως, ξαναλέω ότι αυτό που είναι καθοριστικό, αυτό που είναι το κρίσιμο, είναι το πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι πολίτες, οι οποίοι δύσκολα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αυτών των υπεραναλύσεων των κινήσεων των κομμάτων, διότι διαμορφώνουν την αντίληψή τους από την πραγματικότητα. Ξέρουμε λοιπόν ότι η οικονομική κρίση, η κρίση στέγης, η ενεργειακή κρίση, η αντιμετώπιση καθημερινότητας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Και βλέπουμε ταυτόχρονα και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία μας φέρνουν έτσι σε ευθεία αντιπαράθεση με μια πραγματικότητα που λέει ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, το χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς να έχουμε αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή χωρίς να μπορούμε να παράγουμε χρήμα από τις επενδύσεις αυτές και στη συνέχεια, δημιουργώντας θέσεις εργασίας ή βιομηχανική ανάπτυξη. Ερχόμαστε σε αντίθεση, βλέποντας το ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή η χώρα σήμερα συνεχίζει να είναι ελλειμματικό, άρα συνεχίζει η χώρα να καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει, και αυτό ξέρουμε τι συμβαίνει, το ζήσαμε και στο παρελθόν σε μια τέτοιου τύπου προσέγγιση. Και βεβαίως το διαθέσιμο εισόδημα που παραμένει εξαιρετικά χαμηλό παρά τα χρόνια τα πολλά που περάσαμε από την κρίση και αυτή την προσπάθεια ανάταξης. Έχουν γίνει βεβαίως και πολλά θετικά βήματα, ναι, και άλματα ακόμη, αλλά αυτό το ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό για την κοινή γνώμη.
0: Πολιτικά τώρα, κύριε Τσιμογιάννη, νομίζω ότι αυτή την περίοδο ζούμε έτσι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, να το πω, στιγμές της παρουσίας των κομμάτων μεταπολιτευτικά. Κάτι αντίστοιχο που μπορώ να θυμηθώ εγώ είναι εκείνη την περίοδο πριν από τα μνημόνια, τότε που είχαμε παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, τότε του δυνατού ΠΑΣΟΚ που ήταν στην κυβέρνηση. Και βλέπουμε ότι οι συνθήκες έτσι της έντονης ρευστότητας ξαναβρίσκονται μπροστά μας. Η Ανεξάρτητη είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, στη Βουλή. Αυξάνονται, έχουμε τις παρετήσεις κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί περιμένουμε κάτι ακόμα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Η δική σας η εκτίμηση είναι ότι θα καταλήξουμε κάπου στο δρόμο προς τις εκλογές.
1: Εντάξει, τώρα αυτό που περιγράφεται είναι μια ειδική περίπτωση, διότι εδώ είχαμε μια μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να οδεύει στα όρια της πολιτικής εξαφάνισης. Με αποτέλεσμα να έχουμε όλες αυτές τις ανεξαρτητοποιήσεις, το πέρασμα του ΠΑΣΟΚ στην ανάλυση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι τεχνητή, που την έννοια ότι δεν προέκυψε μετά από μια εκλογική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Άρα, τώρα καθώς ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα πάρει το κομμάτι των στελεχών που επιθυμεί, θα θελήσει να το κάνει σχετικά γρήγορα, διότι θα θέλει από το Σεπτέμβριο να είναι σε ένα καθαρό πεδίο και να εστιάσει κυρίως και στα νέα του στελέχη αλλά και στον προγραμματικό του λόγο. Όμως αυτή η εικόνα στην πραγματικότητα θα ξεκαθαρίσει και κοινοβουλευτικά σε ό,τι αφορά δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά και τις δυνάμεις των κομμάτων μετά από την εκλογική διαδικασία, η οποία και εκεί μένει να δούμε αν και πόσο θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι είμαστε σε μια περίοδο μετάβασης,
0: ναι,
1: όπου το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει σε σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε σήμερα ραγδαία. Και θα αλλάξει ραγδαία γιατί κάποια κόμματα έχει κλείσει ο ιστορικός τους κύκλος. Υπάρχει μια αναντιστοιχία στην έκφραση κομμάτων και πολιτών και μια δύσκολη πραγματικότητα, γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον και η Ευρώπη έχει τις δυσκολίες της μεγάλες που θα μας επηρεάσουν ακόμη περισσότερο. Άρα είμαστε σε μια περίοδο που αυτή η ρευστότητα δεν θα σταματήσει μέχρι ότου αναγεννηθεί συνολικά το πολιτικό μας σύστημα.
0: Τώρα, ένα από αυτά που περιμένουμε, κύριε Τσιμογιάννη, και επειδή μου είπατε ότι διαβάζατε και την έρευνα της interview, την είδα και εγώ εχθές, την μέτρηση αυτή, είναι το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει επαφές με διάφορους ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του κόμματος που φέρεται ότι έχει αποφασίσει να ιδρύσει. Μένει απλά να πατήσει το κουμπί. Κάποιοι λένε ότι θέλει να ευνηδιάσει τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό θα το ανακοινώσει προς το φθινόπωρο, στα τέλη φθινοπόρου, δεδομένου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης. Στην χθεσινή λοιπόν αυτή δημοσκόπηση της interview, αν θυμάμαι καλά, είδα ότι ο κύριος Σαμαράς δυνητικά προσεγγίζει ένα ποσοστό της τάξης του 12%. Και θα ήθελα λίγο την άποψή σας, εάν πιστεύετε ότι τελικά θα το κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός το κόμμα και πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει την στόχευση της Νέας Δημοκρατίας για πρωτιά και όχι απλά πρωτιά, για αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα πιο εύκολα. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι υψηλές και για τη δημιουργία του κόμματος του κ. Σαμαρά, αλλά και από την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να μπορεί να κατακτήσει την αυτοδυναμία χωρίς να συνδέονται αυτά τα δύο. Γιατί με βάση τον εκλογικό νόμο η κατάκτηση αυτοδυναμίας απαιτεί πάρα πολύ υψηλά ποσοστά της τάξης 37-38%. Άρα θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικός, έστω και αν αναφέρεται, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Το κομμάτι προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι κι αλλιώς, τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι έχει μια έντονη κινητικότητα. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλούς σχηματισμούς. Βλέπουμε επίσης και κάτι άλλο, ότι ένα πολύ ισχυρό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, των ψηφοφόρων της, έχουν επιλέξει στις προηγούμενες εκλογές την αποχή ή την έκφραση έτσι μιας δυσαρέσκειας για μια σειρά από επιλογές, είτε αφορούν τα θέματα τα ταυτοτικά, είτε αφορούν τα θέματα τα οικονομικά, και βλέπουμε επιμέρους κατηγορίες έτσι να έρχονται σε αντίθεση με βασικές κυβερνητικές επιλογές. Εκεί η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει, και νομίζω θα το δούμε και στην ΔΕΘ με την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων, να προσεγγίσει τέτοιου τύπου κοινά, είτε είναι οι αγρότες, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό στο κοινωνικό κομμάτι, και ταυτόχρονα θα επιχειρήσει να αυξήσει τη συσπήρωση επικαλούμενη είτε το φόβο του κ. Τσίπρα, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορέσει να συνηγορήσει αυτό. Αυτή όμως η απόσταση ως επιλογή της Νέας Δημοκρατίας στο πώς αντιλαμβάνεται τον σκληρό της πυρήνα των ψηφοφόρων της, που εκεί υπήρχε μια μεγάλη, αν θέλετε, σύγκρουση ή απόσταση ή και αλαζονία, όπως την αντιλαμβάνονται αυτά τα τμήματα των ψηφοφόρων, δίνουν το περιθώριο και στον κύριο Σαμαρά να διεκδικήσει αυτό το κοινό, έχοντας και το πλεονέκτημα ότι αρχίζει να αναπτύσσει μια συζήτηση ότι μια τέτοιου τύπου ψήφος είναι διαμαρτυρίας, αλλά χωρίς να στερεί τον ευρύτερο χώρο από την πιθανότητα διεκδίκησης εξουσίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιμογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Καλό και καλοκαίρι να ευχηθώ, να τα ξαναπούμε.
1: Καλό καλοκαίρι σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης, ο γνωστός επικοινωνιολόγος εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στον Χάρη. Καλημέρα και στην Κυριακή που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Εδώ είμαστε, παιδιά, θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού, 8 με 10 το πρωί. Να πούμε ότι αύριο ανακοινώνονται και οι βάσεις εισαγωγής, μετά τις 10. Αυτό έκανε γνωστό πριν από λίγο η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News. Η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω

0: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Φάνη Παπά. Είναι δικός μας βουλευτής εδώ Β' Θεσσαλονίκης από τη Νέα Δημοκρατία, Θεσσαλονικιός. Καλή σας ημέρα. Μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την ζεστή Αθήνα. Πραγματικά, μόλις έχουμε φτάσει από τη Θεσσαλονίκη Αθήνα.
0: Εσείς τώρα είχατε την ευκαιρία να δροσιστείτε στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί, πετώντας, και να φτάσετε τώρα στο καμίνι που είναι η Αθήνα.
1: Ισχύει, ισχύει. Ισχύει πραγματικά.
0: Κύριε Παπά, βλέπουμε ότι παρά βέβαια το καλοκαίρι, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι ρυθμοί στην πολιτική σκηνή, στο πολιτικό σκηνικό δεν πέφτουν, συνεχίζουν αμύωτοι. Τα μηνύματα του κύριου Μητσοτάκη και στην κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία παρακολουθήσατε προχθές πολύ συγκεκριμένα, και εχθές στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών, στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αναμένεται να βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη. Θέλω να ρωτήσω, εσείς που κυκλοφορείτε, που συναναστρέφεστε με τους ψηφοφόρους, με τους συμπολίτες σας, στα χωριά, στις περιοχές της Β' Θεσσαλονίκης, τι μηνύματα λαμβάνετε?
1: Εντάξει, ξέρετε, και με παρακολουθείτε τουλάχιστον στο social, όσοι βλέπετε ότι είμαι σε μια μόνιμη και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες της Β' Θεσσαλονίκης, και όχι τώρα μόνο που είναι μια περίοδος, θεωρητικά προεκλογική περίοδος πριν τις εκλογές, αλλά...
0: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι κάνετε και τη δική σας καθημερινή δημοσκόπηση. Λαμβάνετε και θετικές αλλά και αρνητικές γνώμες, φαντάζομαι, για τους χειρισμούς σας.
1: Εννοείται, και κυρίως, ξέρετε, αυτό που συζητιέται κυρίως όταν έρθει σε μια επαφή με τους πολίτες είναι πρωτίστως τα προβλήματα που υπάρχουν και όχι τα θετικά πράγματα που γίνονται, γιατί έτσι είναι και στην καθημερινότητά μας, ακόμα και μέσα στην οικογένειά μας. Γιατί πολλές φορές πολλά από τα γεγονότα που γίνονται θεωρούνται δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, χθες έτυχε να είμαστε αγένεια όσον αφορά για την έλευση των 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. Αν κάναμε την ίδια συζήτηση πριν μερικά χρόνια, θυμάστε, ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Θεσσαλονικιός ήταν το κομμάτι...
0: Οι αστικές συγκοινωνίες, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, και καλώς κάνει, δεν υπάρχει καν στο δημόσιο διάλογο. Γιατί το θεωρούμε δεδομένο και έτσι πρέπει να είναι.
0: Είναι τα αυτονόητα αυτά, κύριε Παπά. Είναι τα αυτονόητα.
1: Δεν ακριβώς. Μα αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Οφείλουμε να είμαστε σε μια καθημερινή επικοινωνία, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το κομμάτι της ακρίβειας, της πληθωριστικής πίεσης που έχουμε ζήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όπου εδώ να πούμε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Από την άλλη, είχαμε πολύ σοβαρά ζητήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κυρίως στη Β' Θεσσαλονίκη και αναφέρουμε στις αγροτικές περιοχές, με τον τρόπο και με το κομμάτι των ενισχύσεων που είδαμε με βάση τις τελευταίες πληρωμές να διορθώνεται κατά πολύ, και γενικότερα να αλλάζει μια λογική και μια αντίληψη ότι όταν τα χρήματα πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους, τότε τα χρήματα θα είναι και καλύτερα.
0: Άρα, η δική σας η εκτίμηση από τις συζητήσεις που κάνετε είναι ότι η στόχευση αυτή που έχει τεθεί από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα με ανάδειξή της από την πρώτη Κυριακή, είναι ένας στόχος ο οποίος παραμένει ρεαλιστικός?
1: Εγώ το θεωρώ ότι παραμένει ρεαλιστικός, ναι. Θέλει πολλή δουλειά, και κυρίως δυστυχώς για το πολιτικό σκηνικό είναι και ο μονόδρομος. Αν θα μου επιτρεπότανε, βέβαια δεν υπάρχει μονόδρομος διαδικασία σε μια πολιτική συμβούλη.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί λέτε ότι είναι μονόδρομος?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, αν δεν υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα που είναι στο πολιτικό προσκήνιο, κανένα από τα κόμματα δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα,
0: όχι, θέλουν πολιτική αλλαγή, που σημαίνει αλλαγή κυβέρνησης, και μπορεί να τα βρούνε μεταξύ τους. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
1: Δεν ξέρω εάν εσείς με αυτό που υπάρχει σε αυτή την πολιτική ατμόσφαιρα, αν βλέπετε ότι τα κόμματα που έρχονται, είτε το νεοδημιουργής κόμμα τη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ 2, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όλη αυτή η σύνθεση μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα πάει την επόμενη μέρα την πατρίδα μας και να συνεχίσει αυτή την πορεία. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για το εξής. Σε κάποια χρονική στιγμή γινόταν εκλογές και λέγαμε ότι πρέπει κάτι να ανατραπεί, διότι τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η χώρα

0: κάνει. Το βασικότερο, εγώ θεωρώ ότι οικονομικό εφόδιο που δίνουμε σε επόμενες γενιές είναι η αποπληρωμή των χρεών. Δηλαδή, έχουμε φτάσει το δημόσιο χρέος να έχει φτάσει το 146 περίπου το 100% του ΑΕΠ. Από την άλλη, βλέπουμε ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι διπλάσιος του μέσου όρου ρυθμού ανάπτυξης Ευρώπης. Βλέπουμε οι επενδύσεις που ήταν 10% να έχουν φτάσει στο 18 με μέσο όρο 20% που είναι στην Ευρώπη. Η ανεργία από το 18, δηλαδή κάθε οικογένεια είχε με έναν με δύο ανέργους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο 8%. Η αγωνία είναι της κάθε μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναζητάει εργαζομένους. Νομίζω είμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό και
1: μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε.
2: Και αυτό φαντάζομαι θα είναι και το δίλημα. Ναι, ναι.
0: Μα ερχόμαστε στην έκθεση να ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο πακέτο που, όπως μας είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και με ποια ομάδα, που θα αφορά μεγάλο μερίδιο την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κοντά στο ένα δις που προέρχεται όχι από χρήματα τα οποία ουσιαστικά τα δίνουμε σήμερα για να δεσμεύσουμε τις επόμενες γενιές μέσα από δανεικά, αλλά από χρήματα που προήρθανε μέσα από την φοροδιαφυγή, μέσα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με χρήματα που προήρθανε μέσα από την αύξηση των εξαγωγών. Ξέρετε, με βάση το 20% έχουμε φτάσει στο 40% των εξαγωγών.
2: Η αντιπολίτευση βέβαια λέει ότι αυτά τα χρήματα έρχονται από τις ακριβές τιμές, από τους φόρους, από την ακρίβεια.
0: Καταρχήν, ξέρετε ότι οι συντελεστές φορολογίας, πάνω από 83 συντελεστές φορολογίας, έχουν μειωθεί επί κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργία Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να ακούσουμε αυτά τα μέτρα, κύριε Παπά, από τον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Θα επαναλάβουμε βέβαια τη συζήτησή μας. Παρακαλώ.
0: Από την άλλη, βλέπετε ότι ερχόμαστε να λύσουμε και αδικίες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και αναφέρουμε.
2: Μάλιστα.
0: Με τη χθεσινή κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου που έχει να αφορά με τις
2: συντάξεις χειρίας. Να είστε καλά, κύριε Παπά. Πρέπει να περάσω σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φάνης Παπάς, ο βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου έχει πάρει ήδη τη θέση της. Έτοιμη για την εκφώνηση του δελτίου ειδήσεων στις 9. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν καθυστερήσεις από τον ΚΑΠΑ 12, από ανατολικά προς δυτικά μέχρι και το ύψος του κόμβου Πανοράματος, καθώς εκείνο το σημείο έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Και στην αντίθετη κατεύθυνση, επίσης, έχουμε από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι τον κόμβο Πανοράματος αρκετές καθυστερήσεις. Λίγο πιο πίσω, λίγο πριν από τον κόμβο Τριανδρίας, επίσης τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Αρχίζει και πυκνώνει η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτή την ώρα έχουμε αρκετή κίνηση. Η οδός Τσιμισκή επίσης έχει κάποιες καθυστερήσεις από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους. Η Ίωνος Δραγούμη επίσης κάτω από την Εγνατία και λίγο πριν την Τσιμισκή παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των αυτοκινήτων και η οδός Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου 4 περιλαμβάνονται επίσης η Αρκαδία και η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία και η Αχαΐα, η Φωκίδα και η Εύβοια, η Θεσσαλία και η Ρόδος. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται η Αττική και ακόμη 4 περιφερειακές ενότητες της Βιωτίας, της Φτιώτιδας, της Αργολίδας και η Κορινθία. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται σήμερα σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης όπως το Σέιχ Σου, το Ωρεόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα. Την ίδια ώρα ανάλογοι περιορισμοί θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και στη Χαλκιδική. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση, η πώληση και η ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ενώ δημιουργείται ειδικό ηλεκτρονικό μητρό για τη διευκόλυνση των ελέγχων. Την 1η Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, τα οποία παρουσιάστηκαν στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα θα εξυπηρετήσουν περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό, κυρίως σε γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στο 100% στον FM 100.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
11: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Επιστροφή εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Τα μηνύματά σας τα λαμβάνουμε στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα, βέβαια, σχόλια και παρατηρήσεις. Και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook, σε Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε. Στην Θεσσαλονίκη τώρα υπάρχει πρόβλημα και υπάρχουν έντονα κυκλοφοριακά ζητήματα στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εκεί πριν την Τριανδρία ξεκινά το μποτιλιάρισμα και συνεχίζεται μέχρι και την Πηλαία. Είναι ο χάρτης στο βαθύ κόκκινο σε εκείνο το σημείο του περιφερειακού. Στο αντίθετο ρεύμα, σε αυτό το οποίο οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Καραμανλή, η Εγνατία και κυρίως το τμήμα που διέρχεται μέσα από το κέντρο είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Κατά πράσινη στο χάρτη μου η Βασιλής Σόλγας, καλή εικόνα και της Τσιμισκή, όπως επίσης και της παραλιακής λεωφόρου Νίκης για εσάς που έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά. Στη Μίκης Θεοδωράκης, στο κατέβασμα είχαμε κάποια προβλήματα νωρίτερα, παραμένουν σε κάποια σημεία, κυρίως μετά τις 12 όροφες. Ωστόσο, είναι βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με πριν. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό το ρεύμα της ανόδου δεν ταλαιπωρήσετε καθόλου, δεν σταματάτε καθόλου. Τώρα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τους υπεύθυνους εδώ στην Θεσσαλονίκη και έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου είναι αυτό της μεταφοράς των μαθητών από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, καθώς γίνεται μια προσπάθεια να μην τυναχθεί στον αέρα η μεταφορά για 16.500 μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία, εκ των οποίων τα 1.200 παιδιά πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Χθες είχαμε μια νέα σύσκεψη προκειμένου να βρεθεί λύση. Ο διαγωνισμός, ο δεύτερος, έχει κηρυχτεί άγωνος. Γίνεται μια προσπάθεια ώστε ο τρίτος διαγωνισμός που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να έχει μια ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στη σύσκεψη συμμετείχε αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το θέμα απασχολεί και τους δημάρχους, παρά το γεγονός ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς τους. Ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Γκιουλέκας, ο οποίος είχε αναλάβει να μεταφέρει στα συναρμόδια υπουργεία το μέγεθος και την κρισιμότητα του προβλήματος, αλλά και τις προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γιουτίκα και των δημάρχων, είπε ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια. Οι ιδιοκτήτες λεωφορείων τώρα θέτουν μια σειρά από ζητήματα, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σε μια νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του κυρίου Γιουτίκα. Είναι ένα θέμα το οποίο, ξαναλέω, αφορά εκατοντάδες οικογένειες της Θεσσαλονίκης, η μεταφορά αυτή των μαθητών. 16.500 μαθητές περιμένουν και πρόθεση, γι' αυτό και γίνονται αυτές οι συσκέψεις καλοκαιριάτικα, είναι να μην τυναχθεί αυτή η προσπάθεια στον αέρα. Επίσης, εχθές είχαμε και την παρουσίαση των 50 νέων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, με τα οποία ενισχύεται ο στόλος του ΟΑΣΤ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Από την 1η Σεπτέμβρη, μάλιστα, θα κυκλοφορούν κανονικά. Είναι λεωφορεία τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα, φορτίζουν δηλαδή, δεν παράγουν ρήπους, είναι φιλοπεριβαλλοντικά και επίσης δεν κάνουν και θόρυβο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Στόχος του ΟΑΣΤ είναι να ενισχυθούν οι γραμμές, οι λεωφοριακές γραμμές άμεσα. Τα 50 αυτά νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες. Είναι αρθρωτά, δηλαδή είναι αυτά τα οποία έχουν φυσούνα, για να καταλάβετε σε τι αναφέρομαι. Έχουν μήκος 18 μέτρα και χωράν 130 επιβάτες. Φορτίζουν περίπου σε 3,5 ώρες, ενώ οι προδιαγραφές τους δίνουν αυτονομία τουλάχιστον 200 χιλιόμετρων. Τα συγκεκριμένα μπορεί να καλύπτουν με άνεση 30 χιλιόμετρα.
Χθες είχαμε την παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, παρουσία βέβαια της διοίκησης του ΟΑΣΤ. Ο κύριος Ταγκύρης κάλεσε τους Θεσσαλονικείς να αγαπήσουν ξανά τον ΟΑΣΤ, εξέφρασε την πρόθεση έτσι να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη ο οργανισμός των Θεσσαλονικίων για τις μετακινήσεις τους και βέβαια σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις τώρα στη Θεσσαλονίκη τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Θεωρητικά την επόμενη εβδομάδα θα είχαμε τα εγγένεια, θα είχαμε μία εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν έχουν πάρει ακόμα στα χέρια τους οι υπεύθυνοι της πιστοποίησης. Επομένως, μπορεί να υπάρξει και μία μικρή καθυστέρηση. Ο κύριος Χρήστος Δήμας, πριν από λίγες ημέρες, είχε κάνει λόγο για λίγες εβδομάδες πριν από την ΔΕΘ. Στην Καλαμαριά, πάντως, να πούμε ότι οι στάσεις έχουν ντυθεί. Έχουν ολοκληρωθεί οι σταθμοί, υπάρχουν πλέον στους δρόμους της Καλαμαριάς, εκεί που βρίσκονται σταθμοί του μετρό, οι αναφορές και αυτό δείχνει ότι το μετρό πλησιάζει και στην Καλαμαριά. Είναι θέμα ημερών, δεν ξέρουμε πόσων ημερών, αλλά είναι θέμα ημερών.

0: χθες διάβαζα την πρώτη μαρτυρία του Σέρβου επιβάτη της μοιραίας πτήσης από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στην πτήση της Ryanair που έσπασε στο παράθυρο και ο άνθρωπος μισός βγήκε απ' έξω. Τον συγκράτησαν οι υπόλοιποι επιβάτες και φυσικά η ζώνη που φορούσε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος κατευθυνόταν από τη Θεσσαλονίκη στην Γερμανία, περιέγραψε τα λεπτά που βρέθηκε μισός εκτός αεροπλάνου και τον εφιάλτη που βίωσε. Είναι ο Λιούμπισα Κάροβιτς, έδωσε συνέντευξη στην γερμανική Bild. Ο 61χρονος, ο οποίος ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη, ξαφνικά είδε το κεφάλι και τους ώμους του να κρέμονται έξω από το αεροσκάφος, και αυτό έγινε για περίπου 5 λεπτά. Όπως ο ίδιος λέει, κοιμήθηκε, μετά ξύπνησε από έναν κρότο σαν μια τεράστια έκρηξη βόμβας. Μόνο για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου, δεν μπορώ να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Εδώ που τα λέμε και καλά κάνει που δεν μπορεί να θυμηθεί τα υπόλοιπα. Είχα αίματα παντού, έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Μόλις κλείσω τα μάτια μου εμφανίζονται εικόνες από τον εφιάλτη που έζησα. Μάλιστα, ο ίδιος σκέφτεται να μην ξαναμπεί σε αεροπλάνο, ξανά σε πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά. Είναι αντιδράσεις ενός ανθρώπου που έζησε αυτό το θρίλερ, αυτόν τον εφιάλτη. Τώρα πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε έναν επίσης θεσσαλονικιό πολιτικό. Είναι ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Χουρδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που αναφέρει ο επιβάτης. Για να υπογραμμίσουμε την ανάγκη και την αξία της ζώνης, όχι γιατί σπάνε τα τζάμια, αυτό είναι πολύ ασύνηθες, αλλά γιατί ακόμα και σε μια έντονη ανατάραξη μπορεί να προκύψει τραυματισμός. Θυμίζω το θανάσιμο τραυματισμό στον πρωθυπουργικό αεροσκάφος και το θάνατο του Κρανιδιώτη πριν από αρκετά χρόνια.
0: Έτσι είναι, θα πρέπει κάποιες προδιαγραφές να τηρούνται και κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Τώρα εσείς βέβαια, προσπαθώ λίγο να συνδέσω αυτά τα δύο θέματα. Πρόσφατα διάβαζα μια αρθρογραφία σας, κύριε Χουρδάκη, στην εφημερίδα Μακεδονία. Αναφερθήκατε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και η αλήθεια είναι ότι εστιάσατε σε διάφορα ζητήματα για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί το αεροδρόμιο σε μια πόλη η οποία συνεχώς αναπτύσσεται. Θέλετε να μοιραστείτε αυτές τις σκέψεις σας μαζί μας?
1: Φυσικά. Το άρθρο που δημοσιεύθηκε και είχε την καλοσύνη η Μακεδονία να δημοσιεύσει αφορούσε όχι την ανάπτυξη του υφιστάμενου αεροδρομίου, αλλά την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου αεροδρομίου με παράλληλη λειτουργία του Μακεδονία, προκειμένου, κοιτώντας προς το μέλλον, να καταφέρουμε να βάλουμε τις προδιαγραφές για μια πραγματικά μεγάλη Θεσσαλονίκη. Και τι εννοώ με αυτό? Η Αθήνα, όταν ξεκίνησε το σχεδιασμό για το Ελευθέριος Βενιζέλος, είχε ένα πλήρως λειτουργικό αεροδρόμιο, το οποίο σιγά σιγά είχε περιχαρακωθεί από οικιστική ζώνη στο ελληνικό, και το Μόναχο στο Ρίεμ είχε κάτι αντίστοιχο και η Κωνσταντινούπολη άλλαξε αεροδρόμιο, έτσι και μετά από 15 χρόνια το ξανά άλλαξε. Με αυτό θέλω να σας πω, κύριε Στολάκη, το εξής. Μία πόλη δεν περιμένει να δημιουργηθεί το πρόβλημα, ή ένας οργανισμός ή ένα κράτος δεν περιμένει να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα για να βρει τη λύση.
0: Προνοεί.
1: Κάνει προνοεί, προληπτικά βλέπει προς τα πού θέλω να κινηθώ, ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης, της χώρας, του οργανισμού και προς τα εκεί πηγαίνουμε. Στην προκειμένη φάση για το αεροδρόμιο, προφανώς και πρέπει να κινηθούμε στη δυτική μεριά της Θεσσαλονίκης και αν θέλετε και μετά τα Μάλγαρα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά επιπλέον να καταστεί αυτό το αεροδρόμιο το μελλοντικό κόμβος και για τις γειτονικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο και θα αποφορτήσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι οδικής κυκλοφορίας από τη Θεσσαλονίκη, τον περιφερειακό και το flyover όταν θα είναι έτοιμο, διότι τώρα όλος ο πολιτισμός που κατεβαίνει στο Μακεδονία πρέπει ή να πάει στη Χαλκιδική ή να περάσει μέσα από την πόλη. Δεν μπορεί το Μακεδονία να αναπτυχθεί περισσότερο χωροταξικά. Θυμίζω ότι ο Δήμος Θέρμης, ο οποίος ακουμπάει πρακτικά στο αεροδρόμιο, είναι ο Δήμος με τις περισσότερες ενεργείς οικονομικές άδειες εδώ και χρόνια και διπλασιάζει τον πληθυσμό του σχεδόν κάθε τριετία, που σημαίνει σιγά σιγά θα κουμπίσει, πιθανώς και Δήμος Θερμαϊκού σύντομα θα κουμπίσει στο αεροδρόμιο.
0: Ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση, κύριε Χουρδάκη. Τώρα, Εσείς είστε ένας από τους πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, μάλιστα η ομάδα
1: 51 των, σήμερα που
0: η ομάδα των ανεξαρτήτων 51 είναι η δεύτερη κοινοβουλευτικά ομάδα μετά από αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια έντονη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, στο δρόμο βέβαια και προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Τα κόμματα ανασυντάσσονται, οργανώνουν τις στρατηγικές τους, βρίσκονται βέβαια σε μια πλήρη εξέλιξη οι προεκλογικές εκστρατείες και των πολιτικών αρχηγών και των, και των κομμάτων. Πώς περιγράφετε, πώς σχολιάζετε λίγο εσείς αυτή την εικόνα που έχει σήμερα και το κοινοβούλιο αλλά και το πολιτικό σκηνικό, δεδομένου ότι εσείς εκλεγήκατε με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερία, σας διέγραψε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Στην συνέχεια ενώσατε τις δυνάμεις σας με τον Στέφανο Κασελάκη όταν ίδρυσε τους Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Μάλιστα, για πολύ καιρό εκτελέσατε και χρέη εκπροσώπου τύπου του κόμματος και πήρατε έτσι ένα βελούδινο διαζύγιο, αν μπορώ να χαρακτηρίσω την αποχώρησή σας έτσι από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη.
1: Κασελάκη, όλα όσα αναφέρεται είναι σωστά σε ό,τι με αφορά. Στο κομμάτι του πολιτικού σκηνικού η κατάσταση είναι σχεδόν πρωτόγνωρη, με την έννοια, και λέω το σχεδόν, υπήρχε περίοδος στα μνημόνια που υπήρχαν 60 ή 62, αν δεν κάνω λάθος, ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά αυτό ήταν μόνο για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Και εκείνες οι συνθήκες δεν ήταν συνθήκες κανονικότητας, κύριε Χουρδάκη.
1: Ήταν συνθήκες, ναι. Πολύ σωστά, και είχε γίνει και για συνεχόμενα και μαζεμένα. Τώρα βλέπουμε ότι ξεκίνησαν οι ανεξάρτητοι 3, 5, 8, 12, 18 και διαρκώς συνεχίζουν και αυξάνονται χωρίς να έχουμε κάποια τέτοια ειδική συνθήκη. Προφανώς και μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει η διάσπαση και ξανά η διάσπαση και πρακτικά η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι από 43 βουλευτές, νομίζω ότι ήδη δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή 8, 7, 9 πώς είναι, αλλά οι άλλοι 34 έχουν πάει στην δεξαμενή των ανεξάρτητων. Και να θυμίσω ότι υπήρχε αυτή τη στιγμή η Βουλή είναι και με 3 βουλευτές λιγότερους λόγω της απόφασης του κλειδωτικού.
0: Με τους Σπαρτιάτες, ναι.
1: Σωστά. Κακώς όμως δεν όρισε επαναληπτικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα. Καθιστούν πρακτικά πολύ αδύναμη την αντιπολίτευση, διότι το σύνολο των ανεξάρτητων έχει προέλθει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την έχουν κάνει ακόμα πιο αδύναμη. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπήρχε και η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε αξιωματική αντιπολίτευση, και να υπογράψω ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτά τα 3 χρόνια δεν έχει χάσει, δώσει, πάρει βουλευτή. Δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Πιθανολογώ ότι θα υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις βουλευτών από τα κόμματά τους, ειδικά μάλιστα αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρει κάποια ισορροπία, και μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Η δική σας εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα ή αυτό το οποίο επαναλαμβάνει, τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα το επανέλαβε 2 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, πηγαίνουμε για άνοιξη του 2027.
1: Κύριε Στολάκη, εγώ δυσκολεύομαι να κάνω εκτίμηση, βλέπω τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει για άνοιξη του 2027. Οι γύρω από αυτόν, οι κύκλοι σε εισαγωγικά, λένε για νωρίτερα. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα και θεωρώ ότι και τα δύο έχουν βάση αλήθειας. Το ένα είναι ότι μπλοφάρει ή αυτός οι κύκλοι του για να ενεργοποιήσουν και τις δικές τις δυνάμεις αφενός και ενδεχομένως να πυροδοτήσουν την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά. Και το δεύτερο, που νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, δεν έχει καν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ακόμα τι θα κάνει, οπότε αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Δηλαδή, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα μπορεί να πει εγώ σε αυτό. Όμως, θέλω να υπογράψω το εξής. Κανονικά, οι εκλογές γίνονται στη λήξη της τετραετίας. Μόνο για ειδικούς λόγους εθνικού συμφέροντος ζητάει ο Πρωθυπουργός διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών, την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να επιβεβαιώσει. Διαφορετικά, θα πρέπει να δώσει την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης από την υφιστάμενη Βουλή. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το κρίσιμο εθνικό θέμα, και γενικώς τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις αυτό το έχουν κάνει λάστιχο, και με την πρώτη ευκαιρία ή σχεδόν με την πρώτη ευκαιρία κάνουμε πρώτες εκλογές όταν τις βολεύει ψηφοθυρικά. Αυτό δεν εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, διότι ήδη τα δημοσιεύματα λένε ότι οι υπουργοί, όποιο έργο και αν παράγουν, αν με ρωτάτε, δεν παράγουν θετικό έργο, αντί να είναι στα υπουργεία τους, έχουν εξηγηθεί στις περιφέρειές τους. Προτείνω λοιπόν εγώ ως νέος βουλευτής αλλά και ως πολίτης που ενδιαφέρει τη διαδικασία της χώρας, να απαρέγκλητη τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εκλογών έτσι και αλλιώς πάντα, και ανάγκη των υφιστάμενων κομμάτων και για τις επόμενες, το λέω γενικά, όχι το, για τώρα, να βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν κυβερνήσεις, ενδεχομένως και κυβερνήσεις συνένεσης ή ανοχής, για να αλλάξει επιτέλους και αυτή η κουλτούρα του ενός και του δίθεν που τα ξέρει όλα καλύτερα.
0: Τώρα, κύριε Χουρδάκη, θα επιχειρήσω να κάνω ρεπορτάζ στον αέρα και θα προσπαθήσω λίγο να το παίξω δικηγόρος του διαβόλου. Εσείς προτείνετε, εν πάση περιπτώσει, τις κυβερνητικές θητείες. Το Πασόκ, από την άλλη, ζητάει πρόωρες εκλογές. Το έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης σε όλους τους τόνους. Και γιατί επιμένω τώρα στο Πασόκ, γιατί φαντάζομαι και εσείς έχετε δει τα διάφορα δημοσιεύματα και αν θέλετε μπορείτε να μας απαντήσετε και γιατί όχι να μας δώσετε και κάποια είδηση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχετε δει τα διάφορα δημοσιεύματα τα οποία σας θέλουν να είστε πολύ κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη. Έχουν γίνει τέτοιες συζητήσεις?
1: Θέτετε δύο ερωτήματα. Θα ξεκινήσω με το πρώτο, κύριε Στολάκη. Προφανώς το Πασόκ και καλά κάνει ως αξιωματική αντιπολίτευση και ζητάει άμεση προκήρυξη εκλογών. Και εμένα, αν με ρωτάτε, σας είπα, ναι, δεν θεωρώ ότι οι υπουργοί κάνουν θετικό έργο. Ναι. Θα έπρεπε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να φύγει σήμερα, χθες, αύριο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Θα πρέπει όμως συνολικά να συμφωνήσουμε, ενώ ως πολιτικοί και ως πολίτες, ότι οι εκλογές θα γίνονται στο τέλος τετραετίας εκτός από συνταρακτικούς λόγους. Σήμερα όμως που αυτή η συμφωνία και η συνένεση δεν έχει επέλθει, το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση πολύ καλά κάνει και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και το 75% των πολιτών και ζητούν αλλαγή στη διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Στο δεύτερο κομμάτι, και ξέρετε και στο λάκι, εγώ δεν κρύβομαι, που αφορά τα δημοσιεύματα στα οποία.
0: Τα έχετε δει, φαντάζομαι, δεν τα μαθαίνετε από εμά.
1: Τα έχω δει και εγώ, όχι, δεν τα μαθαίνω από εσά. Ναι. Προφανώς και έχουν υπάρξει κάποια επικοινωνία. Ναι. Προφανώς και θεωρώ και εγώ δικαίως, νομίζω, ότι ο μόνος σοβαρός πολιτικός χώρος αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε και πρέπει να καταφέρει να εξωστρακίσει τη Λέλαπα Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ. Και προφανώς, αν ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσεις, σύντομα θα έχετε νέα.
0: Μάλιστα. Άρα εγώ θα το ξαναρωτήσω. Πηγαίνετε στο ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε απαντάτε.
1: Να σας το θέσω με διαφορετικό τρόπο. Επειδή εγώ προέρχομαι από τον ακαδημαϊκό χώρο, θυμίζομαι καθηγητής νεατρική, ναι, και ακόμα σήμερα είμαι στη Βουλή, θα γυρίσω σήμερα, θα πάω το μεσημέρι, το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο και αύριο θα ξαναγυρίσω στην Αθήνα. Εξακολουθώ και είμαι ενεργός όσο μπορώ το Πανεπιστήμιο. Έχω δουλειά και θα γυρίσω στη δουλειά μου. Αν δεν ευοδοθεί και δεν ολοκληρωθεί η συνεργασία μου με ένα κόμμα το οποίο να θεωρήσω ότι μπορεί να κάνει την αλλαγή, θα γυρίσω
0: εντελώς
1: ακαδημαϊκά.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τις επόμενες ημέρες, κύριε Χουρδάκη, θα έχουμε εξελίξεις, θα μας απασχολήσετε δημοσιογραφικά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Στολάκη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής προς ώρας, και λέω ανεξάρτητος γιατί υπάρχει μία σεναριολογία, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχουν γίνει κάποιες επαφές με την ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν νεότερα, να υπάρξουν ανακοινώσεις. Αυτές τις επικοινωνίες μας τις επιβεβαίωσε μόλις και ο κύριος Χουρδάκης εδώ στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τι να περιμένουμε, περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις. Ακούστε τώρα τι έπαθε μία 79χρονη στην Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης από κάποιους επιτίδιους. Υπήρχε μία επικοινωνία της 79χρονης με αυτούς τους αετονίχηδες. Τις αφαίρεσαν χρυσές λίρες, κοσμήματα, χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Οι απατεώνες επικοινώνησαν με την ηλικιωμένη προσποιούμενη τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Αυτό να το ακούσετε και όσοι έχετε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να μην ακούνε την εκπομπή, αλλά εσείς μπορεί να ακούσετε την πληροφορία, πάρτε τους ένα τηλέφωνο να τους πείτε ότι δεν ανοίγουν πόρτες σε οποιονδήποτε προσποιείται υπάλληλο του τηλεφώνου, υπάλληλο του ΟΤΕ, υπάλληλο του ΔΔΕ, υπάλληλο για την πολυκατοικία. θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Κοιτάνε από το ματάκι της πόρτας ποιον άνθρωπο ανοίγουν. Και πλέον έτσι όπως έχει γίνει η καθημερινότητά μας, δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς ραντεβού. Εδώ κλείνεις ραντεβού και δεν έρχεται κάποιος υπάλληλος. Χωρίς ραντεβού να εμφανιστεί στην πόρτα τους κάποιος υπάλληλος για να τους ρυθμίσει μια βλάβη. Η 79χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει σε ένα σημείο εκτός του διαμερίσματος όλα της τα χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της. Λίγο αργότερα κατάφεραν να τα βουτήξουν. Η συγκεκριμένη κυρία είχε βάλει σε ένα συγκεκριμένο σημείο 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσά σκουλαρίκια, 2 χρυσά ρολόγια, 6 χρυσά δαχτυλίδια και άλλα χρυσαφικά, και αυτοί οι επιτίδοι κατάφεραν να τις τα αφαιρέσουν. Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Παύλου Μελά έρευνουν την υπόθεση. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε νεότερα το επόμενο διάστημα. Και πριν περάσω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, μία χρηστική πληροφορία για εσάς που μπαίνετε στο αυτοκίνητο και δεν μπορείτε να οδηγείτε με air condition. Σε πολλούς δεν κάνει καλό το κλιματιστικό και αναγκάζεστε να είστε με το παράθυρο ανοιχτό σε αυτές τις ημέρες του απόλυτου καύσωνα. Έρχεται μία Βρετανίδα καθηγήτρια μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Cambridge, πρόεδρος του Ινστιτούτου Μαθηματικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσιάστρια στο BBC, είναι η κυρία Χάνα Μέρι Φράι, η οποία λέει ότι υπάρχει μία ταχύτερη και φθηνότερη λύση ώστε να καταφέρεις να ψήξεις την καμπίνα του αυτοκινήτου χωρίς να βάλεις κλιματιστικό. Η τακτική που προτείνει η Φράι δεν απαιτεί καμία τεχνολογία παρά μοναχά μία στρατηγική ακολουθία ορισμένων εύκολων κινήσεων. Ανοίξτε ένταση, ακούτε τι πρέπει να κάνετε όταν το αυτοκίνητό σας βράζει. Οι επιστήμονες συστήνει να κατεβάσουμε το πίσω δεξιά παράθυρο. Είναι αυτό το οποίο βρίσκεται πίσω από τη θέση του συνοδηγού. Άρα αν είστε οδηγός, αυτό το οποίο είναι διαγώνια από εσάς το κατεβάζετε. Στέκεστε έξω από την πόρτα του οδηγού και ανοίγετε και κλείνετε γρήγορα την πόρτα 2, 3 ή 4 φορές. Το μυστικό αυτής της μεθόδου έγκυται στη φυσική αρχή της ρευστοδυναμικής, που λέει η επιστήμονας, του κλάδου δηλαδή της μηχανικής που μελετά τη συμπεριφορά των ρευστών, των υγρών και των αέριων όταν βρίσκονται σε κίνηση. Όπως εξηγεί η ίδια, η πόρτα του αυτοκινήτου όταν κινείται γρήγορα προς τα έξω λειτουργεί σαν ένα μεγάλο έμβολο που παρασύρει τον περιβάλλοντα αέρα. Αυτό δημιουργεί μια περιοχή χαμηλής πίεσης στο εσωτερικό του μπροστινού μέρους του οχήματος και γι' αυτό το λόγο ψύχεται η καμπίνα του αυτοκίνητου. Δοκιμάστε το και στείλτε μας ένα μήνυμα αν πέτυχε ή αν δεν πέτυχε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω πω πω.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, τύψη ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Festival που φέρει την υπογραφή της Φανής Χαρίση. Ξεκινούν έλεγχοι και μάλιστα εντατικοί στους αναβάτες των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς πλέον έχει τεθεί σε εφαρμογή η καθολική απαγόρευση της χρήσης τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Στην Θεσσαλονίκη τώρα, αστυνομικοί της Τροχέας αλλά και άλλων υπηρεσιών σήμερα θα πραγματοποιήσουν αυξημένους ελέγχους, καθώς όπως προβλέπετε, πέραν από την απαγόρευση για άτομα κάτω των 17 ετών, οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν και ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη.

0: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις από τους χρήστες ηλεκτρονικών πατινιών, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία τους σε δρόμους ή λεωφόρους που το επιτραπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, θα δημιουργηθεί Μητρώο ηλεκτρικών πατινιών για την κατοχύρωση κάθε ηλεκτρικού πατινιού, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρχές, και η χρήση τους από ανήλικους που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, τουλάχιστον μέχρι το προηγούμενο διάστημα, αναμένεται έτσι να περιοριστεί αρκετά. Να πούμε ότι το 2025 καταγράφηκαν περίπου 400 ατυχήματα με αναβάτες ανήλικους, καθόλου μικρός ο αριθμός, εκ των οποίων οι μισοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν εξαιτίας σοβαρών τραυμάτων, και βέβαια πάντα φοράμε κράνος, έτσι. Τι σας είπα ότι θα συζητήσουμε σήμερα? Θα συζητήσουμε για τις τιμές στα ακίνητα, για τα ενοίκια τα οποία δεν πέφτουν. Για ποιο λόγο δεν πέφτουν? Το πρόβλημα είναι έντονο στις μεγάλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ έντονο. Όλοι οι φίλοι ψάχνουν σπίτι σε κάποια φυσιολογική τιμή και δεν βρίσκουν να νοικιάσουν κάποιο σπίτι στα χρήματα τα οποία μπορούν να διαθέσουν, και στην Αθήνα επίσης. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, με τον οποίο το έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου ή Real Estates, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Μπάκα?
1: Μία καλά, δόξα Θεώ.
0: Τώρα, απάντηση υπάρχει σε αυτό το ερώτημα? Φαντάζομαι σας το λένε και εσάς πολύ γνωστοί σας, που μπορεί να σας παίρνουν τηλέφωνο και να σας λένε: ρε Θέμη, θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι, αλλά δεν θέλω να δώσω μια περιουσία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γενικότερα, ο κόσμος έχει μείνει στη λογική, ιδιαίτερα οι γονείς των υποθετών φοιτητών που δεν έχουν άλλο παιδί και δεν ξέρουν τη διαδικασία αυτή, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ζητούν κατά κύριο λόγο σπίτια τα οποία τα κοστολόγια δεν ξεπερνάνε τα 350 με 400 ευρώ. Εδώ έρχεται όμως η πραγματικότητα, η οποία είναι τελείως διαφορετική. Εγώ θα σας αναφέρω ότι στην Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, βλέπουμε ότι 8 στα 10 σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ρόφου, δεν συζητάμε για σπίτια τα οποία είναι εσωτερικά, ή μη υπόγεια, ή μη όροφη, ή ισόγεια, εκεί βλέπουμε ότι 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ. Που σημαίνει ότι ο γονέας πρέπει να γνωρίζει ότι ξεκινάμε από 400 ευρώ και ανεβαίνουμε ανάλογα την κατάσταση του ακινήτου και την περιοχή πραγματικά που θα επιλέξετε να μείνετε έως
0: και με 400 ευρώ. Φαντάζομαι ότι δεν πλήρει αυτό το ακίνητο όλα τα στάνταρ που μπορεί να θέτουν οι οικογένειες, δηλαδή να είναι κοντά στα πανεπιστήμια, να είναι σχετικά νέας ηλικιακής κατασκευής, να υπάρχουν κάποιες παροχές με αυτό το ποσό που αναφέρουμε.
1: Ακριβώς, θέλω να πω ότι 8 στα 10 σπίτια είναι πάνω από 400 ευρώ. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, αν κάποιος γονέας ψάξει να βρει ένα σπίτι στην περιοχή της κάτω Τούμπας, θα δούμε ότι ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάει από 380 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και καγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ με ανακαινισμένο διπλωμένο το σπίτι. Για κατοικία 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα ξεκινά από 380 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένο διπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σημειώσουμε ότι αυτό το σπίτι του 2019 είχε ζητούμενο μίσθωμα 280 ευρώ. Δηλαδή βλέπετε πραγματικά τη μεγάλη αύξηση των τιμών από το 19 στο 2026, δηλαδή εντός περίπου μια οκταετίας. Επιπλέον στην περιοχή Καμάρα Ροτόντα, ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 390 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ. Ναι. Ενώ το ίδιο σπίτι, αν είναι μεγαλύτερο,
0: ναι.
1: Αν αυτό το σπίτι είναι μεγαλύτερο, δηλαδή είναι 50 με 60 τετραγωνικά, από 450 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 750 ευρώ με ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Και μάλιστα αυξήσεις υπάρχουν και από χρονιά σε χρονιά, κύριε Μπάκα. Έβλεπα κάποια δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο, να σας πω την αλήθεια, από συναδέλφους που ασχολήθηκαν με το θέμα. Μπορεί να μην υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση στις τιμές, αλλά και από το 25 μέχρι το 26 υπάρχει μια αύξηση και σε ό,τι αφορά την πώληση και σε ό,τι αφορά την εκμίσθωση.
1: Συσσωρευτικά θα σας πω, το 2017 και μετά που καταγράφουν ουσιαστικά τις πρώτες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, θα δούμε ότι στη Θεσσαλονίκη καταγράφουν μια αύξηση που ξεπερνά το 50%. Εδώ η βασική ερώτηση είναι η εξής, να ξέρετε. Αυξήθηκαν τα ενοίκια 50%. Αυξήθηκε το εισόδημά μας κατά 50%. Η απάντηση είναι όχι. Κατά δεύτερο, ένα βασικό ακόμα θέμα, το οποίο πέρα από το δημόσιο διάλογο το λέμε συνέχεια, κατά την άποψή μου, είναι ότι ο γονέας που πληρώνει αυτό το ενίκιο, δηλαδή αυτά τα 500 ευρώ, αυτά τα 400 ευρώ που συζητάμε, και καταβάλει αυτό το ενίκιο του φοιτητή διατραπεζικά, δηλαδή φαίνεται κανονικά αυτή η καταβολή, δεν εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Δηλαδή η πολιτεία δέχεται ότι πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το ενίκιο για τον φοιτητή σου, από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά δεν λαμβάνει καν υπόψη ότι αυτά τα χρήματα πλέον τα έχει δώσει για το ενίκιο και δεν τα έχει τσέπη για να τα φορολογηθεί. Παλαιά, να ξέρετε, πριν το 2010, μάλλον μέχρι το 2010, ένα μεγάλο ποσό του ενοικίου έφευγε από το φορολογητό εισόδημα. Πλέον είναι σαν να πληρώνεις μια δαπάνη, ανελαστική δαπάνη. Δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο του παιδιού σου, θα πάει να σπουδάσει. Και από την άλλη πλευρά έρχεται η φορέα και φορολογεί αυτά τα χρήματα που έχει ήδη βγάλει τσέπη σου και τα έχει δώσει, σαν να τα έχει τσέπη σου, σαν να το έχει σαν εισόδημά σου. Μα δεν είναι εισόδημα πια. Έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα και μάλιστα διατραπεζικά και μάλιστα η πολιτεία γνωρίζει που τα έχει δώσει κιόλα. Και για ποιο λόγο. Επομένως, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι αλλάζει λίγο η εικόνα του ενοικίου, επειδή μη θεωρεί κάποιο ότι θα αλλάξουμε, θα αλλάξει η εικόνα και θα μειωθούν οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης στο άμεσο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτή η εικόνα.
0: Έτσι, πιο καυτές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κύριε Μπάκα, ποιες είναι, φαντάζομαι το κέντρο, η Καλαμαριά.
1: Εννοείται η Καλαμαριά, η Καμάρα, αυτή η περιοχή όλη, η περιοχή της Χαλιλάου, η Κάτω Τούμπα. Αυτές είναι οι περιοχές που βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα από φοιτητές. Τώρα, γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, όσον αφορά τα μισθώματα, αντιλαμβάνω ότι η Καλαμαριά είναι μια περιοχή που είναι πλέον πραγματικά πάρα πολύ άνθρωποι. Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ ωραία περιοχή. Επομένως, αντιλαμβάνω ότι δεν πρόκειται να δούμε μια αλλαγή όσο φανταστούμε να τη δούμε στη μέση ενηλικίαση. Δηλαδή, αυτό που θεωρώ εγώ ότι θα βλέπουμε από εδώ και πέρα θα είναι αυξήσεις με μικρότερο ρυθμό. Δηλαδή, αυτό που συζητάγαμε, διψήφιο ποσοστό αύξηση τη φετινή χρονιά, δεν θα το ξαναδούμε. Αλλά αυτό το 5-6% ή 4% ή 7% ανά χρονιά θα το βλέπουμε. Θα λέει κάποιος, μα μόνο 4% αύξηση είχαμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό το 4% έρχεται και προστίθεται στο προηγούμενο
0: 5%. Ακριβώς. Στις ήδη υψηλές τιμές οι οποίες υπάρχουν και η φοιτητική στέγη βέβαια είναι ένας βραχνάς για τις περισσότερες οικογένειες. Αύριο ανακοινώνονται και οι βάσεις. Θα μπουν στη διαδικασία της αναζήτησης στέγης. Υπάρχει βέβαια και το θέμα των οικογενειών οι οποίες ψάχνουν να βρουν διαμερίσματα, αναγκάζονται να μένουν σε μικρότερα διαμερίσματα. Σωστά.
1: Σωστά, επειδή βλέπουμε πλέον ότι πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες πλέον δεν θέλουν να αλλάξουν και περιοχή, διότι τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, σημαντικός παράγοντας πλέον στην οικογένεια, είναι και τα παιδιά, το παιδί πάει σχολείο. Δεν μπορεί να αφήσει την απόλυτη, γιατί είναι έτσι πολύ στην άλλη μεριά της πόλης. Τα παιδιά έχουν παρέες, πάνε σχολείο, επομένως μια καθημερινότητα. Επομένως, πολλές φορές οι γονείς για να μπορέσουν να μείνουν στην ίδια περιοχή, όταν έχετε ένα νέο του μισθωτηρίου συμβολέου και πολλές φορές ζητά κάποιος μια ανανέωση, μια αύξηση του ενοικίου ακόμα και 4%. Αναγκάζονται να επιλέγουν μικρότερα ακίνητα σε επιφάνεια. Δηλαδή, και μια οικογένεια μπορεί να επιλέγει ένα σπίτι 80-85 τετραγωνικά μέτρα με 2 δωμάτια, να επιλέξει ένα σπίτι 70 τετραγωνικά μέτρα, 68 τετραγωνικά, 72 τετραγωνικά με 2 δωμάτια. Γενικότερα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τη Eurostat, επίσημα στοιχεία τη Elstat, βλέπουμε πλέον ότι το κόστος ενοικίας κατοικίας κατάλληλη για οικογένειες πολλές φορές είναι το σύνολο καλού μισθού. Και αν δεν είναι το σύνολο, είναι περίπου το 60-70%. Επομένως, όταν μια οικογένεια έχει να πληρώσει το ενίκιο και το ενίκιο είναι περίπου 60-70% του εισοδήματός της, δηλαδή ο ένας από τους δύο γονείς εργάζεται αποκλειστικά για το ενίκιο και τους λογαριασμούς, και ο άλλος εργάζεται για να μπορεί να έχουμε την καθημερινότητά τους οι άνθρωποι, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον μιλάμε για μια στεγαστική κρίση.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Η χώρα μας πλέον, να ξέρει ο κόσμος, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας ζει αυτή την κατάσταση. Και έχετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναφέρει το εξής, ότι μια χώρα βρίσκεται, μάλλον ένας πολίτης βρίσκεται σε στεγαστική κρίση, όταν δαπανά πάνω από 30% του εισοδήματός του. Εμείς είμαστε πλέον όχι στο 30%, θα είμαστε ευτυχισμένοι. Είμαστε στο 45, στο 50, στο 60, στο 70, ανάλογα το εισόδημα και ανάλογα την πόλη.
0: Έτσι είναι. Κύριε Μπάκα, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Αυτό το οποίο λένε πάντως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την αγορά των ακινήτων είναι ότι θα πρέπει να μπουν στην αγορά νέα ακίνητα, να ανοίξουν δηλαδή σπίτια προκειμένου να ρυθμιστεί η αγορά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη και θέλω να μου πείτε πώς αξιολογείτε εσείς αυτές τις διάφορες παρεμβάσεις, τις κυβερνητικές, με τα διάφορα προγράμματα, τα ανακαινίζω, προκειμένου έτσι να δοθούν κάποια κίνητρα στους ιδιοκτήτες να βγάλουν στην αγορά σε προσφορά το ακίνητό τους.
1: στο δημόσιο καλό έχουμε καταθέσει εμείς παραπτωματικά πάρα πολλές προτάσεις από το 2018 και μετά, σχεδόν κάθε χρονιά. Όσον αφορά τα κλειστά σπίτια, είναι κάτι που το έχουμε αναφέρει πολλά χρόνια τώρα. Και έχουμε κάνει και μια έρευνα το 2025, τον Ιανουάριο, είχαμε καταγράψει πραγματικά πόσο είναι τα κλειστά, πόσο είναι οι δηλωμένες κατοικίες ως κλειστές, αυτή τη στιγμή σχεδόν στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι.

0: τα κινητά τους. Κατά δεύτερον, πρέπει να δούμε το εξής. Όταν συζητάμε το πρόγραμμα Ανακαιρίζω Νοικιάζω, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή, πραγματικά, πρέπει να δούμε το εξής. Το πρόγραμμα αυτό, να ξέρουν οι ακροατές μας, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη λειτουργεί εδώ και 3 έτη στην Κύπρο. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Θα έρθεις να πάρεις, λέει, χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον πάρεις χρήματα να ανακαινήσεις το κλειστό στο σπίτι και το βγάλεις στην αγορά αυτό το σπίτι προς ενοικίαση, άρα θα εισπράττεις κάθε μήνα και ένα ποσό από τα ενίκια, το οποίο δεν σου έπρεπε καθόλου που ήταν κλειστό, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα ενίκιο το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίαση περιοχή. Αυτό είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι αν πάρεις χρήματα και βγάλεις το κλειστό σου σπίτι στην αγορά, θα πρέπει αυτό το ενίκιο να είναι παγωμένο 3 χρόνια. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει, αν συμφωνήσουμε σήμερα μαζί για ένα ενίκιο 800 ευρώ το μήνα, ό,τι συμφωνήσουμε, θα μου πληρώσει 800 ευρώ το μήνα για 3 χρόνια. Επομένως, δεν έχουμε μεριμνήσει εμείς σαν χώρα με κάποιον τρόπο να υπάρχει μάλιστα μια ανταποδοτικότητα στην κοινωνία όταν κάποιος λαμβάνει χρήματα από το φορολογούμενο πολίτη για να κινήσει ένα κλειστό σπίτι. Σημαντικό είναι που το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε ολόκληρο όπως θα έπρεπε να το κάνουμε, και το κάνει ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία και 3 χρόνια που από εκεί πήραμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το φέραμε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα τα προγράμματα τα οποία σαν χώρα έχουμε θετήσει και εφαρμόζουμε, κανείς δεν μπορεί να πει δεν είναι σωστό, δεν είναι καλά. Οτιδήποτε συμβαίνει πάνω στη θεματαγορά είναι πραγματικά πάρα πολύ σωστό. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε συγκεκριμένη στόχευση. Όταν λέμε π.χ. να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, πρέπει να πούμε, ξέρετε κάτι, θέλουμε στο επόμενο εξάμηνο να ανοίξουν στην Καλαμαριά 50 σπίτια.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και θέλουμε και να ανοίξουν αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου άλλα 100. Και θέλουμε και στην Κάτω Τούμπα να ανοίξουν άλλα 20 στο επόμενο εξάμηνο. Όταν στοχεύεις αναπεριοχές, όταν γνωρίζεις πού υπάρχει στεγαστική πίεση και πού πραγματικά θα πρέπει να δώσεις βάση και κίνητρα, τότε ενδεχομένως έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί,
1: μάλιστα,
0: αν αυτή τη στιγμή μάθουμε ότι βγήκανε στην αγορά κλειστά σπίτια στις Σέρες, στη Δράμα ή σε άλλες πόλεις, καλό είναι, κανείς δεν λέει όχι. Μα δεν είναι οι πόλεις όμως που έχουν το τεράστιο
1: το θέμα
0: πρόβλημα.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Το τι πρόβλημα θα καταφέρουν να λύσουν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπάκα, για την επικοινωνία.
0: Καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλα 2 λεπτά πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Για να δω ετοιμότητα, γιατί σήμερα θέλω να σας πάω στο Μάριο Φραγκούλη στην Μονή Λαζαριστών. Σήμερα το βράδυ έχουμε να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Στις 9 η συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Χέρια φτερά θα μας πει ο Μάριος Φραγκούλης. Καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Παρασκευάς Καρασούλος. Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης. 2-3-10-2-85-106. Έχουμε ακροατή, ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια κυρία είστε?
2: Μαρία Κατσαβέλη.
1: Από πού μας ακούτε, κυρία Μαρία?
2: Εύωσμο.
1: Σήμερα το βράδυ θα πάτε στην Μονή Λαζαριστών για αυτή τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος επιστρέφει ανανεωμένος, καλοκαιρινός, με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος κύριος είστε?
3: Ο κύριος Λιάζος, Λευτέρης.
1: Λευτέρης Λιάζος.
3: Ναι, ναι.
1: 9 η ώρα είναι η συναυλία, θα είστε λίγο νωρίτερα. Στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας. Καλή σας ημέρα.
3: Στο πού είναι η...
1: Στη Μονή Λαζαριστών, στη Μονή Λαζαριστών.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Έχουμε ακροατή, ακροάτρια. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα.
1: Ποια κυρία είστε?
4: Λέγομαι Σταματίου Ντίνα.
1: Ναι. Από πού μας ακούτε?
4: Από Καλαμαριά.
1: Και σήμερα το βράδυ θα πάτε στη Μονή Λαζαριστών να ακούσετε τον Μάριο Φραγκούλη, κυρία Ντίνα. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ.
1: Διπλή πρόσκληση, για τους τυχερούς ακροατές. 2-3-10-2-85-106. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος κύριος είστε?
5: Αυγουστίδης Ιωάννης λέγομαι.
1: Κύριε Γιάννη, σήμερα θα πάτε να ακούσετε Μάριο Φραγκούλη στην Μονή Λαζαριστών στις 9, διπλή πρόσκληση. Καλή σας ημέρα, καλά να περάσετε. Λίγο πριν τις 9 να είστε εκεί. Και ο τελευταίος ακροατής, ακροάτρια, 2-3-10-2-85-106. Έχουμε γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα. Ποια κυρία είστε?
6: Είμαι η Δίκη Αρβανιτίδου.
1: Α, τι κάνετε, κυρία Αρβανιτίδου?
6: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, καλά και ακόμα καλύτερα που θα πάτε σήμερα στο Μάριο Φραγκούλη λίγο πριν τις 9. Να είστε εκεί στη Μονή Λαζαριστών.

0: ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια. Μάριος Φραγκούλης, στη Μονή Λαζαριστών, σήμερα στις 9, Μαρία Κατσαβέλη, Λευτέρης Λιάζος, Δίνα Σταματίου, Ιωάννης Αυγουστίδης και Βίκη Αρβανιτίδου έχουν κερδίσει από μια διπλή πρόσκληση για να βρεθούν σήμερα στην συναυλία και να την παρακολουθήσουν. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια μένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για την ενημέρωσή σας. Τα λέμε αύριο Πέμπτη. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπε το πρωί σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίης. Έτσι, απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται σήμερα σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης, όπως το Σέιξου, το Ωραιόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα. Την ίδια ώρα, ανάλογοι περιορισμοί ισχύουν από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και στη Χαλκιδική, καλύπτοντας δασικές περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθονίας καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση ή η πώληση και η ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο και στη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας Hellenic Heritage. Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 12.30 στη Ροτόντα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου άρχισε να εκδηλώνεται κύμα πυρκαγιών που πλήττει διάφορους τομείς της Αλγερίας τις τελευταίες μέρες, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας εντολή για απογραφή των ζημιών εν ώψη της διανομής αποζημιώσεων σε πυροπαθείς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κρητικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Καλημέρα από το στούντιο του FM100, από την εκπομπή Θέσεις και Απόψεις, από όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτικής, κοινωνικής, αστυνομικής, αθλητικής κλπ. Δυστυχώς σήμερα η επικαιρότητα ξεκινά με δυσάρεστες ειδήσεις. Δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου και οι έρευνες αστυνομίας αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του και το θέμα αυτό ερευνάται από την αστυνομία καταλαβαίνετε με πολύ μεγάλη διακριτικότητα. Ενώ σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή η μεγάλη Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών. Έφυγε από τη ζωή αυτή πολύ μεγάλη καλλιτέχνης, η οποία σημάδεψε με τη φωνή της μια ολόκληρη γενιά. Στη Μέση Ανατολή υποτίθεται ότι θα περνούσαμε ένα καλοκαιράκι ήρεμο, με γαλήνη και ειρήνη, αλλά μόνο ειρήνη και γαλήνη δεν έχουμε. Έχουμε συνεχείς στόχους, βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ ο Τραμπ διαμηνύει ότι το πυρηνικό χειρό έχει σειρά. Θα ακούσουμε και θα καντήρχεσαι εκπομπής πολλά θέματα, όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Θα μιλήσουμε και για την πολιτική επικαιρότητα με τον πολιτικό αναλυτή και επικοινωνιολόγο τον Γιώργο τον Σεφερτζή, ενώ θα σας δώσουμε πληροφορίες για τον καύσωνα, τι πρέπει να προσέχουμε στον καύσωνα, ο οποίος είναι διάρκειας 24 ώρων ακόμα και σήμερα θα πρέπει να δείξουμε προσοχή. Από αύριο τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για τους περισσότερους και ειδικά το βράδυ που η θερμοκρασία δεν έπεφτε με τίποτα. Και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε λίγο υπομονή και από το βραδάκι θα αρχίσει η πτώση της θερμοκρασίας και ιδιαίτερα την Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή, θα έχουμε αυτό που λέμε δεν θα έχουμε καλοκαίρι. Θα είναι μια πολύ δροσερή μέρα. Όλα αυτά σε λίγο. Ξεκινάμε την εκπομπή όπως κάνουμε κάθε μέρα με την τοπική επικαιρότητα. Το κυκλοφοριακό που έχει αρκετή κινησούλα, είχε τουλάχιστον το πρωί όταν ερχόμουν, Αλεξάνδρα. Θα μας δώσει η Αλεξάνδρα η Μαρτίου τώρα την ραδιοφωνική εικόνα για το πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης και θα μας πει και για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν το πρωί και ξεκινώντας από την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Συνεχίζονται δηλαδή οι καθυστερήσεις στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα το πρωί στο ύψος μετά τον κόμβο Πανοράματος με κατεύθυνση προς τον ΚΑΠΑ 12. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις σε εκείνο το σημείο. Στην υπόλοιπη πορεία της περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει λίγο παραπάνω κίνηση με κάποιες καθυστερήσεις. Πάλι στο ίδιο ρεύμα, από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Ευκαρπίας, από το ύψος του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στην περιοχή, μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Έχουμε λίγο κίνηση στον κόμβο Μενεμένης, με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι, και λίγο παραπάνω κίνηση Τσιμισκή. Η Εγνατία για την ώρα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Και αρκετή κίνηση υπάρχει και στα δύο ρεύματα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι περίπου και το ύψος της Μπότσαρη. Όπως είπαμε και σήμερα, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, έχουμε απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης, όπως το Σέιχ Σου, το Ωραιόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα, αλλά και της Χαλκιδικής, όπως δασικές περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθονίας, καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη. Ευτυχώς το πρωί, χάρη στη γρήγορη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σβήστηκε αμέσως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα γύρω στις 6 σε ξερά χόρτα σε περιοχή του Ευόσμου, στην προέκταση της Μεάνδρου. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι έσβησαν άμεσα τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί. Έχουμε και μία στάση εργασίας στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας από εργαζομένους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο και στη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας Hellenic Heritage στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 12.30. και να υπενθυμίσουμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα με υψηλές θερμοκρασίες υπάρχουν στη διάθεσή τους οι κλιματιζόμενοι χώροι τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης, το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου και το Υπνοτήριο Αστέγων, όπως επίσης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει στη διάθεση του κόσμου τον κλιματιζόμενο χώρο του κτηρίου ΤΕΕΤ ΜΕΔΕ μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Βασίλη.
0: Και να πούμε ότι θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ένα ακόμα τοπικό θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Νυφόπεδρας, τον κύριο Φώτη Σαβίδη, ο οποίος θα μας πει γιατί το νερό είναι ακατάλληλο, κρίθηκε κατάλληλο στην Νυφόπεδρα.
1: Δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα οι κάτοικοι.
0: Δεν μπορούν ούτε να πιούν νερό, ούτε να κάνουν μπάνιο. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Θα μας τα πει ο κύριος Σαβίδης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Όπως σας είπα, η σημερινή μέρα ξεκίνησε με μια δυσάρεστη είδηση. Τα ξημερώματα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, αφήνοντας πίσω ένα σπουδαίο έργο στο ελληνικό τραγούδι. Για τη Μέρι Λίντα θα μας μιλήσει τώρα η Σοφία Ξανθοπούλου. Σοφία.
2: Καλημέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Η Μέρι Λίντα ξεκίνησε από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και αργότερα εμφανίστηκε στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής. Μια δυνατή φωνή, μπρίο και αμεσότητα με το κοινό την έκαναν γρήγορα να ξεχωρίσει. Η πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία έρχεται με τον Κώστα Καπλάνη στο Πικρό Ποτήρι. Όμως το 1961 γνώρισε ακόμη μια σημαντική επιτυχία όταν κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την απαγωγή του Μίκη Θεοδωράκη. Όπου ήταν στο δίσκο Αρχιπέλαγο, στο τρίτο φεστιβάλ ελευθερού τραγουδιού, με την συνοδεία του Μανώλη Χιώτη στο Μπουζούκι, χάρισε το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ. Να πούμε ότι μερικούς σταθμούς στην καριέρα της, εκτός από τον Μίκη Θεοδωράκη, τη συνάντηση με τον Μανώλη Χιώτη στον κινηματογράφο, ερμήνευσε, όπως είπαμε, συγκλονιστικά το Αρχιπέλαγο στον Επιτάφιο και την Πολιτεία με τον Μίκη Θεοδωράκη και είχε και διεθνή παρουσία. Εμφανίστηκε σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού και τραγούδισε μέχρι και στο Λευκό Οίκο για τον πρόεδρο Κέννεντι. Αν θέλεις να πούμε μερικά λόγια για κάποια έτσι προσωπικά της θέματα, στιγματίστηκε από τη δολοφονία της μητέρας της το 1970, όπου η Βασιλική Δημητροπούλου, η μητέρα της, σε ηλικία 70 ετών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Οι αστυνομικοί είχαν πει ότι έγινε από διαρρήκτες. Μέρι Λίντα, γνωστή ως Μέρι Δημητροπούλου. Το Λίντα ήταν ψευδώνυμο, καταγόταν από τον πύργο Ηλίας, ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ποιος δεν θυμάται το Περασμένος μου αγάπης, Τέλειο Βασιλέματα, το Θεσσαλονίκη μου, εσύ η αιτία που υποφέρω, Λεός και Κολωνάκι, αφού το θες, και με το Μίκη Θεοδωράκη, την απαγωγή, τη μυρτιά και αν θυμηθείς τον ηρώ μου. Εμείς θα ακούσουμε την απαγωγή.

0: Αυτά λοιπόν και για τη Μέρι Λίντα. Καλό παράδεισο να έχει. Την αποχαιρετούμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, την απαγωγή του Μίκη Θεοδωράκη. Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχουν πολλά σενάρια και θα βλέπουν το φως δημοσιότητας πολλά σενάρια και σε, αυτή τη θερινή περίοδο και, τους καλοκαιρινούς μήνες που υποτίθεται ότι όλοι αναπαυόμαστε, όλοι σεβόμαστε τα μπάνια του λαού, αλλά φαίνεται ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι αναμονής. Δεν είναι μόνο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ένας πόλεμος που, όπως σας είπα και πριν, μόνο η ειρήνη δεν επετεύχθη, αλλά είναι σε μια διαρκή κινητικότητα και οι δύο χώρες, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πολεμική κινητικότητα, έτσι, γιατί έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, ο οποίος βρίσκεται στο αποκορύφωμά του αυτές τις μέρες, έστω και αν εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει. Και από την άλλη έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο στη χώρα μας, που θα ξεκινήσει και τυπικά το Σεπτέμβριο στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει το πιο πιθανό, σύμφωνα με τα όσα είπε και χθες και προχθές στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν διευκρίνησε πότε, τα σενάρια μιλάνε για Μάιο, υπάρχει όμως και η πιθανότητα να γίνουν και νωρίτερα. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πολιτικό αναλυτή και επιχειρηματολόγο, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Κύριε Σεφερτζή, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Είμαι καλά.
0: Λοιπόν, είστε καλά. Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, έχετε πιστεί πλέον ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, έτσι.
1: Έχω την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει πότε ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ το πιθανότερο να περιμένει το κύμα των δημοσκοπήσεων που θα έρθουν στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, για να λάβει τις τελικές του αποφάσεις.
0: Ναι. Πάντως η τελευταία μέτρηση που έγινε προχθές, ανακοινώθηκε χθες από την εταιρεία Interview εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η πανελλαδική μέτρηση, δίνει πρόθεση στη Νέα Δημοκρατία 26 και κάτι πρόθεση ψήφου. Αναγωγή δεν γίνεται, αλλά με 26% πρόθεση ψήφου απορώ πώς θα γίνει πραγματικότητα αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους βουλευτές του, ότι στόχος είναι να πάμε σε μία Κυριακή και να τελειώνουμε. Τα νούμερα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο πάντως.
1: Νομίζω ότι απλώς αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο κατά κανόνα αποδίδει πολύ λιγότερα από όσο οι παίκτες του υπολογίζουν. Δηλαδή αυτές οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων κατά συνθήκη ψευδών. Διότι ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν παίρνει πολίτης μετρητής αυτού του είδους τους υπολογισμούς, πρώτα απ' όλα διότι δεν βγαίνουν. Είναι σαφές ότι υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα, κυρίως πρόβλημα συσπήρωσης, το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει να αποδώσει. Δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που θα συσπηρωθούν οι δυσαρεστημένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, για να μην μιλήσω για τους υπόλοιπους που ασφαλώς δεν είχαν και κανένα άλλο κίνητρο να συσπηρωθούν περί της τάξης του κυβερνώντος κόμματος.
0: Ναι. Άρα θεωρείτε ότι παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων, θα γίνουν οι δημοσκοπήσεις...
1: Είναι ως αν η ιονή προεκλογική εκστρατεία να έχει εξελιχθεί σε μια γιγαντιαία επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας να δημιουργήσει ακριβώς εκείνες τις εντυπώσεις που θα κινητοποιήσουν τα ανακλαστικά του κομματικού πατριωτισμού. Αλλά ναι, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αφορά ένα πολύ μικρό τμήμα του εκλογικού σώματος. Οι υπόλοιποι πραγματικά έχουν αλλού το μυαλό τους, κινούνται με διαφορετικές προτεραιότητες και έχουν πολύ διαφορετικά προβλήματα, αρχής γενομένης πρώτα απ' όλα από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κλείσουν το μήνα ακριβώς διότι δεν τους φτάνει το εισόδημά τους.
0: Ναι, η καθημερινότητα είναι η καθημερινότητα, αλλά από αυτή την προβληματική καθημερινότητα του μέσου Έλληνα, και το διαπιστώνουμε αυτό το καλοκαιράκι για μια ακόμη φορά και πιο έντονα, ο κόσμος δεν έχει να πάει διακοπές, οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές, αυτοί που θα πάρουν τις άδειές τους θα τις περάσουν σε ημερήσεις εκδρομούλες πληρώνοντας τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το κόστος ακόμα και μιας ημερήσεις εκδρομής που είναι πολύ δύσκολη για έναν άνθρωπο ο οποίος αμείβεται με 800, 700, 900 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά θα έπρεπε λογικά να έχουν δημιουργήσει μια κοινωνική δυναμική η οποία στρέφεται κυρίως κατά αυτών που κυβερνούν. Η Νέα Δημοκρατία έκλεισε 7 χρόνια διακυβέρνησης, μπήκε στον 8ο και παρόλα αυτά αυτή την κοινωνική δυναμική δεν την βλέπουμε. Και εκτός ότι δεν τη βλέπουμε, δεν υπάρχει και μία πολιτική, θα έλεγα, ένας πολιτικός κατακερματισμός των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με παλιά χαρακτηριστικά όπως λένε πολλοί, αλλά κάποιοι λένε και με νέα χαρακτηριστικά, συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις ένα 17% και το Πασόκ είναι τρίτο με 10%. Δεν υπάρχει δηλαδή το αντίπαλον δέος, τουλάχιστον προς το παρόν δεν βρίσκεται κάτι τέτοιο στις δημοσκοπήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση και να αποτελέσει το αντίπαλον δέος όπως είχαμε παραδείγματος χάρη το 2015 το ΣΥΡΙΖΑ ως αντίπαλον δέος της κυβέρνησης Σαμαρά τότε, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφετε, αλλά τα αίτια θέλουν λίγο περισσότερο συζήτηση. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει με ένα ισχυρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι άλλο οι δημοσκοπήσεις, άλλο οι εκλογές, να το θυμίσουμε αυτό, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ασκεί την εξουσία, είναι κυβέρνηση. Και μόνο αυτό το γεγονός της επιτρέπει να χειρίζεται τις σχέσεις της με το εκλογικό σώμα έτσι ώστε να μπορεί πράγματι να διατηρήσει το προβάδισμα του, πολύ περισσότερο που απέναντί της έχει ένα κατακερματισμένο χώρο αντιπολίτευσης που πράγματι δεν έχει βρει το σημείο ισορροπίας που θα του επιτρέψει να πάει σε πιο συνεκτικές στρατηγικές αντιμετώπισης της κυβέρνησης. Αλλά εκείνο το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το σοβαρότερο πρόβλημα εν προκειμένου είναι το γεγονός ότι ζούμε ένα παράδοξο. Είναι το παράδοξο να έχεις από τη μία μεριά διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που λογικά θα έπρεπε να οδηγούν σε μία πόλωση των πολιτικών δυνάμεων και από την άλλη έχεις ακριβώς ένα κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων. Όλα αυτά κατά τη γνώμη μου σημαίνουν ένα και μόνο πράγμα. Ότι ζούμε το τέλος της μεταπολίτευσης πραγματικά. Δηλαδή όλα τα κόμματα τα οποία πρωταγωνίστησαν στην προηγούμενη φάση της μεταπολίτευσης βρίσκονται σε αποδρομή ακριβώς επειδή συμπαρασύρονται στο τεράστιο κενό που έχει ανοίξει το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει η πολιτική εμπιστοσύνη σε όλους τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Και αυτό είναι που δυσκολεύει την ανασύνταξη και του εκλογικού σώματος και του πολιτικού συστήματος με τρόπο που να οδηγεί πράγματι σε έστω συμβατικές αλλά πάντως πιο αποτελεσματικές λύσεις. Δηλαδή έχουμε χάσει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δικοματισμού που πράγματι εξασφάλιζε τη μετατόπιση του εκλογικού σώματος από την εκάστοτε κυβέρνηση προς την εκάστοτε αντιπολίτευση ακριβώς επειδή επέτρεπε στο εκλογικό σώμα να κάνει ένα είδους συλλογική διαπραγμάτευση με τις εκάστοτε πολιτικές
0: δυνάμεις
1: στην προσπάθειά του να αποκτήσει, να κερδίσει κάτι περισσότερο.
0: Έγινε κάτι το 2012 το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στα χρόνια της μεταπολίτευσης στα οποία αναφερθήκατε. Είχαμε μια κυβέρνηση, όχι ειδικού σκοπού, αλλά μια κυβέρνηση συνεργασίας το 2012 μεταξύ Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά, Πασόκ, Ευάγγελου Βενιζέλου και Δημάρ Φώτη Κουβέλη. Μετά ο κύριος Κουβέλης αποχώρησε από την κυβέρνηση και έγινε κυβέρνηση συνεργασίας Σαμαρά Βενιζέλου Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, τα μνημόνια, όπου γνωρίζουμε πολύ καλά τι έγινε τότε. Μήπως και τώρα βλέπετε ότι μπορεί να προωθηθεί κάτι τέτοιο με άλλα όμως δεδομένα, τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, το Πασόκ όπως όλα δείχνουν τρίτο κόμμα και ενδεχομένως ένα νέο κόμμα Σαμαρά που μπορεί να αποτελέσει το ρυθμιστικό παράγοντα για μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό εκτός του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Άλλωστε σε ό,τι με αφορά προσωπικά, σε ανύποπτο χρόνο έχω πει ότι επιστρέφουμε στο 2012 ολοταχώς. Και αυτό διότι εκεί οδηγεί ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως, η κατάρρευση της πολιτικής εμπιστοσύνης. Έχεις αυτή τη στιγμή, παρά τα όσα ισχυρίζονται κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας οι ενδιαφερόμενοι, έχεις μία νέα μεγάλη πλειοψηφία, ή μεγάλη μάλλον πλειοψηφία, βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών ακριβώς επειδή έχει διαπιστώσει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν λειτουργεί όσο αποτελεσματικά θέλει το σύστημα της μονοκομματικής κυριαρχίας και το σύστημα ακριβώς της μονοκομματικής ουσιαστικά πολιτικής εκπροσώπησης. Από την άλλη βλέπει ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα τα οποία μόνο κυβερνήσεις συνεργασίας μπορούν να υπερβούν. Απλώς εκείνο το οποίο δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει οριμάσει στο εκλογικό σώμα είναι το γεγονός, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να πετύχει αυτό το ζητούμενο των νέων πολιτικών ισορροπιών ώστε να είναι παραγωγικότερες οι πολιτικές σχέσεις. Και αυτό χρειάζεται ένα χρόνο ορίμανσης και σε αυτό βέβαια έρχεται και παρεμβάλλεται η πρόταση Τσίπρα με αποτέλεσμα να αποσπά τόσο υψηλά ποσοστά άμα τη εμφανίσει της και από την άλλη μεριά δημιουργείται ενδεχομένως ένας ζωτικός χώρος στο κόμμα Σαμαρά το οποίο δεν αποκλείεται να είναι ο πρωταγωνιστής της επόμενης φάσης. Ακριβώς γιατί θα είναι ο ρυθμιστής εκείνων των ισορροπιών που θα μπορούν να εξασφαλίσουν την κυβερνησιμότητα της χώρας. Όμως θα χρειαστεί να έχουμε υπομονή διότι βεβαίως πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο και ο κύριος Σαμαράς θα αποφασίσει και να ανακοινώσει την πρωτοβουλία του αλλά κυρίως να της δώσει το στίγμα με το οποίο θεωρεί ότι θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Διότι το δίλημα του κυρίου Σαμαρά είναι ότι υπάρχει ένα προκλητικό με την έννοια ότι πραγματικά προκαλεί κάποιον να κινηθεί προς αυτή την κίνηση ένα κενό στα δεξιά του εκλογικού φάσματος. Από την άλλη όμως μεριά πρέπει να απευθυνθεί σε μια πλειοψηφία η οποία ακριβώς απαιτεί περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, περισσότερο κράτος πρόνοιας, περισσότερες ευαισθησίες σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Και αυτό είναι ένα στρατηγικό δίλημα το οποίο από τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Σαμαράς θα το αντιμετωπίσει θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η τύχη του εκλογικού του εγχειρήματός του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεβερτζίτη. Καλημέρα μου. Καλή συνέχεια σας.
1: Επίσης και τη δικιά μου και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις από τον πολιτικό αναλυτή και επικοινωνιολόγο τον Γιώργο τον Σεβερτζή. Εγώ απλώς να συμπληρώσω κάτι που θέλω. Εδώ υπάρχει μία αντίφαση σε αυτά τα οποία ενδεχομένως να πιστεύει ή να οραματίζεται για το άμεσο μέλλον, εννοώ το άμεσο μέλλον τους επόμενους μήνες δηλαδή, που θα γίνουν οι εκλογές του Αντώνη Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι αυτό είναι οριστικό, η απόφαση ελήφθη και θα έχουμε το νέο κόμμα, απλώς δεν το ανακοινώνει σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που παίζει με την κυβέρνηση, σαν παλιά καραβάνα που είναι. Θεωρεί ότι το κόμμα θα το ανακοινώσει όταν πιστεί ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αν γίνουν Σεπτέμβριο, θα το ανακοινώσει λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Αν δεν γίνουν Σεπτέμβριο, θα συνεχίσει έτσι η κατάσταση και θα το ανακοινώσει το 2027 το νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι δεν θέλει να υποστεί τη φθορά που υπέστη ήδη η Μαρία Καριστιανού, η οποία στην τελευταία μέτρηση, μόλις που ξεπερνά το 5%, στην επόμενη μέτρηση, σας είπα την εκτίμησή μου, θα είναι γύρω στο 3% και μετά μπορεί και να μην μπαίνει καν στη Βουλή. Και θεωρώ ότι με το κόμμα Σαμαρά η κυρία Καριστιανού δεν θα μπορέσει να μπει στην επόμενη Βουλή, το κόμμα της θα είναι κάτω από 3%. Όπως επίσης δεν θα μπορέσει να μπει στην επόμενη Βουλή ούτε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ούτε φυσικά τα μικρότερα κόμματα του λεγόμενου Πατριωτικού Χώρου. Ο μόνος ο οποίος ανθίσταται και έχει την όποια δυναμική, αν και αυτός μπορεί να επηρεαστεί από το κόμμα Σαμαρά, είναι ο Κυριάκος Βερόπουλος και η Ελληνική Λύση, που είναι βέβαιη η παρουσία της στην επόμενη Βουλή. Τι λέει λοιπόν ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς τι σκέφτεται, δηλαδή, τουλάχιστον έτσι όπως καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει. Ο Σαμαράς σκέφτεται ότι το κόμμα του καταρχάς θα πάρει ένα ποσοστό τέτοιο που δεν θα γίνει ρεζίλιο ο ίδιος. Θεωρεί λοιπόν ότι θα πάρει πάνω από 5%. Το θεωρώ βέβαιο δηλαδή, αυτό ότι θα πάρει πάνω από 5%. Εάν πάρει πάνω από 5%, κάποιοι μιλούν για 7, 8, ενδεχομένως και 10%. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να αποτελέσει και τον διάμεσο πόλο που μπορεί να χτυπήσει ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Το θεωρώ υπερβολικά όλα αυτά. Θεωρώ όμως ότι ένα ποσοστό 5 με 6% είναι εφικτός στόχος και μπορεί να το πάρει ο Αντώνης Σαμαράς. Θα κόψει και από τη Νέα Δημοκρατία, θα κόψει και από το Πασόκ, θα κόψει και από τα μικρότερα κόμματα του λεγόμενου Πατριωτικού Χώρου. Εάν πάρει αυτό το ποσοστό που ισοδυναμεί με ένα εύρος 15 περίπου βουλευτών, ο Σαμαράς θα είναι ο ρυθμιστής της επόμενης μέρας των εκλογών στη χώρα. Διότι θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το 30%, μπορεί να είναι και εκεί γύρω στο 26 με 27%. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι γύρω στο 10 με 12. Οπότε μια τρικομματική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και κόμματος Σαμαρά μπορεί να είναι εφικτός στόχος, μπορεί δηλαδή κατά ορισμένες προϋποθέσεις, και αυτό δεν είναι απολύτως βέβαιο, να φτάσει το όριο των 151 βουλευτών για να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Εκεί λοιπόν θα βάλει το βέτο και θα πει ναι στην κυβέρνηση συνεργασίας, αναλαμβάνω εγώ την πρωτοβουλία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα βρεθεί ένα άτομο κοινής αποδοχής και με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου αυτός να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αυτών των τριών κομμάτων. Χωρίς Μητσοτάκη πάντοτε μέσα. Αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να προκαλέσει ακόμα και τη διάσπαση το ΠΑΣΟΚ, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι συντάσσονται με τον κύριο Δούκα, που δεν θέλει καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι και μονόδρομος και επιβληθεί και από το ίδιο το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, το αποτέλεσμα των εκλογών στον πρώτο γύρο είναι απαγορευτικό για να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αν παραδείγματος χάρη η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 26% και το ΠΑΣΟΚ πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 10 με 11%. Και ο Σαμαράς πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 5 με 6%. Καταλαβαίνετε ότι δεύτερες εκλογές δεν συμφέρει κανέναν από τους τρεις. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι και μακριά. Αλλά σε καμία περίπτωση το 26% δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα 37%. Οπότε το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών είναι άσκοπος. Άσκοπες θα είναι οι δεύτερες εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα αν έχουν και τον κίνδυνο να μειωθεί κι άλλο η διαφορά από το δεύτερο κόμμα που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα συμφέρει σε καμία περίπτωση και στο ΠΑΣΟΚ, διότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ σε δεύτερες εκλογές με μια ενδεχόμενη πόλωση να πέσει και κάτω από το 10%, οπότε θα τεθεί θέμα ηγεσίας άμεσα κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν θα συμφέρει ούτε το Σαμαρά, διότι αν το 5-6% που θα πάρει στις πρώτες εκλογές ο Σαμαράς με συνθήκες πόλωσης γίνει 3%, μπορεί να κινδυνεύσει να μπει και στην επόμενη Βουλή. Οπότε θα μπορεί να είναι τέτοιο το αποτέλεσμα των εκλογών που να επιβάλλει μια κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με ψύχρεμους αναλυτές, είναι επιβεβλημένη για την επόμενη τετραετία, διότι τα προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν την επόμενη τετραετία δεν μπορεί να τα λύσει μια κυβέρνηση με εύθραστη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Διότι λένε αυτοί οι αναλυτές ότι ακόμα και το καλύτερο να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία, να τις πάνε όλα δεξιά δηλαδή, και να φτάσει στο 36-37%, θα έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 151 βουλευτών. Πώς μπορεί ένα κόμμα να κυβερνήσει με 151 βουλευτές μέσα σε μια τετραετία με τόσα προβλήματα που θα βρει μπροστά της? Άλλο είναι ένα κόμμα, άλλο είναι τρία κόμματα. Έτσι έχει το σκηνικό, αυτό είναι το σχέδιο Σαμαρά για τη νέα τρικομματική. Θα βασιστεί και σε αυτό το οποίο έγινε το 2012. Δεν ξέρω αν αυτά τα σενάρια γίνουν πραγματικότητα. Αυτά λέει το ρεπορτάζ, αυτά σας τα μεταφέρω από εκεί και πέρα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά μαζί για τον καύσωνα, την καμπάνια για τη θερμική καταπώνηση των εργαζομένων, γιατί αυτές τις μέρες υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία όντως είναι πολύ επικίνδυνες οι συνθήκες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους, και επίσης διατροφικές συμβουλές για το τι τρώμε αυτές τις μέρες, τι πρέπει να τρώμε αυτές τις μέρες, τι πρέπει να προσέξουμε. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
3: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, σε κάποιες περιοχές θα ξεπεράσει το 40 και καταλαβαίνετε, μίλησα και χθες για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων όπως τα παιδιά, τα νέα παιδιά τα οποία εργάζονται στα beach bar κάτω από δύσκολες συνθήκες, πολύ άσχημες συνθήκες, κάτω από τον ήλιο δηλαδή, να κάνεις 10ωρο και 12ωρο με τον ήλιο να σου καίει τα σωθικά που λένε. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, οικοδόμοι, οικοδομικές εργασίες. Όταν είσαι στην κουζίνα ενός εστιατορίου, μαγαζιά, ας το πούμε, τα οποία έχουν τα προϊόντα διατροφής. Όλα αυτά είναι δύσκολες οι συνθήκες και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Εργασία, τον κύριο Ανδρέα Στοημενίδη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντοτε ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή μας για να μας δώσει την καμπάνια για την ανάγκη νομικού πλαισίου προστασίας από τη θερμική καταπώνηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριε Στοημενίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κωτοβουλίδη. Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία και τη σημερινή. Όντως σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Μια από τις πολύ δύσκολες ημέρες κάθε καλοκαιριού στην Ελλάδα, όπου οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα θα καλούνται να εργαστούν υπό συνθήκες θερμικής καταπώνησης. Είναι κάτι που το ξέρουμε.
0: Κύριε Στοημενίδη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα δεν ξέρω, στο κινητό σας? Δεν ξέρω, ακούγεται ένας θόρυβος ο οποίος είναι λίγο άσχημος για τον ακροατή και που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεστε. Για να δούμε.
1: Ακούτε τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι, βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Το λύσαμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι πολλές ημέρες το χρόνο εργάζονται κάτω από συνθήκες θερμικής καταπώνησης. Δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε κάθε χρόνο. Είναι όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι κάθε επόμενο καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι με υψηλότερες θερμοκρασίες και με μεγαλύτερα κύματα καύσωνα. Άλλες κυβερνήσεις όπως της Μάλτας και της Κύπρου έχουν προχωρήσει στην νομοθέτηση του κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου. Η Κομισιόν έχει εκδώσει κατάλληλες οδηγίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός έχει εκδώσει τον οδηγό, ύστερα από δικό μου αίτημα, τον αντίστοιχο οδηγό πριν από 3 χρόνια. Και οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα, εργοδότες και εργαζόμενοι, έχουν συμφωνήσει, πράγμα όχι πολύ σύνηθες τα τελευταία χρόνια, και έχουν παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και την επιστημονική κοινότητα αντιμετώπισης της θερμικής καταπώνησης. Φαίνεται ότι μόνο το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αυτής της κατάστασης και δημιουργούν μια συστηματική σύγχυση γύρω από την προστασία της εργασίας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα να φτάνουμε ακριβώς επάνω στην κορύφωση του κύματος καύσωνα και να μην αντιλαμβάνεται ο κόσμος το ποια εγκύκλιος ισχύει, ποια ανακοίνωση ισχύει και τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Στο δελτίο τύπου το οποίο μας στείλατε, λέτε ότι το έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις στην Νότια Ευρώπη, με την Κύπρο και τη Μάλτα να νομοθετούν υποδειγματικά. Τι ακριβώς ισχύει στην Κύπρο και στη Μάλτα, για πέστε μας.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, το κλειδί στα συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα είναι η υιοθέτηση ενός δίκτυ. Το δίκτυ ThinPass, ενός δίκτυ ο οποίος περιλαμβάνει την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου. Και στη βάση των τιμών αυτού του δίκτυ υπάρχει μια πλήρης παραμετροποίηση του τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται αναπερίπτωση. Δηλαδή, όταν η τιμή του δίκτυ είναι πάνω από 32, λαμβάνουμε στον αγροτικό κλάδο αυτά τα μέτρα, στον κατασκευαστικό κλάδο αυτά τα μέτρα, στον τουριστικό κλάδο αυτά τα μέτρα. Όταν η τιμή γίνεται 34 και αντιμετωπίζονται όλα τα φαινόμενα και όχι μόνο των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και τα φαινόμενα των σφοδρών ανέμων. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε σφοδρούς ανέμους σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι δεν υπήρξε κάποια οδηγία, κάποια εντολή να σταματήσουμε τα κατασκευαστικά έργα, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σκαλωσιών που που στείνονται στην Ελλάδα παίρνουν έτσι με έναν τυπικό τρόπο και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, δεν μελετώνται και αδειοδοτούνται. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι η υιοθέτηση του δίκτυου συμβάς, παραμετροποίηση σε κάθε περίπτωση τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται, κάθε πόση ώρα πρέπει να γίνονται διαλύματα, πότε να γίνεται διακοπή των εργασιών και βέβαια μέσα σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο περιγράφεται και το πώς πρέπει να οργανώνονται οι επιχειρήσεις και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τους. Δεν μπορεί να βγαίνει μια εγκύκλιο σήμερα ή εχθές το βράδυ και μάλιστα η εγκύκλιο βγαίνουν και βράδυ. Η προχθεσινή ανακοίνωση ήταν στις 9 και 10 και η χθεσινή εγκύκλιο ήταν στις 8 και 5. Λοιπόν, να αναφέρονται στην επόμενη μέρα και να συστήνουν στους εργοδότες να αλλάξουν τα δομικά τους υλικά και να ενισχύσουν τις ηλεκτρομηχανολογικές τους εγκαταστάσεις ώστε να επιτύχουμε συνθήκες άνεσης στους εργαζόμενους. Όλα αυτά δηλαδή είναι μόνο για το φαίνεσθε και στην ουσία εξυπηρετούν εκείνους τους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν ως προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων τους.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με αυτό το οποίο έχετε πει ήδη και είναι πολύ εφευρετικό και μπράβο σας που το είπατε. Στο Μουντιάλ αναγνωρίστηκε η παροχή για το λεγόμενο cool break σε όλες αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιρικούς αστέρες. Τους κατανομάζεται άλλωστε στο δελτίο τύπου, στο Γιαμάλ, τον Εμπαμπέ, τον Γκέιν, τον Μέση. Και δικαίως, ας το πούμε, έγινε αυτό το μικρό διάλειμμα εν μέσω ποδοσφαιρικού αγώνα. Στους εργαζόμενους, όχι των εκατομμυρίων ευρώ, αλλά των μερικών δεκάδων ευρώ που εργάζονται για το μεροκάματο σε συνθήκες πολύ δύσκολες, αφόρητες, δεν πρέπει να υπάρχει ένα αντίστοιχο cool break?
1: Και βέβαια οι συνθήκες είναι ακόμα πιο δύσκολες στη χώρα μας, οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δουλειές είναι πιο δύσκολες, η δουλειά ενός εργατοτεχνίτη, η δουλειά ενός εργάτη γης, ενός παιδιού που δουλεύει ήλιο με ήλιο.
0: Ενός σερβιτόρου.
1: Στο τουρισμό ακριβώς, ενός διανομέα του ανθρώπου που μας κόβει τον γύρο για να ευχαριστηθούμε εμείς το σουβλάκι
0: μας. Και μιας και το λέτε αυτό, όντως αυτές τις μέρες βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται κόβοντας γύρο ή κάνοντας σουβλάκια μέσα σε ένα κατάστημα εστίασης και να τους βλέπεις τους ανθρώπους αυτούς να λιώνουν από τη ζέστη, πραγματικά είναι άξιο συγχαρητήριο. Είναι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας που πρέπει να τους αναγνωρίσουμε αυτό που κάνουν.
1: Ακριβώς. Για όλους αυτούς λοιπόν δεν υπάρχει νομοθετημένο cool break στη χώρα μας. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αφού το είδαμε, δημοσιοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, είναι μια ευκαιρία και γι' αυτό ξεκινήσαμε την καμπάνια για να πιέσουμε ώστε να νομοθετηθεί. Είναι έτοιμο το σχέδιο, κύριε Κωνσταντοπουλίδη?
0: Μακάρι να υλοποιηθεί, μακάρι.
1: Ας το βάλουμε σε έναν από αυτούς τους νόμους που ψηφίζουν τώρα για τις εταιρείες ίδρυυσης, αποχέτευσης, για τα άλλα θέματα. Ας το βάλουν μέσα και την συγκεκριμένη ρύθμιση για την προστασία από τη θερμική καταπώνηση, ώστε να μην ψαχνόμαστε αν ισχύει η χθεσινή, η προχθεσινή εγκύκλιος, η περσινή ή η προπερσινή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στοιμενίδη. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Καλημέρα. Αυτά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και γραμματέα της ΓΕΣΕ, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία υπόθηκαν. Αυτά όσον αφορά τη θερμική καταπώνηση και το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι λίγο θολό στην Ελλάδα και πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο με αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο είναι στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας, όπως μας είπε ο κύριος Στοιμενίδης, και είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης αν μπορεί να μπει ακόμα και τις επόμενες μέρες σε ένα από τα νομοσχέδια. Εδώ σε δεκάδες νομοσχέδια βάζουν άσχετα πράγματα για να περάσουν. Δεν μπορούν να βάλουν αυτή την καμπάνια του Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για το θέμα της προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση εν μέσω καύσωνα. Ρωτώ τώρα εγώ, έτσι. Απάντηση δεν μπορώ να δώσω εγώ, πρέπει να δώσουν οι υπεύθυνοι. Ένα άλλο θέμα είναι τι πρέπει να προσέχουμε στη διατροφή μας αυτές τις μέρες. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Θανάσης Τσιούδας, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διατροφολόγων. Κύριε Τσιούδα, καλή σας ημέρα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, πάρα πολύ ωραία εσείς.
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Χθες ήταν μια δύσκολη νύχτα για τον περισσότερο κόσμο. Η θερμοκρασία δεν έπεφτε. με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος που δεν, τέλος πάντων, και το air conditioning δεν μπορεί να το έχει όλη τη νύχτα ανοιχτό, και εκεί είναι πρόβλημα.

0: σε συνθήκες πολύ δύσκολες καιρικά, με πολύ μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Τι τρώμε, τι δεν τρώμε, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας.
1: Αρχικά θέλω να πω ότι θέλει πολύ ιδιαίτερη προσοχή, άκουσα λίγο και για τους εργαζομένους. Όσοι είναι εργαζόμενοι σε χώρους με πάρα πολύ ζέστη, πρέπει να φοράνε σωστά ρούχα αρχικά για να μπορεί το σώμα, ο υδρότας, έτσι να έχει εκπνοή το σώμα. Δηλαδή να μην κλείσουμε τους πόρους του. Επίσης θα πρέπει να φοράνε σίγουρα καπέλο, πολύ σημαντικό αυτό. Και να καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα νερού και πριν την εργασία τους και μετά, αλλά όχι μόνο αυτό, και ηλεκτρολίτες. Δηλαδή μιλάω και για αγρότες ή κάποιος που δουλεύει στην εστίαση. Θα πρέπει δηλαδή μες τη μέρα, πριν και μετά, να κάνει αποθεραπεία για τον υδρότα που θα ρίξει, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Γιατί αλλιώς θα νιώσει τεράστια κόπωση. Επίσης μπορεί να έχουμε και μετά και κάποια ηλίαση, γενικό λιποθυμικό επεισόδιο, άρα θέλει πάρα πολύ σωστή ενυδάτωση. Για όλους μας μέσα στο καλοκαίρι φυσικά, αλλά σίγουρα για τις ομάδες, για τους εργαζομένους που εργάζονται σκληρά και έχουν πολύ υδρότα, χειρονακτική εργασία, και να αλλάξουν και το ωράριο τους όσοι μπορούν, να το βάλουν πιο πρωινές ώρες ή αναγκαστικά απογευματινές προς τη δύση του ήλιου. Και μετά πολύ προσοχή στην ενυδάτωση. Θέλουμε σίγουρα 3 περίπου λίτρα νερό με αυτή τη ζέστη. Αλλά επειδή δεν θέλουμε κανείς να ανταλλάξει και είναι δύσκολο, εδώ η φύση τι μας δίνει το καλοκαίρι? Πολύ ωραία φρούτα που είναι από νερό. Δηλαδή καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα. Όλα τα φρούτα, να ξέρετε, το 90% περιεχομένου είναι νερό. Άρα λοιπόν θα γίνει και μια έμεση ενυδάτωση του οργανισμού. Η φύση προνόηση. Εμείς φύγαμε μακριά από τη φύση, άρα λίγο να θυμηθούμε. Ελαφρά τροφή, φρούτα, γιαουρτάκι, γιατί τους αυσμετιζές δεν πεινάμε πολύ, βολεύει δηλαδή. Και λαχανικά μαγειρεμένα, χωρίς πολύ λάδι, να μην είναι βαρύ το φαγητό για τη ζέστη, και με λίγο αλατάκι παραπάνω αυτές τις μέρες, γιατί ενδεχομένως το χρειαζόμαστε, και κυρίως και τα άτομα που έχουν και υπόταση.
0: Ναι, ακριβώς. Εγώ είμαι σε αυτά τα υποτασικά άτομα που έχω υπόταση και αυτές τις μέρες δεινοπαθώ κυριολεκτικά και προσπαθώ να κάνω αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο.
1: Και εσείς το πρωινό σας να βάλετε και 5 λίτσες.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό για τις ελίτσες.
1: Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι πρωινό και να επιλέγετε, είτε είναι γλυκό είτε είναι αλμυρό, βάλτε και 5 ελίτσες, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μεγάλες ή μικρές?
1: Κοιτάξτε τώρα, νομίζω δεν παίζει ρόλο. Αυτές που σας αρέσουν περισσότερο.
0: Α, ωραία. Γιατί 5 μεγάλες ελίτσες είναι λίγο πολύ ποσότητα.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό σας το ρώτησα.
1: Εάν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας γενικά ή με το βάρος μας, μπορούμε να μην κοιτάμε τις ποσότητες τόσο.
0: Ωραία. Κρατώ τη συμβουλή σας, είναι πάρα πολύ σημαντική για τα υποτασικά άτομα. Λοιπόν, κάτι το οποίο θέλω να σας το ρωτήσω είναι μια γλυκιά απόλαυση το καλοκαίρι. Και ειδικά, ας το πούμε, σε συνθήκες όπου υπάρχει πολύ ζέστη, είναι το παγωτό. Με το παγωτό τι ακριβώς συμβαίνει? Διότι υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι έχει πολλές θερμίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Το επιλέγουμε?
1: Φυσικά και θα επιλέξουμε το παγωτό το καλοκαίρι. Δεν το συζητώ. Τώρα το θερμιδικό το ζήτημα είναι τι επιλέγω να φάω μέσα στη μέρα μου. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αφήσει κάποιες θερμίδες και να φάει παγωτό. Αν μιλάμε για κάποιον που δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, δηλαδή ζάχαρο και τα λοιπά, μπορεί να προσέξουμε αν έχουμε διαβήτη ή κάποια άλλη ασθένεια, για μένα το παγωτό 2-3 φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι επιβάλλεται. Άρα λοιπόν κάνουμε το διατροφικό μας πλάνο έτσι ώστε να μπορούμε να γευτούμε το παγωτάκι μας. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα, έχουμε ζέστη, έχουμε το μυαλό μας, ξέρει την απόλαυση του παγωτού, εκρίνει ντοπαμίνη όταν τρώμε παγωτό, οπότε νομίζω είναι πολύ κακό να το στερηθούμε.
0: Ναι. Και όλες τις γεύσεις, υπάρχουν γεύσεις με γαλακτοκομικά τα οποία είναι πιο επιβαρυντικές από τα φρούτα στο παγωτό?
1: Σαφώς, ότι το σορμπέ έχει λιγότερες θερμίδες από κάποιο παγωτό που περιέχει και γάλα μέσα, και τα παγωτό περιέχουν γάλα, λίγο κρέμα γάλακτος και λοιπά, ζάχαρη. Όμως κοιτάξτε να δείτε τώρα, μία μπάλα παγωτού έχει περίπου 200-300 θερμίδες. Μπορεί να είναι άνετα η μία μπάλα ένα σνακ το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίουδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σημαντικές χρηστικές πληροφορίες που δώσατε στην εκπομπή. Την καλημέρα μας από το FM 100.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διατροφολόγων Θανάσης Τσίουδας. Για τους υποτασικούς, διότι αν έχεις υπόταση και με τη ζέστη το πρωί το αντιλαμβάνεσαι αυτό, ξυπνάς και νομίζεις ότι έσκαβες όλη τη νύχτα και δεν μπορείς να πας και στη δουλειά σου. Μια τέτοια περίπτωση είμαι εγώ. Λοιπόν, η ελίτσα, εκτός από το αυγό με αλάτι.

0: αρκετό και το τυρί και 5 ελίτσες στο πρωινό νομίζω ότι κάνουν καλό. Δεν το ήξερα, θα το δοκιμάσω από αύριο. Μας το πρότεινε ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διατροφολόγων Θανάσης Χιούδας, ο οποίος μας είπε και τις προτάσεις του για την καλή διατροφή, που περιλαμβάνει βασικά πολλά φρούτα. Καρπουζάκι, πεπονάκι, ροδάκινο. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα, όπου παρά το γεγονός ότι ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας χτυπιέται ανελαίητα από το κρατικό σύστημα, δυστυχώς, δεν το βρίσκει συμπαραστάτη. Παρόλα αυτά, έχουμε ακόμα παραγωγή και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φέτος υπάρχουν καταπληκτικά καρπούζια, κατακόκκινα, γλυκύτατα, τουλάχιστον όσα έχω φάει μέχρι στιγμής αυτό δείχνουν και νομίζω ότι αυτό μου λένε και οι περισσότεροι με τους οποίους συνομιλώ. Καρπουζάκι, πεπονάκι με λίγο τυράκι είναι μια καταπληκτική τροφή. Επίσης ροδάκινα, καΐσια, πάρα πολύ ωραία φρούτα στην Ελλάδα. Είμαστε ευνοημένοι σε αυτό. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και εδώ ανατιμήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, τα φρούτα είναι σε πολύ πιο καλές τιμές, διότι εκεί δεν παράγουν και όταν δεν παράγεις και αναγκαστικά εισάγεις, όπως το ίδιο γίνεται και σε εμάς με πολλά προϊόντα τα οποία εισάγουμε, τα πληρώνεις διπλά και τριπλά. Στην Ελλάδα λοιπόν, σε αυτή την ευλογημένη χώρα, μπορείτε να φάτε πάρα πολλά φρούτα, να κάνετε τις διακοπές σας, να προσέχετε εκεί που θα πάτε και να διαβάζετε την Ελλάδα, το βιβλίο του Ελίτη για την Ελλάδα, το οποίο είναι καταπληκτικό και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα για αυτό το καλοκαίρι. Θα πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλεξάνδρα Μαρτίδου, η οποία βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Ειδήσεις, μετά διαφημίσεις, τραγούδι και μετά δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά θέματα, κοινωνικό δοντιατρίο των γιατρών του κόσμου, ακατάλληλο το νερό στην Υφόπετρα, τα μνημεία δεν είναι εμπόρευμα, διαμαρτύρια εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αθλητικά μεσά και Κίνα. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανακοινώνεται αύριο μετά τις 11 το πρωί βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται σήμερα σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης, όπως το ΣΕΙΣΟΥ, το Ωραιόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα. Την ίδια ώρα, ανάλογοι περιορισμοί ισχύουν και στις δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής, περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθονίας, καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση, η πώληση και η ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που διαπιστώθηκε χθες αργά το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Συγγενείς του τον αναζητούσαν όλη την μέρα και αργά το βράδυ και στη συνέχεια, καθώς δεν απαντούσε, πήγανε στο γραφείο του με αποτέλεσμα να τον βρούνε νεκρό. Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο και στη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας Hellenic Heritage. Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 12.30 στη Ροτόντα. Σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τη Χιλή από τις 15 Ιουλίου στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, κατά νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, όπου πάνω από 60.000 άνθρωποι αποκόπησαν από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς κόπηκαν στη μέση αρκετοί δρόμοι εξαιτίας πλημμυρών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Διαβάζω εδώ, φίλες και φίλοι, καταρχάς θα σας πω σε όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας ότι ακούτε FM100, είσαι στη συχνότητα του FM100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και ακούτε την εκπομπή μας Θέσεις και Απόψεις στον FM100 καθημερινά μαζί σας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Διαβάζω εδώ τι θα έχει φετινή ΔΕΘ. Από τώρα μιλάμε για τη φετινή ΔΕΘ, 1,5 σχεδόν μήνα πριν. Τέλος πάντων, okay, για άλλο λόγο θα το αναφέρω εγώ στην αρχή της εκπομπής. Θα βάλει ως στόχο, λέει η κυβέρνηση, τη στήριξη των μικρομεσαίων και τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Μέτρα για τη μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη πλέον στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου, έτσι. Η τελευταία κυβέρνηση η οποία ασχολήθηκε με τη μεσαία τάξη ήταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή το 2004-2007. Στην πρώτη της διακυβέρνηση, την πρώτη τριετία. Και η κυβέρνηση η οποία δημιούργησε τη μεσαία τάξη στη χώρα μας, ισχυρή μεσαία τάξη, ήταν η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου 1981-89. Γι' αυτό και είπα, απέφυγα συστηματικά τη λέξη Νέα Δημοκρατία Πασόκ, είπα κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 81-89, κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή 2004-2007. Αυτές οι δύο κυβερνήσεις ήταν οι τελευταίες κυβερνήσεις. Η πρώτη τη θεμελίωσε την μεσαία τάξη και η δεύτερη στήριξε τη μεσαία τάξη. Μετά είχαμε την λεγόμενη διάλυση της μεσαίας τάξης. Οπότε το να βάζουμε έτσι πηχαίους τίτλους, παχιά λόγια του στυλ ότι θα ενισχυθεί η μεσαία τάξη από το βήμα της ΔΕΘ, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Περισσότερα θα σας πω μετά από τις επόμενες συνεντεύξεις για να μην περιμένουν οι άνθρωποι. Χρηστικά τα θέματα τα οποία θα παρουσιάσουμε τώρα. Ξεκινάμε από το κοινωνικό διαδικτύο των γιατρών του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου κάνουν εξαιρετική δουλειά και ιδρύσανε και το κοινωνικό οδοντιατρίο στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το οδοντιατρίο θα μας μιλήσει τώρα ο αναπληρωτής διευθυντής των γιατρών του κόσμου Ελλάδας, ο κ. Αναστάσιος Ιφαντής. Κύριε Ιφαντή, καλημέρα σας από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντογουλίδη. Ευχαριστούμε πολύ καλά και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για τη δουλειά την οποία κάνετε. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτή η νέα δομή την οποία δημιουργήσατε?
1: Ουσιαστικά εδώ και περίπου 8-9 μήνες έχουμε εργαστεί εντατικά για να αναπτύξουμε το νέο κοινωνικό οδοντιατρίο. Έρχεται να προσθεθεί στις ήδη φυστάμενες δομές που έχουμε σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών στοματικής υγιεινής και οδοντιατρικής φροντίδας, κυρίως για παιδιά και νέους από ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά βέβαια και ενήλικες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε οδοντιάτρο.
0: Ναι. Αυτή η δομή πού λειτουργεί?
1: Λειτουργεί στην περιοχή κάτω από τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, στο ισόγειο των 12όροφων πολυκατοικιών, Ιβάνοφ και Γαλανάκη γωνία.
0: Μάλιστα. Και παρέχει ώρες λειτουργίας?
1: Καθημερινά, από τις 10 έως τις 5.
0: 10 με 5, εκεί όπου υπάρχουν οδοντίατροι, έτσι, και σχετικά.
1: Υπάρχει προσωπικό, υπάρχει πρώτα απ' όλα κοινωνική υπηρεσία που κάνει μια επικοινωνία με την οικογένεια ή με τον άνθρωπο που θέλει να εξυπηρετηθεί. Γίνεται λήψη κοινωνικού ιστορικού, αξιολόγηση περίπτωση και εγγραφή στο οδοντιατρίο, όπου μετά θα έχει πλήρη δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο και φροντίδα. Να επισημάνω ότι αυτή η δομή έχει υποστηριχθεί σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και την πρώτη, ας πούμε, έτσι, λειτουργία και προμήθεια ειδών από την Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας και την Ελληνική Ομογένεια Αυστραλίας. Και βέβαια από άλλους υποστηρικτές, οι οποίοι ενισχύουν το έργο μας και το ρόλο μας. Και βέβαια από τον Ιούνιο καταφέραμε ένα μέρος της χρηματοδότησης να ενταχθεί και αυτό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Ποιοι άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν για αυτές τις υπηρεσίες? Δηλαδή, τι είναι αυτή η κοινωνική υπηρεσία, η δική σας, τι ακριβώς κάνει όταν σας τηλεφωνεί ένας άνθρωπος και σας λέει θέλω να κάνω μια επίσκεψη για μια εξαγωγή δοντιού? Τι δικαιολογητικά του ζητάτε προκειμένου να πιστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει απόλυτη ανάγκη?
1: Ναι, ουσιαστικά στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει μια οικονομική δυσκολία αρχικά, αλλά υπησέρχονται και προσμετρούνται και άλλα κριτήρια ευαλωτότητας. Για παράδειγμα, για μια μονογονεϊκή οικογένεια ή για μια οικογένεια που έχει πολλά παιδιά, αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες όπως είναι η έλλειψη κατοικίας ή αστεγία, εάν υπάρχουν άλλα ζητήματα που αφορούν, ας πούμε, διαχωρισμένες οικογένειες και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι δηλαδή που θεωρητικά συγκαταλέγονται στις λεγόμενες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ναι. Που να εξυπηρετήσουν τους γιατρούς του κόσμου.
0: Οδοντίατροι είναι προφανώς συνεργάτες σας, εθελοντές, έτσι.
1: Ναι, κυρίως βασίζεται σε εθελοντικό προσωπικό. Ωστόσο, υπάρχει και ένας οδοντίατρος, ο οποίος λειτουργεί σε part-time υποστήριξη, αμοιβόμενος για να μπορούμε να διατηρούμε και αδειοδότηση στο οδοντίατριο.
0: Σωστό
1: μας,
0: είναι αυτό.
1: Το Ιωδικό Θεσσαλονίκη.
0: Σωστό είναι αυτό, μάλιστα. 10 με 5 λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί βέβαια οποιοδήποτε θέλει να καλέσει.
0: Να σε ποιο τηλέφωνο μπορεί να σας βρει?
1: Είναι στο 2310. Μισό λεπτό. Να σας το πω λίγο. Για τα ραντεβού, καλή. Στο. Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό.
0: Μέχρι να βρείτε το τηλέφωνο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το κοινωνικό οδοντιατρίο λειτουργεί με την άδεια, όπως είπατε, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ο χώρος παραχωρήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το κοινωνικό πολυατρίο των γιατρών του κόσμου,
1: λοιπόν,
0: σε ολόκληρη τη χώρα. Ναι.
1: Ναι, ναι. Να επαναλάβω λίγο τη διεύθυνση. Γεωργίου Ιβάνοφ 12,
0: ναι.
1: Και Γαλανάκη γωνία, 2315 208060.
0: 2315-2080-60. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: να
0: κύριε Φαντή.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και για την... γιατί υπάρχουν συνάδελφοί μας που δεν έχουν χρήματα ούτε για μια εξαγωγή ούτε για ένα σφράγισμα. Δεινοπαθούν. Και τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιες συγχαρητήριων που βασίζονται και στην προσφορά του κόσμου, σε δωρεές του απλού κόσμου. Βασίζονται οι γιατροί του κόσμου, αλλά και σε διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα αντιμετώπισης των ανθρώπων με προβλήματα και τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες σε οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτά και για τη νέα δομή, το κοινωνικό οδοντιατρείο των γιατρών του κόσμου στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θεματάκι που αφορά επίσης μια περιοχή, την Υφόπετρα. Είναι στο Δήμο Βόλβης η Υφόπετρα και... η καθημερινότητα των κατοίκων εκεί στο χωριό Υφόπετρα είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, λόγω προβλημάτων που υπάρχουν με το νερό. Από τις 8 Ιουλίου στο δίκτυο του νερού ανιχνεύθηκαν υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι εκεί να πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό από τις 8 Ιουλίου και καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος για τους κατοίκους του Δήμου Βόλβη στην Υφόπετρα. Για να καλημερίσουμε τον κύριο Φώτη Σαββίδη, πρόεδρο της κοινότητας Υφόπετρας. Κύριε Σαββίδη, καλημέρα σας. Πώς είστε?
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν είστε καλά προφανώς εκεί στην Υφόπετρα. Να ρωτήσω καταρχάς πόσοι κάτοικοι μένουν στην Υφόπετρα τους καλοκαιρινούς μήνες?
2: Γύρω στα 300 άτομα.
0: Γύρω στα 300 άτομα. Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου έχετε σοβαρό πρόβλημα με το νερό, έτσι? Τι ακριβώς έγινε, για πέστε μου.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα του νερού είναι εδώ και 40 χρόνια. Δεν είναι τωρινό.
0: Ναι, το είχαμε ξανασχοληθεί, αλλά από τις 8 Ιουλίου ενημερωθήκατε από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης ότι ανοιχνεύτηκαν υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ναι, τι σας είπα.
2: Και την επόμενη μέρα ξεκινήσαν οι ενέργειες από αποδείγματα από διάφορες πηγές για καλύτερο νερό στους κατοίκους. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι καλά, πολύ καλά θα έλεγα, και περιμένουμε αύριο ένα δείγμα ακόμα και έπειτα θα γίνουν ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ Βόλβης και από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Κολυδάκη Χρήστο. Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα είναι το νερό τέλειο.
0: Ναι. Μέχρι τότε τι ακριβώς κάνετε? Πίνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό, έτσι?
2: Ας πούμε, ναι.
0: Γιατί το λέτε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο? Υπάρχουν και κάτι και οι οποίοι πίνουν κανονικά
2: τώρα. Κοιτάξτε, εμφιαλωμένο πίνουν μια ζωή ο κόσμος. Είτε είναι καλό το νερό, είτε δεν είναι. Τώρα αυτά που λένε, αυτό ισχύει για μένα, δεν ισχύει για το σύνολο των κατοίκων. Εγώ και μπάνιο κάνω και μαγειρεύω και μπαίνω.
0: Ναι, αλλά...
2: Μιλάω για μένα, για μένα. Δεν το συστήνω στον κόσμο, για μένα να μιλάω.
0: Εσείς γιατί το κάνετε αυτό, δεν φοβάστε, έχετε κάποιο
2: γιατί
0: πρόβλημα?
2: Γιατί σας είπα και πριν, το πρόβλημα αυτό, κυρία μου, είναι εδώ και 40-50 χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Αλλά και ποτέ δεν αφήσαμε τον κόσμο στο έλεος του. Σας είπα, εγώ σήμερα που μιλάμε, στις 4 η ώρα, θα πάω από 5 καινούργιες πηγές να πάρω δείγμα με τους συνεργάτες μου, τα οποία θα πάω στο χημείο του κράτους, και όποια από αυτή τη γεώτρηση, την πηγή τέλος πάντων, είναι πόσιμο, είναι καλό νερό, θα δοθεί σε πολύ γρήγορο διάστημα και αυτό για κατανάλωση προς το κοινό, προς τους κατοίκους.
0: Μάλιστα. Θα βγάλετε και ανακοίνωση για να το πείτε στον κόσμο ότι μπορεί να πίνει.
2: Βεβαίως. Μόλις θα έχουμε τα ρήγματα αύριο Πέμπτη από τις καινούργιες εξετάσεις που γίνανε στο νερό, κατευθείαν, όχι εγώ, δεν είμαι αρμόδιος, η ΔΕΙΑΒ και ο πρόεδρος σας, είπε ο Κολυβδάκης, ο Χρήστος, θα κάνουν ανακοίνωση η οποία θα λέει για τις αναλύσεις του νερού.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω είναι πάρα πολύ καλές.
0: Και αυτό μπορεί να αποτελέσει και μόνιμη λύση προφανώς, έτσι, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν εδώ πέρα και φτιάχνανε την Εγνατία Οδό, παραχώρησε ένα μέρος εκεί κάπου τότε αντιδήμαρχος του Αθανασιάδης, ο κύριος Αθανασιάδης, ο Γιώργος. Αυτοί οι άνθρωποι βγάλανε και ένα νερό, το οποίο ήταν άριστο από τα καλύτερα νερά που είχαμε βρει. Μετά από κάποια χρόνια, εντοπίστηκε σε αυτό το νερό και σε αυτό το ουράνιο. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι, γιατί όλη η περιοχή, η Λάκα, εδώ η δικιά μας, είναι περιοχή με όχι καλά νερά. Είτε θα έχει θόριο, είτε θα έχει νητρικά. Και τα τελευταία 10 χρόνια μας παρουσιάζει και ουράνιο. Δηλαδή, τι παραπάνω μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος να μπει μέσα στη γη και να το αφαιρέσει, τι να κάνει. Οι ενέργειες όλες είναι αστραπιές. Κατευθείαν. Σταματήσαμε το νερό και θα σας λέω την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε τη διαδικασία από άλλες πηγές. Πήραμε δείγματα, το δείγμα κάνει να βγει γύρω σε 15 ημέρες. Μόλις πήραμε την πρώτη προχθές, που σας λέω είναι πάρα πολύ καλή, περιμένουμε μία ακόμα αύριο και είμαι σίγουρος ότι και αυτή θα είναι καλή και επομένως μετά θα γίνει ανακοίνωση για να μπορεί ο κόσμος να πίνει νερό.
0: Εντάξει, κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι όλα να πάνε καλά.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Αυτά από το Φώτη Σαββίδη, πρόεδρο της κοινότητας Νηφόπετρας, και με αφορμή με αυτό το θέμα να σας πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι και στη Θεσσαλονίκη αλλά πολύ περισσότερο στις περιφερειακές περιοχές των Δήμων της Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης, αγοράζουν πλέον φίλτρα γιατί δεν μπορούν να μεταφέρουν και τα φιαλωμένα νερά. Εγώ, παραδείγματος χάρη στη δικιά μου περιοχή που ζω από το 2001, μόνο με φίλτρα. Και ας πληρώνουμε το νερό πανάκριβο. Που φτάσαμε δηλαδή να πληρώνουμε το νερό πανάκριβο και να παίρνουμε ή αμφιαλωμένα νερά ή να βάζουμε φίλτρα τα οποία καθαρίζονται κάθε 6 μήνες, δίνεις ένα κάρο λεφτά. Έκανα μια πρόχειρη ανάλυση και μου βγήκε ότι το νερό μαζί με τα φίλτρα, όχι την αγορά, τη συντήρηση, συν κάποια έξτρα, κάποια προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια, έτσι, όταν υπάρχει πολύ μεγάλο έχεις και κάποια προβλήματα αλλαγής φίλτρων σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα από το κανονικό, βγαίνει το όλο κόστος μαζί με το λογαριασμό του νερού γύρω στο ένα χιλιάρικο το χρόνο, έτσι, για νερό. Δεν αναφέρομαι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στο Δήμο Θέρμης στην περιοχή του Πλαγιαρίου. Βγάλετε από εκεί και πέρα τα δικά σας συμπεράσματα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Θα παρακαλούσα πολύ να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον Γιάννη Καρλιάβα, για να μας πει γιατί από σήμερα, από σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα περίπου, από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας, πραγματοποιούν στάσεις εργασίας οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της στάσης εργασίας, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα μας τα πει αμέσως τώρα ο κύριος Γιάννης Καρλιάβας, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Αρχαιολόγων. Κύριε Καρλιάβα, καλή σας ημέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Γιατί πραγματοποιείτε σε λίγη ώρα αυτή τη στάση εργασίας, για πέστε στον κόσμο.
3: Λοιπόν, γιατί έχει έρθει ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο ανατρέπει ουσιαστικά συνολικά το πλαίσιο της προστασίας και της διαχείρισης της πολιτικής κληρονομιάς. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που στα 3 πρώτα μέρη του αναφέρεται πάρα πολύ συγκεκριμένα έτσι, ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα την πολιτιστική κληρονομιά. Και τι μας λέει αυτό, το βασικό του στοιχείο είναι η σύσταση μιας ανώνυμης εταιρείας που θα αναλάβει όλες τις δραστηριότητες οι οποίες αποφέρουν και μπορούν δυνάμει να αποφέρουν κέρδος, όλες τις δραστηριότητες που έχει ο Οργανισμός Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θα αναλάβει όλα τα έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα έσοδα από τα εισιτήρια, τα έσοδα από τα καταστήματα, τα πολιτήρια, τα έσοδα από τα αναψητήρια και επίσης και τη διαχείριση ουσιαστικά των αρχαιολογικών χώρων, της δράσης και της εκδηλώσης που γίνονται στα αρχαιολογικούς χώρους, στα μνημεία και τα μουσεία. Και αυτό χωρίς να υπάρχει καμία μέρημνα και καμία πρόθεση να γίνει προς όφελος της πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή προς όφελος, όταν μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά, μιλάμε για ένα κοινό κτήμα όλων, όχι μόνο σε συμβολικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό. Μιλάμε για έσοδα, μιλάμε για χρήματα τώρα. Και μιλάμε για τα έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού είναι περιουσία, η περιουσία αυτή είναι περιουσία της ελληνικής κοινωνίας. Και όλα αυτά θα είναι υπό τη διαχείριση μιας ανώνυμης εταιρείας. Ως ανώνυμη εταιρεία, ακόμη και του δημοσίου, έχει μια λογική προσπορισμού και έργους.
0: Λέτε λοιπόν εν ολίγης ότι τα μνημεία δεν είναι εμπόρευμα, αυτό μας λέτε.
3: Ακριβώς. Αυτό που έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τίποτα άλλο από μια ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των μνημείων και μια εμπορευματοποίησή της. Γιατί δεν προβλέπεται καμία, και ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης, το διαχειριστικό και το διοικητικό, ας το πω έτσι, μια ανώνυμη εταιρεία δεν υπόκειται σε κανένα θεσμικό έλεγχο. Είναι σημαντικό. Επειδή αυτό θεωρούμε ότι είναι και έρχεται σε κατάφορη αντίθεση και με το Σύνταγμα ακόμη, γιατί η πολιτική της διαχείρισης των μνημείων, η πολιτική, είναι κρατική πολιτική σύμφωνα με το Σύνταγμα και ασκείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε από τα πρόσωπα που στελεχώνουν, ούτε από τον Υπουργό Πολιτισμού, ούτε φυσικά από ανώνυμες εταιρείες.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, στις δράσεις και όλα αυτά που αναφέρονται πάρα πολλά, αυτή η εταιρεία θα αναλάβει τη συνολική εικόνα, δηλαδή παρεμβαίνει και στον δημόσιο λόγο και για τα μνημεία. Θα αναλάβει τα συνολικά τα λογότυπα του Υπουργείου Πολιτισμού, θα ενοποιηθούν και όλα αυτά. Υπό την δική της διαχείριση. Τώρα, τι ομογενοποίηση, μπορεί κάποιοι θεωρώντας ότι, έτσι βλέποντας σε μια άλλη λογική, ότι θα είναι και μια λογική, μια καλύτερη κατεύθυνση από την άποψη του branding, όπως λέμε και όλα αυτά. Αλλά εγώ θα σας πω πολύ απλά ότι όταν ένα μνημείο ή ένας χώρος ή μια εφορία αρχαιοτήτων έχει ένα ιδιαίτερο λογότυπο, αυτό συνδέεται και με την κοινωνία, με την ιστορία, με τις παραδόσεις, με ανθρώπους, με μνήμες, και όλα αυτά ακυρώνονται για να προβληθεί μια εικόνα η οποία υποβαθμίζει σε κάθε περίπτωση το ιστορικό περιεχόμενο που μπορεί να έχει για την κοινότητα κάθε τέτοιου είδους έκφραση σε μια λογική τουριστικοποίησης. Υποβαθμίζεται δηλαδή υποβαθμίζεται όλες οι διαστάσεις που μπορεί να έχει η πολιτιστική κληρονομιά και περιορίζεται σε ό,τι μπορεί να αξιοποιηθεί εντελώς, το λέω έτσι πολύ απλά, τουριστικά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Καλιάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Καρλιάβα. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
12: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
14: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Καλοκαιράκι λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Τετάρτη 22 Ιουλίου και περιγράφω τώρα μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση πραγματική. Διότι από τους πολιτικούς πολλές φορές θα ακούσουμε αναλύσεις, θεωρίες που δεν έχουν το στοιχείο της καθημερινότητας, γιατί πολύ απλά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι γίνεται έξω. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι όλοι, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, γιατί το να είσαι απόλυτος σήμερα είναι λαϊκισμός. Αλλά τέλος πάντων, από αυτά τα οποία ακούμε, ιδιαίτερα από πρωτακλασσάτους υπουργούς και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εγώ τουλάχιστον βγάζω το συμπέρασμα ότι μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση της καθημερινότητας. Δεν έχουν δηλαδή την ίδια την καθημερινότητα να την αντιμετωπίσουν όπως την αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης. Τι εννοώ? Ένας υπουργός θα μπορούσε να είναι λιγότερο αλαζόνας όταν σήμερα, με σημερινά δεδομένα, σήμερα έτσι, θα σας πω ένα παράδειγμα. Βάζω το πρωί βενζίνη. Η 98 βενζίνη που βάζω, 2,050. Περίπου 2,10 δηλαδή. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η κατοστάρα είναι 2,30. Η 95 είναι περίπου στα 2 ευρώ, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ενώ το ρεζερβάρ του αυτοκίνητου μου το γέμιζα με 50 ευρώ, τώρα θέλω 65 ευρώ. Απλά πραγματάκια. Πρώτο εξελίξεων πολέμου. Πάμε παρακάτω. Πάω να πάρω τον καφέ μου. 2,5 ευρώ. Ένας καφές στο χέρι. 2,5 ευρώ. Και σε κάποιες περιπτώσεις, αν είναι και πολύ διαφημισμένος, μπορεί να πληρώσει και 2,90 μαζί με το νερό. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή το κόστος ενός καφέ στο χέρι να είναι 2,5 με 3 ευρώ. Θέλεις 2 καφέδες την ημέρα, θέλεις 5 ευρώ. Πόθενα αυτά. Θέλω να πάρω ένα σάντουιτς, να φάω σαν άνθρωπος. 5 ευρώ το σάντουιτς. Θέλω να πάω να κάνω, να πάω σε ένα beach bar, να κάνω το μπάνιο μου. Και εγώ να αισθανθώ, ρε παιδί μου, λίγο νέος, να μην πάω μόνο στη λογική του να παίρνω τα καρεκλάκια, τις εξαπλώστρες, την ομπρέλα, μετακίνηση, βγάλε, πορτ μπαγάζ, όλα αυτά τα πράγματα, βάλε, βγάλε, στήσε, κάνε, από εδώ, από εκεί. Θέλω μια μέρα, βραδελφέ, να πω θα πάω σε ένα πιτσόμπαρο κι εγώ. Μια μέρα. Έτσι. Και να είναι και πιτσόμπαρο της Χαλκιδικής, να κάνω και ένα μπάνιο να το ευχαριστηθώ. Διότι τα νερά, παραδείγματος χάρη, στο Ποσίδι δεν έχουν καμία σχέση με τα νερά στον ποταμό. Απλά πράγματα, καθαρές κουβέντες. Αλλιώς απολαμβάνεις το μπάνιο σου στα γαλαζοπράσινα νερά στα Αίγιο Πελαγίτικα, στο Ποσίδι, και αλλιώς, παραδείγματος χάρη, πηγαίνοντας στον ποταμό ή στη Νέα Ηράκλεια. Θέλω μια μέρα να είμαι μέρα του παρελθόντος, όπως πηγαίναμε παλιά και όλα αυτά ήταν απλά για μας. Πάω στον πιτσόμπαρο, 25 ευρώ το άτομο, ελάχιστη κατανάλωση. Ρε παιδιά, τρελαθήκατε τελείως. 25 ευρώ το άτομο, ελάχιστη κατανάλωση. Και άλλα 30 ευρώ να έρθω εκεί, 55 ευρώ. Και τι μπορώ να πάρω με την ελάχιστη κατανάλωση? Πας λοιπόν εκεί, σου δίνει, παίρνεις τον τιμό κατάλογο. 5,5 ευρώ ο καφές με την ελάχιστη κατανάλωση. 1 ευρώ το μπουκαλάκι το εμφιαλωμένο νερό. Θες να πιεις 2 μπουκάλια νερό και ένα καφέ, πας κατευθείαν στα 7,5 ευρώ. 15 ευρώ ένα μπέργκερ. 15 ευρώ ένα μπέργκερ, ναι, όπως το ακούτε. Και σε ξαναγκάζουν στην ουσία να τσιμπήσεις κάτι, να πιεις και το καφέ σου και να αισθάνεσαι και περιχαρής, παραδείγματος χάρη, που έφαγες, ενώ μόλις φτάσεις στο σπίτι θες να ξαναφάς και έχεις πληρώσει 25 ευρώ την ελάχιστη κατανάλωση. Για τέτοιες καταστάσεις ακρίβειας μιλάμε και προφανώς εγώ μπορώ να το κάνω αυτό μία φορά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργαζόμενος των 700-800 ευρώ δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να δώσει δηλαδή μία οικογένεια τετραμελής 100 ευρώ στο πιτσόμπαρο για να πάει να κάνει μπάνιο σε μια μέρα. Και μαζί με τα έξοδα μετακίνησης, με βενζίνες, ιστορίες και τα λοιπά, να της βγει μια εκδρομούλα με αποκλειστικό περιεχόμενο το να κάνεις το μπάνιο σου στη Χαλκιδική. Τα λέω έτσι και λίγο περίπλοκα, ενώ πρέπει να μιλάω λίγο πιο απλά. Ένα μπάνιο στη Χαλκιδική στην ουσία και με κάτι ψηλό που θα φας στο πιτσόμπαρο να σου βγει 150 ευρώ για μια οικογένεια. Δεν γίνεται. όταν είναι η οικογένεια που, μπορεί, που έχει εισόδημα 1000 ευρώ το μήνα, να δώσει 150 ευρώ σε, για μία μέρα. Δεν γίνεται να πας. Ξέρετε ότι είναι πλέον δύσκολη υπόθεση το να πάρεις ένα σάντουιτς. Δεν μπορείς να δώσεις 5 ευρώ για ένα σάντουιτς. Δυσκολεύεσαι. Ή μιλούσαμε πριν με τον διατροφολόγο για τα παγωτά. Από 17 έως 20 ευρώ το κιλό το παγωτό. Έχετε τρελαθεί τελείως. 20 ευρώ το κιλό το παγωτό. Τι είναι αυτό το παγωτό το οποίο από απόλαυση μας έχει καταστεί, ας το πούμε, κόλαση. 20 ευρώ το κιλό το παγωτό. Κι όμως, αυτά τα γνωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης. Ήθελα να ξέρω, αν τα γνωρίζουν, μας δουλεύουν. Κυριολεκτικά μας δουλεύουν. Εάν δεν τα γνωρίζουν, δεν είναι για να είναι υπουργοί, γιατί δεν έχουν επίγνωση της καθημερινότητας του πολίτη. Σοφία Ξανθοπούλου, τι έχεις να μας πεις, έχεις να μας δώσεις δήλωση για ενός υπουργού του κυρίου και όχι πρώην υπουργού. Γραμματέας,
1: δεν την έχω σε ηχητικό, αλλά επειδή.
0: Γραμματέας, Νέα Δημοκρατία.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Και είναι και συμπαθητικό άτομο, έτσι.
1: Ναι,
0: μια συμπαθητική φυσιογνωμία.
1: Και νέος άνθρωπος είναι.
0: Και νέος άνθρωπος είναι. Ότι... Και αυτοδημιούργητος είναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δεν κατάγεται από πολιτικό τζάκι. Πραγματικά. Αλλά όταν λέει ο κύριος Κερανάκης, τι λέει ο κύριος Κερανάκης.
1: Ο κύριος Κερανάκης λέει ότι δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν βγάζετε το μήνα γιατί οι καταθέσεις στις τράπεζες έχουν αυξηθεί.
0: Άλλο, άλλη μπαρούφα και αυτή.
1: Αυτό όμως.
0: Όλα αυτά τα χρόνια το ακούμε ως επιχείρημα από πολλές κυβερνήσεις. Ναι. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Ποιον οι καταθέσεις αυξήθηκαν?
1: Ναι, αυτό έπρεπε να μας πει. Κατάλαβε.
0: Γιατί εδώ πέρα σε αριθμό μπορεί να. Λέει αλήθεια ο κύριος Κερανάκης. Μπορεί να το σκάρει.
1: Αριθμητικά είναι μπορεί να είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά αν το σκάρει είχε κάποιος 100.000 κατάθεσεις και τα έκανε 1 εκατομμύριο και ο άλλος είχε 10.000 κατάθεση και τα έκανε 5.000, γιατί μιλούσαμε πριν για τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη όχι απλώς δεν έχει αύξηση των καταθέσεων, έχει μείωση των καταθέσεων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί οι οποίοι έχοντες και κατέχοντες είναι... έχουν αύξηση των καταθέσεων τους.
1: Αυτό.
0: Απλά πράγματα.
1: Αυτή είναι η.
0: Διότι δεν μας εξήγησε.
1: Αυτό παρέλειψα να πει.
0: Τα στοιχεία δεν έδωσε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υπερδιπλασίασαν τις καταθέσεις τους.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι ένα δύσκολο θέμα το θέμα της ακρίβειας, γιατί μονοπολεί την καθημερινότητα των πολιτών όλων μας και η μεσαία τάξη έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Από την άλλη, δεν νομίζω να μην βλέπει, δεν μπορεί να αμφισβητεί τις έρευνες που γίνονται, γιατί Βασίλη, η έρευνα της Προράτα είναι αποκαλυπτική και λέει ότι το 69% των Ελλήνων λέει ότι νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια. Ότι το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Το 88% λέει ότι το ενεργειακό κόστος είναι τρελό, είναι πάρα πολύ υψηλό. Το 69% των Ελλήνων λέει, να το ολοκληρώσω λίγο, ότι το ενίκιο δεν μπορεί να το πληρώσει και ότι το στεγαστικό δάνειο πολύ δύσκολα συλλέγει τα χρήματα για να τα δώσει και ότι υπάρχει μια οικονομική αβεβαιότητα που επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία, με το λεγόμενο πλέον, Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη, το οικονομικό άγχος είναι μια καινούρια ορολογία,
0: μορφή ευχής,
1: το οικονομικό άγχος, το 66%. Άρα, δεν μπορεί αυτή η έρευνα να βασίζεται σε ψευδή στοιχεία. Ύστερα, καλά, επειδή τελευταία έχει υπάρξει ένα αφήγημα για τις διακοπές, εν έτη 2026 βγαίνουν διάφοροι συνάδελφοι στα αθηναϊκά κανάλια.
0: Και τι λένε?
1: Για να μην χρειαστεί να πω περισσότερα. Και λένε ότι πού το είδατε, λέει, να κάνετε διακοπές τον Αύγουστο. Εμένα, λέει, ο θείος μου που ζει στο Σιάτλ και επειδή βγαίνω κάθε χρόνο στο Σιάτλ, πότε πηγαίνεις? Τον Αύγουστο, που δεν έχει εκπομπή ο συγκεκριμένος ή συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Δεν κάνουν, λέει, διακοπές έξω τον Αύγουστο. Πού το είδε αυτό? Ποια είναι αυτή η. Τι είναι αυτό το καινούριο ότι θα πρέπει να μας πούνε πότε θα πάμε διακοπές, αν θα πάμε διακοπές, πόσο θα πάμε διακοπές? Δηλαδή
0: και
1: δεν
0: και
1: έχω
0: κάτι
1: καταλάβει.
0: Άλλο το οποίο λέγεται. Λέγεται ότι πάνε πολλοί νέοι άνθρωποι διακοπές. Πώς πάνε διακοπές οι νέοι άνθρωποι, ξέρεις? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας νέος γύρω στα 30-35 ετών. Ζει μαζί με τον πατέρα του. Παίρνει 800 ευρώ μισθό, γι' αυτό δεν ζει μόνος, γιατί δεν του φτάνουνε, διότι τα 800 ευρώ θα τα δίνει στο ενίκιο. Τρώει, πίνει, τζάμπα, δεν έχει έξοδα τίποτα, γιατί τα πληρώνουν οι γονείς του.
1: Ναι.
0: Του μένει αυτό το 800 για την προσωπική του ζωή, παίρνει και το επίδομα αδείας και πηγαίνει με τα χρήματα, με το μισθό του και το επίδομα αδείας και κάνει διακοπές.
1: Ναι,
0: έτσι κάνουν διακοπές οι νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, ωραία. Εμένα με ενοχλεί, τελευταία δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει, και ξεκίνησε και από διάφορα στελέχη της κυβέρνησης που κάποτε κάποιος μας έστειλε στα χωριά μας να πάμε, ότι δεν πειράζει, μην πάτε σε νησί, να πάτε στο χωριό σας. Εσύ θα πεις που θα πάω. Εσύ αντί να δουλεύεις για μένα, γιατί γι' αυτό σε πληρώνω και γι' αυτό παίρνεις μεγάλο μισθό, τώρα θα μου πεις λαϊκίζεις, Ξανθοπούλου, αλλά αυτή
0: δεν
1: είναι η αλήθεια.
0: Πριν από λίγο.
1: Συγγνώμη, άσε με να το ολοκληρώσω. Ναι. Εσύ αντί να δουλεύεις, είσαι εσύ ο Κοντοβουλίδης βουλευτής που παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό. Δεν παίρνεις κάθε μήνα ως βουλευτής.
0: Αν δεν
1: είσαι. Λέω. Είσαι ο Χ Κοντοβουλίδης, για να μην πω όνομα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνεις ένα καλό μισθό ως βουλευτής.
0: 6.000 το μήνα. Μαζί με τις επιτροπές.
1: Και πες μου λίγο και τα δωρεάν παροχές. Βάλε και τις δωρεάν παροχές, που άρα είναι ένα ποσό που μένει σχεδόν καθαρό, έτσι. Μένει σχεδόν καθαρό το 6.000. Ναι. Δηλαδή δεν έχεις. Έχεις δωρεάν κινητά, έχεις δωρεάν παροχές, έχεις κάποιες μετακινήσεις, έχεις κάποια ενίκεια που στα δίνουν. Έχεις ταχυδρομική ατέλεια. Ατέλεια ταχυδρομική την εποχή που έχουμε τα mail. Λοιπόν, και μου λες εμένα αν θα πάω διακοπές και αν θα πάω στο χωριό μου, λες εσύ στον Έλληνα, αντί εσύ να εργάζεσαι και να λες ότι θα εργαστώ για τον Έλληνα να μπορεί να πάει διακοπές, γιατί είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια.
0: Λοιπόν, δώσ' μου τη δυνατότητα να πω δύο κουβέντες στις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις τις οποίες κάνεις. Πρώτον, μεσαία τάξη, το είπα και πριν στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Το άκουσα.
0: Ο ιδρυτής της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ψήφισε ποτέ Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου και γενικότερα δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου Πασόκ. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να μιλάω αλήθειες από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στην ουσία θεμελίωσε τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα, δεν λέω με ποιο τρόπο, αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά έδωσε λεφτά στη μεσαία τάξη και στην ουσία μεγαλούργησε μεσαία τάξη, ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου την οκταετία 81-89. Επίσης, η μοναδική κυβέρνηση μετά την κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία πήρε ουσιαστικά μέτρα για τη μεσαία τάξη, ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή το 2004-2007. Και μέτρα και για το δημογραφικό, για το τρίτο παιδί, χωρίς ισοδηματικά κριτήρια, αυξήθηκαν οι γεννήσεις. Τελευταία χρόνια που αυξήθηκαν οι γεννήσεις ήταν όταν ο Καραμαλής πήρε το μέτρο για το τρίτο παιδί και, το μήνα που έδινε, το επίδομα που έδινε το μήνα ανεξαρτήτως ισοδηματικών κριτηρίων στις οικογένειες με τρία παιδιά. Τότε, μετά άρχισε η κατάρρευση του δημογραφικού. Αυτά για τη μεσαία τάξη. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ισοπεδώσουν τη μεσαία τάξη.
1: Ακριβώς.
0: Με προτεργάτη την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία διέλυσε κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη με την, υπερφορολόγηση. Καθαρές κουβέντες.
1: Κάτι τελευταίο. Ναι. Περίμενε. Επειδή είπες για το. Λοιπόν. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα. Τώρα μπαίνω στην έρευνα της Προράτα. Τι γίνεται, Βασίλη, πού θα πάνε οι νέοι? Οι νέοι ποιοι είναι? Από 17 έως 40 ετών μέχρι 35-40. Το 48% λοιπόν των 17-άριδων έως 40-άριδων λέει ότι θα φύγει. Θα φύγει σε άλλη χώρα. Άρα πιο δημογραφικό στη χώρα. Πιο δημογραφικό.
0: Αυτό είναι άλλο τεράστιο θέμα το οποίο το έχουμε δείξει
1: πολλές. Όχι, θέλω να πω ότι η ακρίβεια έχει τεράστια σχέση με το δημογραφικό. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Προφανώς.
1: Αυτό. Όλα είναι αλυσίδα.
0: Δεν κάνουν. Όσοι μένουν, δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά και οι υπόλοιποι που φεύγουν κάνουν οικογένειες στο εξωτερικό.
1: Μα πώς θα κάνει. Και εγώ που έχω παιδί, λέγαμε με τη συνάδελφο, 150 ευρώ δεν σου φτάνει. Κάτω από 150 δεν είναι το σούπερ μάρκετ πια. Δηλαδή λες, τι πήρα ρε παιδί μου.
0: Τώρα, αναφορικά με αυτό που είπες για τους βουλευτές και τα προνόμια τους.
1: Τα προνόμια, ναι.
0: Θα πω σήμερα μία κουβέντα την οποία την πιστεύω απόλυτα. Και είναι κουβέντα ανατροπής της ισχύουσας κατάστασης που υπάρχει. Ξέρεις πότε θα δούμε ανθρώπους διαφορετικούς στη Βουλή, στην Εκκλησία και γενικότερα εκεί όπου υπάρχει πνευματικό υπόβαθρο? Όταν καταργηθεί η μισθοδοσία των βουλευτών, καταργηθεί η μισθοδοσία των ιερέων, και καταργηθεί η μισθοδοσία των Μητροπολιτών.
1: Πού το είδες αυτό τώρα?
0: Λοιπόν,
1: πού το σκέφτηκες?
0: Όταν θα έχουμε κατάργηση της μισθοδοσίας, θα έχουμε βουλευτές οι οποίοι θα εκλέγονται χωρίς να γνωρίζοντας ότι δεν θα παίρνουν αποζημίωση. Όταν θα έχουμε ιερείς οι οποίοι θα χειροτονούνται γνωρίζοντας ότι δεν θα έχουν το μόνιμο μισθό του ιερέα. Και όταν θα έχουμε Μητροπολίτες οι οποίοι θα εκλέγονται Μητροπολίτες, έστω με τον τρόπο με τον οποίο εκλέγονται, γνωρίζοντας ότι δεν θα πάρουν μία. Και όχι,
1: όχι, Βασίλη, δεν θέλω να μιλάω.
0: Όχι, 4-600 που του έγινε αύξηση.
1: Εγώ δεν σου λέω να μην πέρα.
0: Τότε θα αρχίζουν να βλέπουμε ανθρώπους διαφορετικούς στη Βουλή, στην Εκκλησία.
1: Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ τους δίνω 2.000 το μήνα τους βουλευτές. Εγώ λέω. Τους δίνω 2. Ας έρθουν να μου πούνε, θα τα βγάλουν πέρα και με τα 2.000 το μήνα. Για τώρα. Στο λέω. Εντάξει. Ας μην παίρνουν 7-6, ας πάρουν 2. Είμαι large και τους δίνω 2. Ας έρθουν να μου πούνε αν μπορούν να τα βγάλουν. Με ενίκιο. Με φόρους, με ένφια, με σούπερ μάρκετ που δεν σου φτάνουν 150 και πάλι λίγα είπα. Λοιπόν, και άμα να μας πούνε, αν με τα 2 χιλιάρικα βγαίνουν. Αλλά άμα είναι να παίρνεις 6 χιλιάρικα, να έχεις ατέλειες, να έχεις προνόμια και να λες ότι δεν βλέπεις την ακρίβεια και ότι αυτά τα πράγματα είναι στη φαντασία σας, δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Και όταν ο άλλος παίρνει 900 ευρώ και καλείται να πληρώσει ενίκιο, να δώσει δίδακτρα παιδιών, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος και του φυσικού αερίου, φυσικό είναι να μην τον φτάνουν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων.
0: Άνοιξε μου το μικρόφωνο, ρε Τέλη. Σε παρακαλώ πολύ, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Λοιπόν, πάρτε λοιπόν το Σάκη τον Κίνα να έρθει στο στούντιο για να τελειώσουμε την εκπομπή. Έτσι, αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε την εξέλιξη.
1: Θα έρθει ο Σάκη στο στούντιο.
0: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε.
1: Δηλαδή, εγώ σα δίνω και 3 χιλιάρικα του δίνω. Άντε να είμαι πιο large. 3 χιλιάρικα. Αλλά με ενίκιο, με λογαριασμό ρεύματο Βαρβάτο, με σούπερ μάρκετ, με όλα αυτά. Τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων.
0: Μεγάλη κουβέντα το ζήτημα της ακρίβειας, τεράστια κουβέντα. Αυτό το καλοκαίρι αποτελεί γάγκρενα στα νοικοκυριά όλης της χώρας και πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο ο πολιτικός κόσμος της χώρας δεν έχει δώσει και εμπροκειμένου αυτοί που κυβερνούν, γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη των αποφάσεων, δεν έχουν συνειδητοποιήσει πώς αυτό το θέμα μπορεί να απειλήσει άμεσα το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.
1: Δίνουν μικρές καραμελίτσες, μικρές ασπιρίνες.
0: Δεν υπάρχουν καραμέλες.
1: Καραμελίτσες.
0: Δεν υπάρχουν καραμέλες. Κάνει,
1: να έκανα αυτό, να έκανα το άλλο. Αλλά δεν λύνει το θέμα.
0: Έγινε, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και για το κουβεντούλα που κάναμε. Ήταν η Σοφία Ξανθοπούλου και τώρα ο λόγος στο Σάκη τον Κίνα για τα αθλητικά μας νέα, την αθλητική επικαιρότητα, μεταγραφές σε εξέλιξη, ευρωπαϊκά παιχνίδια σε εξέλιξη, αύριο η πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ και πολλά άλλα τα οποία θα μας τα πει τώρα ο Σάκης ο Κίνας. Σάκη μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καταρχάς να πούμε ότι αναχώρησε η αποστολή. Αναχωρεί, πρέπει να βρίσκεται στον αέρα η πτήση του τσάρτερ του ΠΑΟΚ για το Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 το βράδυ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League την Δυναμό Κιέβου. Να πούμε ότι στην αποστολή βρίσκονται και οι τέσσερις μεταγραφές, δηλαδή ο Λιστόντο, ο Άλιο, ο Σανταμαρία και ο Χατζηδιάκος, και ο Μπάμπα που γύρισε από την.
0: Είναι στην αποστολή ο Μπάμπα?
2: Ναι, είναι.
0: Δεν νομίζω να παίξει όμως.
2: Και εγώ, γιατί έχει τώρα 2-3 μέρες που επέστρεψε από την Γκάνα, συμμετείχε στο Μουντιάλ. Υπενθυμίζω ότι η Γκάνα αποκλείστηκε στη φάση των 30.
0: Πόσοι συμμετέχουν στην αποστολή, 24
2: ή 23?
0: 23 πρωτοσφαιριστές.
2: Είναι οι εξής: Παυλέγκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλη, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο.
0: Μισό λεπτό. Παυλέγκα, τερματοφύλακας. Κένι νομίζω θα παίξει δεξιά.
2: Ναι. Τώρα θα δούμε. Εγώ λέω.
0: Αριστερά ποιο θα βάλει τον Τέιλορ.
2: Αριστερά θα βάλει τον Τέιλορ, λογικά, γιατί ο Μπάμπα δεν έπαιξε ούτε ένα φιλικό. Ελουστόντο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο λένε ότι είναι καλά και θα παίξει.
0: Άρα θα ξεκινήσει βασικός ο.
2: Ελουστόντο με τον Μιχαηλίδη.
0: Με τον Μιχαηλίδη, ναι.
2: Και τώρα στα χαφ. Ζαφίρης Καμαρά, λέω εγώ, δεν έχει κι άλλον.
0: Κωνσταντέλιας Δεκάρη,
2: αριστερά εκεί θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι ο Ζήφκοβιτς ο ένας στα άκρα σίγουρα. Ίσως παίξει αριστερά ο Τάισον ή ο Τάισον ή Χατσίδης.
0: Ή ο Χατσίδης, μάλλον ο Τάισον θα είναι.
2: Ένας από τους δύο και μπροστά ο Γερεμέγεφ. Το πιθανότερο και όχι ο Μύθου. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είναι στην αποστολή συνολικά. Παυλέγκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλη, οι τρεις τερματοφύλακες. Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ και Γκόμες οι αμυντικοί. Θημιάνης, Σανταμαρία, Ζαφίρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας ή Μέση. Και Τάισον, Άλλη, Ζήφκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου και Γερεμέγεφ οι επιθετικοί. Εκτός είναι οι παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή ο Τσάλοφ που είναι τραυματίας, ο Μεϊτέ που είναι επίσης τραυματίας, ο νεαρός Σαρής που είναι επίσης δραματίας και η Ντεσπότοφ Σορετήρη που.
0: Ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ για τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, ποιες είναι? Δηλαδή, τι μεταγραφές ακόμα πρέπει να περιμένουμε? Ένα φόρ οπωσδήποτε.
2: Ναι, εκεί έχει επικεντρωθεί το βάρος πλέον. Στο φόρ.
0: Ναι.
2: Κατά βάση.
0: Έναν παίκτη στο κέντρο δεν θα πάρει ακόμα.
2: Πιθανόν. Φόρ όμως τώρα η επόμενη μεταγραφή.
0: Το Γιαννούλη θα το πάρει, δεν θα το

0: Το Γιαννούλη θα μείνει με τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Η επόμενη μεταγραφή που πρέπει να περιμένουμε, Βασίλη, είναι center for. Και μάλιστα θα πρέπει να είναι και ο βασικός center for. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η θέση δεν μπορεί να την καλύψει του βασικού center for, το μύθου
1: του Γερμανού. Πολύ γκρίνια στον Άρη ακούω. Γιατί λένε ότι δεν γίνονται μεταγραφές.
0: Εγώ διαφωνώ, τα έχω πει αυτά.
1: Έχουν φύγει όμως και πολλοί παίκτες. Έχει απογυμνωθεί η ομάδα από παίκτες.
0: Είναι η πρώτη φορά που ο Άρης δεν φέρνει καραβάνια με παίκτες 18.
1: Ναι, αλλά έχουν φύγει κιόλα σε
0: ναι, εντάξει, όχι τώρα, εγώ που μίλησα λίγο με το. Δεν έχουν φύγει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν τελειώσει κάποια συμβόλαια. Ένα μεγάλο κομμάτι του βασικού κορμού από πέρυσι υπάρχει. Να πούμε ότι ο Άρης, μια και το αναφέρει Βασίλη, έφυγε χθες για την Ιταλία.
1: Για το δεύτερο μέρος
0: που θα παίξει δύο φιλικά με την Αταλάντα και τη Μόντσα, αν δεν κάνω λάθος. Η Αταλάντα είναι σίγουρα η μία. Για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας δεν κάνει μεταγραφές. Είναι πολύ περιορισμένο.
1: Φιδωλός φέτος.
0: Φιδωλός. Τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν φιδωλός, είδαμε το κατάντημα. Για να δούμε φέτος που είναι φιδωλός. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό. Το ξέρεις, το παρακολουθείς 40 χρόνια. Ακόμα και μέτροι παίκτες, όταν παίζουν μαζί για πολύ και μαθαίνουν να παίζουν μαζί και αποκτούν αυτοματισμούς, γίνονται καλή ομάδα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση αυτό που συμβαίνει με τον Άρη. Βέβαια, όπως είπε χθες και ο Γρηγορίου, χρειάζονται παίκτες ιδίως στην άμυνα. Αυτό επεσήμανε ο Γρηγορίου, ότι χρειαζόμαστε παίκτες ιδίως στην άμυνα, αλλά πρόσθεσε ότι επειδή θέλουμε να είναι ποιοτικές οι μεταγραφές, γι' αυτό και καθυστερούν. Άρα πρέπει να περιμένουμε. Σε κάθε περίπτωση, η αιώνια αισιοδοξία που υπήρχε στον Άρη κάθε καλοκαίρι μετά τις 20 μεταγραφές ότι θα πάρει το πρωτάθλημα δεν επαληθεύονταν ποτέ. Νομίζω φέτος ακολουθήθηκε ένας διαφορετικός δρόμος. Να δούμε που θα βγάλει. Κατά την άποψή μου είναι σωστός. Θα έχει σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα από τον προηγούμενο. Όπου δεν προλάβαινε ο ένας να μάθει το όνομα του άλλου. Και γι' αυτό και ο Άρης αποκλείονταν όταν έβγαινε Ευρώπη από την.
1: Με τον Ηρακλή τι γίνεται.
0: Απίθανος αντιπάλος. Εκεί είναι ο Ματζάρη. Και εκεί δεν έχουμε πολλές μεταγραφές.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής έχει κάνει αρκετές μεταγραφές λόγω του ότι έπρεπε να αλλάξει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει κάνει τον αριθμό που αναμένονταν.
0: Γιατί είχε πει ο κύριος Μανεβασιώτης 20 μεταγραφές θα κάνουμε.
1: 20 δεν μπορείς να κάνεις.
0: Δεν μπορεί να κάνεις.
1: Πώς έχει κάνει μέχρι στιγμής, 7-8 ποδοσφαιριστές έχει πάρει.
0: Κάπου εκεί. Low profile.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μένει να δούμε ποια θα είναι η φετινή πορεία του Ηρακλή, που βασικά ο βασικός στόχος είναι να μην κινδυνεύσει.
0: Ναι, να σταθεροποιηθεί.
1: Και να είναι κάπου στη μέση της βαθμολογίας.
0: Ακριβώς. Τώρα, εκεί υπάρχει ο Ματζάρη, ο οποίος έχει προπονήσει την Ίντερ για την Νάπολη και μάλιστα την Νάπολη στα καλά της. Υπάρχει ο Μπασινάς. Άρα είναι δύο άνθρωποι του ποδοσφαίρου με πολύ μεγάλες εμπειρίες. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Ηρακλή.
1: Ωραία, περισσότερα στην αθλητική εκπομπή που ακολουθεί μετά τις ειδήσεις. Σάκης Γκίνας, τον ακούτε καθημερινά 12 και 5 με 1 στον FM 100. Ευχαριστώ Σάκη μου, καλή εκπομπούλα να έχεις. Πάμε σε ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Σήμερα τελευταία μέρα, προσέξτε, ακολουθήστε τις οδηγίες. Μην εκτίθεστε πάρα πολύ στον ήλιο. Μην κάνετε πολλές δουλειές. Είναι τελευταία μέρα του μίνι καύσωνα που ταλαιπωρεί τη χώρα. Από αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώνεται αύριο μετά τις 11 το πρωί η βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επίσης, στην κατηγορία 5 βρίσκονται οι περιφέρειες Αττικής, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Αργολίδας και Κορινθίας. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται σήμερα σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης.

0: και της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση, η πώληση και η ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ενώ δημιουργεί ειδικό ηλεκτρονικό μητρό για τη διευκόλυνση των ελέγχων. Την επιστολή παρέτησής του από το βουλευτικό αξίωμα απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής ο Βασίλης Κόκαλης. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, που προτίθεται να αποδεχθεί την έδρα, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιήσει αν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 12 βουλευτές, όσους και η Ελληνική Λύση, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 51. Έως τις 30 Αυγούστου εξουσιοδοτείται για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο το σκάφος Ουρούτς Ρέις, βάση της Ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία, εν ώψη της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μήκους 101 χιλιόμετρων που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με τα αθλητικά νέα.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Υπηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
12: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για το Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου αύριο στις 8 το βράδυ στο Λούμπλιν Αρένα θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα, στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, με στόχο βέβαια ένα θετικό αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την πρόκριση στην ρεβάνς της Τούμπας. Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ, με βάση την κλήρωση που προηγήθηκε στην Νιόν, θα αντιμετωπίσει την Χάμαρμπι ή την Άντερλεχ, τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Δεν θέλει κανείς να σκέφτεται το ενδεχόμενο του αποκλεισμού. Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα υποβιβαστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Καραμπάχ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Παρότι ο ΠΑΟΚ ήταν στους ισχυρούς και στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού και του τρίτου προκριματικού του Europa League και του τρίτου προκριματικού του Conference League, οι αντίπαλοι είναι ισχυροί, δεν είναι ανίσχυροι. Αυτά είναι τα παιχνίδια της τύχης και μάλιστα επίσης μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι τις ρεβάνς και στην περίπτωση που παίξει συμμετάσχει στον τρίτο προκριματικό του Europa League και στην απευταία περίπτωση που παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, η ρεβάνς θα γίνει εκτός έδρας. Κάτι που βέβαια είναι ένα ισχυρό μειονέκτημα σε κάθε περίπτωση.

Στην αποστολή, η οποία βρίσκεται εμπτήση αυτή τη στιγμή για την Πολωνία, συμμετέχουν και τα 4 νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Λιστόντο, ο Χατζηδιάκος, ο Σανταμαρία και ο Άλλη. Συνολικά 23 ποδοσφαιριστές πήρε μαζί του ο Αλέσιο Λύση, είναι η Παυλένκα Τσιφτσής Γκούγκε Σασβίλη, Κένι Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης Μπαταούλας, Μπάμπα Τέιλορ, Γκόμες. Αυτοί αποτελούν τους τερματοφύλακες και τους αμυντικούς. Θημιάνη, Σανταμαρία, Ζαφύρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας είναι η μέση. Και Τάισον, Άλλη, Ζήφκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου και Γερεμέγεφ η επιθετική. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στην Πολωνία σήμερα περιλαμβάνει μία προπόνηση στις 7 το απόγευμα, και ενώ νωρίτερα στις 6 και 4 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Το πρώτο μάτς εκτός έδρας αύριο στην Ουγγαρία στις 9 η ώρα, η ρεβάνς στο ΑΚΑ.

0: για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων που ξεκινούν από αύριο, αλλά και τον απόϊχο του Μουντιάλ και την νέα πρόταση της FIFA. Βέβαια η πρόταση επί τους τυπικά ανήκει στην Ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής, για αύξηση των ομάδων από 48, ήταν 32 κλασικά, έγιναν 48 σε αυτό το Μουντιάλ, σε 64 με σύνολο παιχνιδιών, ξέρω εγώ, 160. Θα μας τα πει καλύτερα ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, που ξέρει πολύ καλά το διεθνές στερέωμα στο ποδόσφαιρο και το τι ακριβώς σημαίνει. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη, καλό μεσημέρι και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Καταρχάς, πότε ψηφίζετε, τώρα εσύ είσαι και ανταποκριτής του France Football, πότε ψηφίζετε για την χρυσή μπάλα?
1: Πιστεύω μέχρι τον Αύγουστο να σταλεί εγκύκλειος με τους πιθανούς υποψηφίους, τους 30, οπότε από αυτούς θα ψηφίσουμε τους 6.
0: Μάλιστα. Και τι βλέπεις φέτος με την εμπειρία σου, ποιος έχει
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ τις συμπάθειες του κόσμου, των συναδέλφων, η απόδοση του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας, του Ρόντρι.
0: Ναι.
1: Αν το είχε πάρει η Αργεντινή, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Μέση είναι το αδιαφιλονίκητο και το φαβορί. Αλλά τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ ο Ρόντρι.
0: Τώρα βλέπεις...
1: Θα δούμε.
0: Και θα είναι και δίκαιο νομίζω να το πάρει,
1: ναι,
0: ο Ρόντρι.
1: Συμφωνώ και εγώ, συμφωνώ και εγώ. Ο Ρόντρι στο τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, εμένα μου θύμισε την αρχοντιά του αλυσμού του φίλου μου, του Φραντς Μπέκενμπάουερ.
0: Ναι, ναι. Φοβερός, φοβερός. Ένας συνδετικός κρίκος απίστευτος. Και με τέτοια ψυχραιμία, με τέτοια νυφαλιότητα. Νομίζω ότι είναι η ίδια Ισπανία ο Ρόντρι. Δηλαδή, πάνω του βλέπεις το ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου. Ψυχραιμία, νυφαλιότητα, υπομονή, μυαλό. Και κάποια στιγμή η έκρηξη, η ακρίβεια, γιατί τη διέθετε ο Ρόντρι στον ανώτερο βαθμό. Και βέβαια πρέπει, επειδή είναι πρότυπα οι ποδοσφαιριστές, Μάνο, είναι καλό να παίρνουν τη χρυσή μπάλα και ποδοσφαιριστές τόσο χαμηλού προφίλ και τόσο καλοί χαρακτήρες όπως ο Ρόντρι.
1: Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Ο οποίος είναι και γνωστή ιστορία. Τώρα κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ ότι κυκλοφορούσε με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Όταν έμενε στη φοιτητική εστία, όταν ήταν φοιτητής, δεν δίνει σημασία στα κινητά, σε αυτά, σε τίποτα. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Και μετά από αυτά που είδαμε που έκαναν οι Αργεντινοί, τους οποίους τους είχαμε συμπαθήσει όλοι, αλλά μετά από αυτά που έκαναν στο τελικό, νομίζω ότι πολύ αναθεωρήσαμε τις απόψεις μας. Για τη στάση τους, για τα νεύρα τους, για τους ψευτοτσαμπουκάδες, για την ασέβεια να γυρίσουν την πλάτη κατά την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία. Νομίζω ότι αυτό δημιούργησε αλγινή.
1: Για τους Αργεντινούς λες
0: τώρα. Ναι, για τους Αργεντινούς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Και ο Παρέδες, όλα αυτά. Ναι, εντάξει, τι να πεις.
0: Έδειξαν ότι δεν ξέρουν να χάνουν.
1: Κακομαθημένα παιδιά, α το πούμε έτσι.
0: Ενώ τα άλλα που είναι παιδιά πραγματικά οι Ισπανοί.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Ήταν πιο σοβαροί. Πιο σοβαροί, πιο προσγειωμένοι. Πιο αθλητές. Δεν χτυπούσαν, δεν έκαναν αναλυτίες.
1: Ναι.
0: Δεν έβριζαν.
1: Πιο επαγγελματίες 100%.
0: Δεν
1: σέβονται και τον αντίπαλο.
0: Βέβαια, γιατί παρά τις κλωτσές που είχαν φάει, οι οποίες ήταν απίστευτες. Έκαναν το γνωστό τούνελ, χειροκρότησαν τους Αργεντινούς όταν πέρασαν ανάμεσά τους πριν την απονομή. Και οι Αργεντινοί τι τους ήρθε να κάνουν, δηλαδή να γυρίσουν τις πλάτες. Νόμιζαν ότι αυτό ας πούμε είναι μαγιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και μετά θα μου πεις και για την αύξηση των ομάδων σε 64.
1: Να αφηθούμε καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες και στον ΠΑΟΚ τώρα και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Κάτι πάλι στο ΜΕΝ ΠΑΟΚ, την Δυναμό Κιέβου, την Κυπελούχο Ουκρανίας που τερμάτισε στην τέταρτη, αν θυμάμαι καλά. Είναι μια νεανική ομάδα πλέον η Δυναμό Κιέβου, στηρίζεται περισσότερο σε Ουκρανούς νέα ταλέντα. Απλώς δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν έχω παρακολουθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ με το λύση τον νέο προπονητή. Ευελπιστούμε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα γιατί έχει τη νίκη και την επόμενη εβδομάδα που θα υποδεχτεί τους Ουκρανούς να πάρει και την πρόκληση εκεί. Και το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό ισχύει.
0: Μάλιστα. Που παίζει απέναντι σε μια ομάδα.
1: Αυτά τα παιχνίδια, κοίτα, αυτά τα παιχνίδια οι αντίπαλοι είναι λίγο πιο προετοιμασμένοι γιατί έχουν ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς. Οπότε θα πρέπει οι ελληνικές ομάδες να είναι πιο προσεκτικές, πιο οργανωμένες, πιο πειθαρχικές.
0: Μάνο, τώρα εσύ επειδή έχεις γενική εικόνα καλή του, και του ουκρανικού ποδοσφαίρου έτσι όπως είναι σήμερα μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα με τον πόλεμο κτλ. Σε ποιο βαθμό δυναμικότητας είναι οι ουκρανικές ομάδες, όπως
1: οι ομάδες δεν. Μην ξεχνάμε, οι ουκρανικές ομάδες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει, γι' αυτό λέω, πάω. Κάθε ομάδα που θα αντιμετωπίσει οι Ουκρανικές να είναι προσεκτική. Προετοιμάζονται κανονικά, έχουν σωστό προγραμματισμό. Εντάξει, δεν έχουν περάσει πολύ από το πόλεμο, ας πούμε. Mm-hmm. Οι ποδοσφαιριστές και ομάδες.
0: Η Δυναμό Κιέβου χρησιμοποιεί.
1: Πολλές φορές προετοιμάζονται και εκτός χώρας, έτσι. Ναι. Έτσι είναι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσύ ξέρεις τα δεδομένα. Τώρα εκεί πέφτουν βόμβες συνέχεια, μπορούν να.
1: Δεν πέφτουν εκεί που γίνονται τα παιχνίδια οι βόμβες. Εντάξει.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο.
1: Συγκεκριμένα που πέφτουν.
0: Είναι συγκεκριμένα. Άρα η Δυναμό Κιέβου χρησιμοποιεί ως έδρα το Λούμπλιν της Πολωνίας. Η προετοιμασία κατά κύριο λόγο γίνεται στο Κίεβο.
1: Ναι, και σε άλλα μέρη. Δηλαδή, αν έχει πολύ ζέστη. Τώρα πάνε και σε άλλο μέρος, στην Ισπανία για παράδειγμα ή κάπου αλλού. Mm-hmm.
0: Δεν έχουν τα πολλά λεφτά που έπεφταν στο ουκρανικό ποδόσφαιρο πριν τον πόλεμο. Αλλά είναι σε τι επίπεδο βρίσκεται το ρόστερ της Δυναμό.
1: Κοίτα να δεις. Έχει και ένα τραυματία το Βαβριτσένκα, mm-hmm. ο οποίος υπέστη ένα κάταγμα στο πόδι του, ο αριστερός οπισθοφύλακας. Δεν θα πει το παιχνίδι αντίον του ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια. Έχει περισσότερο στηρίζεται σε νέα παιδιά που καταλαβαίνουν ότι τρέχουν πολύ, ότι είναι φιλόδοξα. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η νέα ομάδα του Λύση. Αυτό είναι το ερώτημα, καταλαβες.
0: Ναι, αν είχαμε την εικόνα την σταθερή του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου θα είχαμε πιο έτσι σαφή εικόνα. Και τώρα τι μου δείχνει εδώ ο νεαρός συνάδελφος που είναι μαζί μου, ο Βασίλης ο Βιολίδης. 92 εκατομμύρια μπάτζετ την δείχνει το transfer market.
1: Το transfer market, εντάξει. Πάντα οι ομάδες αυτές δεν είναι τυχαίες, εννοώ. Και η Δυναμό Κιέβου και η Σαχτάρ έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς. Και ρόστερα ακριβό. Αλλά αυτό πολλές φορές δεν λέει και τίποτα, έτσι. Τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στον αρρωστό χώρο. Δεν παίζουν τα χρήματα λεφτά.
0: Νομίζω ότι είναι πάνω κάτω ίδιο και το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη διαφορά.
1: Σωστό.
0: Είναι και το μπάτζετ του ΠΑΟΚ στο transfer market 90,70. Δηλαδή τίποτα, το ίδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα μην νομίζουμε ότι είναι του πεταματού.
1: Όχι, όχι. Καμία, ούτε υπόβητρο, ούτε και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να την υπολογίσουμε. Όχι, όχι. Όλες οι ομάδες χρειάζονται σεβασμό. Και να είναι προσεκτικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα οι ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας.
0: Και μόνο το γεγονός, Μάνο, ότι έχουν το ίδιο μπάτζετ με τον ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος.
1: Και λιγότερο να έχει πάλι υπολογίσιμος.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Γιατί πολλές φορές έχουμε δύο ομάδες που λες δεν τις υπολογίζω πολύ, δεν τις σέβομαι, στο τέλος πληρώνεις τα σπασμένα.
0: Βέβαια, δεν είναι η Δυναμό Κιέβου που είχε πάρει το κύπελο
1: κυπελούχο.
0: Ναι, δεν είναι υπερομάδα εκείνης εποχής που έριξε 4 στον ΠΑΟΚ το 76 στο κύπελο πρωταθλητριών και 2-0 κέρδισε στην Τούμπα. Όμως εξακολουθεί να είναι μια ομάδα αξιόμαχη.
1: Υπολογίσιμη ομάδα, ακριβώς.
0: Η οποία θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και τώρα, εάν περάσει ο ΠΑΟΚ, Μάνο. Παίζει με Χάμαρμπι.
1: Ένα βήμα, ναι, εντάξει. Προτιμώ τη Χάμαρμπι από την Άντερλεχτ.
0: Εσύ προτιμάς τη Χάμαρμπι.
1: Χάμαρμπι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Αν και η Χάμαρμπι είναι σε πλήρη φόρμα, έτσι. Για
0: αυτό
1: το
0: λέω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εγώ προτιμώ τη Χάμαρμπι γιατί η Άντερλεχτ προσπαθεί να ξαναβρει την παλιά της έγκλη. Οπότε επενδύει και σε ταλέντα και σε καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Πούμε
1: τώρα όλα αυτά. Πρώτο θέμα να περάσει τη Δυναμό Κιέβου, όλα τα άλλα. Πρέπει να πάμε.
0: Δεν μου λες, αυτή η πάξη Εγώ πρώτη φορά πληρώθηκα με τον Παναθηναϊκό, δεν την ήξερα καθόλου.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι φρέσκα ομάδα, έχει την ιστορία της και αυτή. Αλλά και εδώ, εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή τον Νίστρου, δεν ξέρω κατά πόσον οι ποδοσφαιριστές έχουν μπορέσει να εφαρμόσουν αυτά το νέο σύστημα που θέλει ο Δανός προπονητής. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Θα δούμε μέσα στο γήπεδο.
0: Θα δούμε. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πότε ξεκινούν?
1: Εντάξει, αυτοί θα παίξουν αρχές Αυγούστου.
0: Θα παίξουν αρχές Αυγούστου. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και όφη, έτσι.
0: Ναι, ναι, και όφη που έχει το καλό ευρωπαϊκό στήριο του Europa League.
1: Όχι, και οι μεταγραφές συνεχίζονται ακόμα, οι ελληνικές ομάδες θα ενισχυθούν κι άλλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Απλώς τώρα στην αρχή πρέπει να είναι προσεκτικές, να παίρνουν προπαντός τα αποτελέσματα και ας μην παρουσιάζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο. Να παίρνουν αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, ωραία, να πούμε αύριο να υπενθυμίσουμε ότι έχει συνέντευξη τύπου το απόγευμα 6 και 4, λύση και ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και αύριο στις 8 ώρα Ελλάδας θα γίνει η σέντρα του πρώτου αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου στις 8 ώρα Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή η αποστολή βρίσκεται εν πτήση για την Πολωνία. Και να πάμε στο Μουντιάλ, μάλλον πριν κλείσουμε, στον απόϊχο του Μουντιάλ. Όπου,
1: ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο πάρα πολύ καλό και πληρότητα 98% στα γήπεδα. Μέσος όρος 68.000 θεατές, οι πράξεις της FIFA έτσι φτάνουν τα διπλάσια, ήταν 7,5 δις στο Κατάρ, πήγαμε στα 15. Το cooling break έδωσε 500 εκατομμύρια στους παρόχους των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Εντάξει. Από εκεί και πέρα θέλω να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θα προτείνει για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ τον Τζιάννη Φαντίνο. Θα προτείνει επίσης τον Γκουτιέρες. Ναι. Τον Αντώνιο Γκουτιέρες που λύγει θητεία του ως γενικός γραμματέας στον ΟΗΕ για πρόεδρο της FIFA. Εντάξει, τι να πω τώρα.
0: Δηλαδή θα τους αλλάξει.
1: Έτσι προτείνει. Ναι.
0: Για πρόεδρο της FIFA τον Γκουτιέρες από πού και ως πού.
1: Εντάξει.
0: Ξέρει ποδόσφαιρο, θα μου πεις ήξερε ο Ιβαντίνο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Τώρα όσον αφορά, αυτό είναι καινούριο που μου λες, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: επίσης όσον αφορά το Mundial 30,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι είναι κατά 90% βέβαιο ότι θα έχουμε για μία και μοναδική φορά 64 ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Το επιβεβαίωσε πάνω από χθες για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της CONMEBOL, της αντίστοιχης συνομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, ο Αλεχάνδρο Ντομίγκεφ, που την πρόταση την είχε καταθέσει την πρώτη φορά ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ουρουγουάη.
0: Μάλιστα. Άρα
1: και θα περάσει από το Συμβούλιο της FIFA και θα γίνει και πραγματικότητα.
0: 64 ομάδες, πόσα παιχνίδια,
1: 119, αν θυμάμαι καλά.
0: 119, ωραία. Θα είναι το 40 μέρες, θα γίνουν σίγουρα 50.
1: Εντάξει, 39 περιστάρε τώρα, πιθανότατα θα γίνουν 50. Ναι. Θα δούμε.
0: Θα είναι πιο
1: είναι πολλά τα λεφτά όμως.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Να πούμε ότι θα γίνουν σε 3 Ηπείρους και σε 6 διαφορετικές χώρες το...
1: Σε 6 χώρες, ναι. σε 2 Ηπείρους.
0: Όχι, σε 3.
1: Λες και το, ναι, το Μαρόκο το, ναι, υπολογίζεις.
0: Αφρική.
1: Αφρική, ναι.
0: Άρα θα γίνει, ναι, είναι συνδιοργάνωση.
1: Θα ξεκινήσει Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν εκεί κάποια παιχνίδια.
0: Τιμή σε ένα
1: και. Μετά θα έρθουν στην Ευρώπη, ναι, και μετά θα έρθουν στην Ευρώπη. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Μαρόκο, τελικό Ισπανία φαντάζομαι.
1: Πιθανώς
0: τον Περναμπέου. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο, σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.
0: Για τη συζήτηση. Καλό μεσημέρι. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
3: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Πάμε να προσεγγίσουμε τεχνικοτακτικά τους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες, στην ουσία τις πρεμιέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, με τον αγώνα του ΠΑΟΚ αύριο στην Πολωνία εναντίον της Δυναμό Κιέβου, το πρώτο παιχνίδι, και τον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την ΠΑΚΤΣΙ, την οποία πρώτη φορά την ακούσαμε, δεν ξέρω αν την έχει ακούσει στο παρελθόν. Και ο πολύπειρος coach, ο Σάκης Οτσιόλης, ο δικός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος εκπομπής, μας βοηθάει όλο το χειμώνα να δούμε την πλευρά του ποδοσφαίρου από τεχνικής και τακτικής απόψεως, ούτως ώστε να έχουμε και καλύτερη άποψη για το τι λέμε. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ πρώτα απ' όλα για την εκτίμηση και μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει για ποδόσφαιρο σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
0: Να πούμε, coach, ότι καταρχάς είσαι διακοπές τώρα και δεν θα σε απασχολήσουμε πολύ. Θέλουμε να δούμε τι βλέπεις για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Η Ουκρανοί, έχεις μια εικόνα, είναι μια ομάδα, βέβαια εγώ μπήκα στο Transfermarkt, έχουν το ίδιο budget με τον ΠΑΟΚ, 90 εκατομμύρια ευρώ, 92. Νόμιζα ότι έχουν μείνει πολύ πίσω, αλλά τελικά δεν έμειναν τόσο πολύ πίσω. Τι βλέπεις, coach, για αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική ομάδα, η Δυναμό Κιέβου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι πρέπει πάρα πολύ να συγκεντρωθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ μια καινούργια ομάδα τώρα. Είδαμε κάποια φιλικά παιχνίδια, είδαμε αυτά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αυτά τα μάτια να μπορέσει να περάσει. Έχει απέναντι μια ομάδα η οποία και δυνατή είναι και πειθαρχημένη και γρήγορη κυρίως. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της. Τα σύν του ΠΑΟΚ είναι ότι παίζουν βέβαια σε ουδέτερο γήπεδο, παίζουν στην Πολωνία. Έχουν και αυτοί τα πολλά προβλήματά τους. Αλλά νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ξεκινούνται όλα αυτά και η κάθε ομάδα θα κοιτάξει να δει τα δυνατά και τα στοιχεία που έχει.
0: Coach, είπε ο Αλέσιο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ότι δεν θα ήταν έξυπνο, λέει, να αλλάξω πολλά πράγματα, ειδικά τώρα σε αρχές. Θα διατηρήσω πολλά από τις τακτικές του Λουτσέσκου και την νοοτροπία παιχνιδιού, και σταδιακά θα βάλω εγώ τη δική μου σφραγίδα. Προφανώς είναι και η σωστή λύση αυτή.
1: Νομίζω ότι ο κάθε σόφρον άνθρωπος κάπως έτσι θα πήγαινε. Εκτός κι αν υπάρχουν ένα-δύο παιδιά οι οποίοι είναι πραγματικά ξεχωριστοί, τους πήρες για τις συγκεκριμένες θέσεις και έτσι θα μπορέσουν να μπουν γρήγορα στο πνεύμα της ομάδας. Γιατί δεν είναι μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός παίκτη, όσο το στυλ που πρέπει να έχουν, αυτό που πρέπει και θέλει ο ΠΑΟΚ να βγάλει.
0: Μάλιστα. Εδώ ένας από τους παίκτες είναι ο Χατζηδιάκος, που τον ξέρουμε όλοι μας. Κολλάει ως δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, υπό την έννοια ότι ο ένας είναι δεξιοπόδαρος και ο άλλος αριστεροπόδαρος.
1: Ιδανικά. Μπορώ να πω ότι αν μη τι άλλο, αυτή η ισορροπία αριστερό και δεξιπόδη, εγώ είμαι φαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και έτσι λέει η λογική σε ένα σύστημα ότι πρέπει να έχει από το κέντρο και αριστερά αριστεροπόδαρος παίκτης, όπως και από το κέντρο και δεξιά δεξιοπόδαρος. Γιατί βγαίνει σε πρώτο χρόνο και η άμυνα και η επίθεση που κάνεις.
0: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, έχει πάρει δύο, τον Σανταμαρία από τη Βαλένθια και τον Άλλη από τη Μάλμε, τους οποίους θα τους δούμε. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι θα πρέπει να έχουν στοιχεία από τη στιγμή που έπαιζε ο ένας στη Πριμέρα Ντιβιζιόν και ο άλλος στο σουηδικό πρωτάθλημα με τη Μάλμε. Τον είχαμε δει και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα δεν έχουμε καμία αμφιβολία για τον Χατζηδιάκο, νομίζω, coach.
1: Νομίζω και ο Σανταμαρία είναι πολύ γνωστός προσδεστής, τον παρακολουθήσαμε. Τέλος πάντων, το έχουμε κάνει, έχουμε δει τι γίνεται, ποιο είναι το βιογραφικό του. Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δεν δω και αυτό να ξεκινάει στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Για τον Χατζηδιάκο, όσο συζητάμε, αυτό το δίδυμο έκλεισε, κλείδωσε μάλλον, και κάπως έτσι θα πάει, θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ.
0: Το Σανταμαρία, λες, δεν θα εκπλαγείς αν είναι στα αμυντικά χάφη? Ναι, γιατί πρέπει
1: ακριβώς,
0: να... Για πες, coach.
1: Γιατί εκεί στα αμυντικά χάφη ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει τον παίκτη που θα τους οργανώσει, θα τους φτιάξει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι εκεί είναι ο Ζαφίρης, βέβαια είναι...
0: Ο Καμαρά, αυτοί οι δύο είναι.
1: Ο Καμαρά, ο Ζαφίρης, μαζί με αυτό να είναι οι τρεις παίκτες που θα μοιραστούν τις δύο θέσεις. Άρα λοιπόν θα δούμε και στον προπονητή το βαθμό ετοιμότητας που μπορεί να έχει στον Σανταμαρία για να μπορέσει να ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα το δούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Ναι. Ναι, 100% όπως το λες. Και από εκεί και πέρα, στα άκρα στο ένα το έχει καπαρώσει ο Ζίφκοβιτς. Στην άλλη πλευρά έχει Τάισον Χατσίδη και τον άλλη, ο οποίος έπαιξε και με τη Σουηδία στο Μουντιάλ. Τον είδαμε και στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, με τη Μάλμε. Ένα πολύ γρήγορο παίκτη. Εκεί τι βλέπει, Ζίφκοβιτς, σίγουρα ο ένας. Η άλλη πλευρά.
1: Αφού είπε και αυτός, μάλλον με τον Τάισον θα πάει και τον Κωνσταντέλια που θα παίξει ελεύθερο ρόλο.
0: Άρα βλέπει.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα πάει με τον μικρό. Εκεί ούτε με τον καινούριο παίχτη, παρόλο που όλο αυτό το βιογραφικό που έχει και αυτός. Νομίζω ότι ο Τάισον είναι μια πολύ έτσι, βασική λύση για αυτόν, για να κρατάει ισορροπία το σύστημά του στο 4-3-3 που παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και δοκιμασμένη και, και είναι Ακριβώς. και προπονητής μέσα στο γήπεδο. Και αυτός και ο Ζίφκοβιτς, ούτως ώστε να διατηρούν κάποιες ισορροπίες, όπως είπε ο coach, και να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση. Μπροστά εσύ θα έβαζε το Μύθο ή το Γερεμέγερ?
1: Σίγουρα με τον Γερεμέγερ θα ξεκινάει από εμάς.
0: Γερεμέγερ.
1: Γιατί, ναι, για το λόγο το ότι στηρίζεται, όπως είπα και πριν, το 4-3-3 θέλει αυτόν τον παίχτη. Θέλει τον παίχτη να παίζει με πλάτη στην αντίπαλη περιοχή για να σπάζει την μπάλα και ειδικά και να ανοίγει χώρους και να παλεύει για να ελευθερώνει τον Κωνσταντέλιας. Νομίζω πως αυτή τη λύση θα οδηγηθεί, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει και καμία έκκληση αν ο προπονητής διαπιστώσει ότι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Και τέλος, coach, για τον ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα, ο οποίος ήταν με την Γκάνα στο Μουντιάλ. Η Γκάνα αποκλείστηκε στους 32. Έχει έρθει Θεσσαλονίκη εδώ και 4 μέρες. Είναι σε θέση να παίξει, λες, με αυτά τα δεδομένα που σου ανέφερα?
1: Ενδεχομένως να μην το ρισκάρει ο προπονητής.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν θέλει μετά από τόσο ταξίδι, από τέτοια ταλαιπωρία, για να μην έχει θέματα και προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τραυματισμούς και τέτοια. Αυτό είναι ο λόγος.
0: Mm-hmm. Άρα τον Μπάμπα δεν τον βλέπουμε στην 11.
1: Δεν τον βλέπω στο αρχικό σχηματισμό. Εκεί δεν τον βλέπω, γιατί θα θέλει για 3 μέρες τώρα, 4 και ταξίδια συνεχόμενα στην Πολωνία. Νομίζω ότι πιθανό να τον αφήσει και αντί για το παιχνιδιό, αν χρειαστεί, δεν τον βάλει.
0: Mm-hmm. Και κλείνοντας με τον ΠΑΟΚ, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά της Δυναμό Κιέβου που περιέγραψες προηγουμένως, τι θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ, πώς θα πρέπει να προσεγγίσει τακτικά το παιχνίδι?
1: Τα πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνει τρομερή αγωνιστική πειθαρχία, να μην βιαστεί. Είναι μια ομάδα που οι άλλοι παίζουν πάρα πολύ, έχουν πολύ καλά όσον αφορά στην πειθαρχία, την αγωνιστική πειθαρχία στο σύστημα. Έχουν δύναμη και κυρίως ταχύτητα. Έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και σαν ομάδα, έτσι, είναι αυτό όλο το γρανικό ποδόσφαιρο που βγάζει.
0: Mm-hmm. Άρα λες θέλει πειθαρχία και πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
1: Και υπομονή και ψυχραιμία. Και πειθαρχία πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα. Για να πάρει ένα αποτέλεσμα ούτως ώστε να είναι πιο ασφαλής για τη ρεβάνση της Τούμπας. Τώρα στον Παναθηναϊκό με την Πάξη, την οποία εγώ πρώτη φορά την άκουσα. Δεν την ήξερα. Τι λες εκεί?
1: Εντάξει, είναι μια άγνωστη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν την ξέρω αυτή την ομάδα. Σίγουρα όμως το Κρυκό Ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα προόδου, προχωρήσει. Σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος πάνω σε αυτό. Θα το δούμε. Θέλω να πιστεύω και μείνω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα τώρα που ενδεχομένως έχει πολλά καινούργια στοιχεία μέσα. Δεν ξέρω με τι θα βγάλει και τι θα παρουσιάσει.
0: Coach, καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε.

0: Και τώρα ο Βασίλης, ο Βασίλης Βιολίδης, γιατί σε λέω πολίτες. Βασίλη, τι συμβαίνει. Ο Βασίλης Βιολίδης θα μας πει την προϊστορία του ΠΑΟΚ με ουκρανικές ομάδες, η οποία νομίζαμε ότι είναι φτωχή, αλλά τελικά είναι πολύ πλούσια. Αριθμοί 11 παιχνίδια. Βασίλης, ακούμε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Το 1976 ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε και πρώτη φορά ουκρανική ομάδα, την αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει και την Πέμπτη, την Δυναμό Κιέβου. Την είχε αντιμετωπίσει τότε για τα προκριματικά του κυπέλλου πρωταθλητηριών, το σημερινό Champions League, και στην Τούμπα έχασε με 0-2, εκτός έδρας έχασε με 4-0. Το 5 αγωνίστηκε με τη Σαχτάρ Ντόνσεκ, με προπονητή τον Μιρτσέ Λουτσέσκου, όπου και έχασε 1-0. Τον Αύγουστο το 9 αντιμετώπισε τη Μέταλουρχ Ντόνσεκ για το Europa League. Το πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη τελείωσε 1-1, ενώ στην Ουκρανία ήρθε 2-2 με σκόρερ του Σαρπιγκίδη και Κωνσταντινίδη. Ο ΠΑΟΚ πέρασε γιατί σκόραρε περισσότερα εκτός έδρας γκολ. Το 11 έπαιξε με την Καρπάτη Λιβίβ για τα προκριματικά του Europa League με σκόρ 2-0 στην Τούμπα και 1-0 εκεί. Πέρασε στην επόμενη φάση και σκόρερ ήταν η Μπαλάφας, Αθανασιάδης και Λίνου.
0: Από εκεί πήρε και τον Λούκας μετά. Συνέχισε, Βασίλη.
1: Το 2013 ετήθηκε τον Ιούλιο μέσα στην Τούμπα με 0-2 από τη Metalist Kharkiv. Και μία εβδομάδα μετά έφερε ισοπαλία 1-1, σκορ που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στον αποκλεισμό από το Champions League. Τα προκριματικά.
0: Προκρίθηκε όμως, ξέρεις.
1: Όχι στο Champions League όμως και την χρονιά.
0: Συνέχισε. Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί τιμωρήθηκε η Metalist. Τιμωρήθηκε η Metalist και έτσι ο ΠΑΟΚ πέρασε, παρότι αγωνιστικά είχε αποκλειστεί, πέρασε στα χαρτιά και αντιμετώπισε τη Σάλκε στον επόμενο γύρο, σε εκείνα τα τρομερά παιχνίδια που έτσι παρατρίχα δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να παίξει ο μίλος του Champions League.
1: Και η τελευταία συνάντηση του ΠΑΟΚ με ουκρανική ομάδα ήταν η Olympic Donetsk τον Ιούλιο του 2017 για τα προγραμματικά του Europa League. Μέσα στο Κίεβο το μάτς ήρθε ισόπαλο 1-1 με σκόρ τον Ενρίκε, ενώ στην Τούμπα ο Δικέφαλος κέρδισε με 2-0 με σκόρ του Σμακ και Τσίμιροτ. Άρα απέναντι σε ουκρανικές ομάδες ο ΠΑΟΚ μετρά 2 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες.
0: Ορίστε. Ακόμα και από την προϊστορία φαίνεται ότι δεν είναι εύκολες οι ουκρανικές ομάδες, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ πονηρό το αυριανό παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.

Και τώρα θα ψάξουμε να λύσουμε την απορία του Βασίλη για ποιο λόγο είχε τιμωρηθεί μέταλλης τότε και πέρασε ο ΠΑΟΚ, πήρε την πρόκριση στα χαρτιά. Για ψάξω Βασίλη να δούμε. Εγώ το θυμάμαι για τα έσατα γεγονότα. Δεν θυμάμαι το λόγο όμως που είχε τιμωρηθεί η Μέταλλιστ με αποτέλεσμα να περάσει ο ΠΑΟΚ τότε αντί για την Ουκρανική ομάδα να πάρει ουσιαστικά την πρόκριση στα χαρτιά.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης έψαξε και βρήκε μόνος του για να λύσει την απορία του. Για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ, παρότι έχασε την πρόκριση αγωνιστικά, προκρίθηκε στα χαρτιά. Για πες μας, Βασίλη.
1: Για στημένα παιχνίδι, τη σεζόν 2007-2008.
0: Μπράβο, ναι.
1: Για το πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι ανάμεσα στη Μέταλλις και την Καρπάτη Λβίβ.
0: Ναι. Είναι έτσι τώρα, αυτός είναι ο λόγος. Για μια παλιά υπόθεση τιμένων αγώνων, ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε τότε την ευκαιρία και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου αντιμετώπισε τη ΣΑΛ. Και τότε η Μέταλλις είχε φοβερό μπάτζετ, φοβερή ομάδα, Λατινοαμερικάνους. Μιλάμε για παίκτες μεγάλους αστέρες. Ήταν η εποχή που έπεφταν πάρα πολλά λεφτά στο ουκρανικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις ποιος ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ τότε, Βασίλη?
1: Το 13.
0: Ναι. Για πες.
1: Ο Μπόλωνη.
0: Όχι. Το 11 ήταν ο Μπόλωνη.
1: Ο Αναστασιάδης.
0: Το 14 ήταν ο Αναστασιάδης και το 98 και το 2002.
1: Το 13.
0: Κάνουμε ένα μικρό τεστ γνώσεων τώρα. Ποιος? Τρεις έχεις πει, στον τέταρτο καίγεσαι.
1: Ποιο, Τούντορ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Τούντορ, το 15 ήταν ο Τούντορ.
1: Ποιος ήταν το 13.
0: Θα μας πει ο Γιάννης Χατζημανίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σαγκή.
0: Τώρα εσύ ξέρεις ποιος ήταν το 13 προπονητής του ΠΑΟΚ.
2: Το 13.
0: Ναι, 2013. Στους αγώνες με τη Σάλκε. Όχι.
2: Με τη Σάλκε ήταν ο Στέφενς.
0: Μπράβο, ναι, το βρήκε. Ο Γιάννης, ως παλιός, κάναμε εδώ
2: ο
0: τώρα.
2: Ο Ίβιτς ήταν στο πρώτο κύπελλο, το 15 που είπες. Στο πρώτο κύπελλο στο Βόλο είναι ο Ίβιτς. Πότε πήραμε
0: το 17.
2: 17.
0: Ναι, 14 χρόνια μετά το κύπελλο του 2003. Στέφενς έσπασε.
2: Ήταν προπονητής με τη Σάλκε, βάζει τον γκολ στο 8, τότε ελπίζουμε όλοι σε πρόκριση.
0: Ναι.
2: Αλλά μεγάλο όνομα ο Στέφενς όταν έρθει στον ΠΑΟ. Πολύ μεγάλο όνομα. Και κλάσσες με τη Λίμπαρ κλπ.
0: Θα σου πω μια σκηνή την οποία νομίζω ότι την έχω πει και εκτός αέρα, που μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση. Γιατί ήμουν απεσταλμένος τότε στον Arena FM. Πήγα να καλύψω το παιχνίδι να το μεταδώσω με τη Σάλκε. Όταν κατέβηκε η αποστολή του ΠΑΟ στο γήπεδο, γιατί ακολουθούσαμε οι δημοσιογράφοι με ένα δεύτερο πούλμαν, την αποστολή του ΠΑΟ. Ήταν εκπληκτική εικόνα. Καταρχάς έξω από το γήπεδο της Σάλκε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, υπήρχε μια τεράστια γιγαντοαφίσα με το πρόσωπο του Στέφενς, η οποία κάλυπτε το μισό γήπεδο, και περίμεναν περίπου 50 άτομα έξω από το λεωφορείο του ΠΑΟΚ. Λέμε, τι είναι αυτό, για να τον χαιρετήσουν στη σειρά. Ήταν όλοι η Σάλκε, η διοίκηση, το βοηθητικό προσωπικό, οι υπάλληλοι του γηπέδου, των γραφείων. Περίμεναν 50 άτομα για να τον χαιρετήσουν. Είχαν ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί όταν πήρε τη Σάλκε ήταν μια επαρχιακή ομάδα και την έκανε μια καταξιωμένη δύναμη ο Στέφενς και στο γερμανικό αλλά και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στον ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν μας έκανε. Λοιπόν,
2: εντάξει, ναι. Η Σάλκε τότε είχε και χορηγό της Gazprom,
0: ναι.
2: Το γήπεδό της δηλαδή λεγόταν Gazprom, και λέει περιμέναμε τότε όλοι το νέο γήπεδο με μέρος του κυρίου Σαδίνη, μήπως γινόταν χορηγός. Ο Στέφενς ήταν τότε σε εκείνο το παιχνίδι με τον goal stock, περιμέναμε, αλλά οκ. Okay. Ίσως δεν ξέρω, μακάρι να μην περιμένουμε μια ζωή, πέρασαν τα δικά μου τα χρόνια τουλάχιστον, για να δούμε τον ΠΑΟΚ επιτέλους σε όμιλο του Champions League.
0: Η ρεβάνς ήταν τρομερή, είχε μείνει μάλιστα η Σάλκε με 10 παίκτες το 60 κάτι, είχε αποβληθεί ένας Αμερικανός, Τζόνσον νομίζω, αν θυμάμαι καλά τον έλεγαν. Παρόλα τα αυτά δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, ήταν άδεια η Τούμπα, αν η Τούμπα ήταν τιμωρημένη η Τούμπα, ήταν άδεια, αν είχε κόσμο... Πιθανό να ήταν με την όθηση του κόσμου
2: διαφορετική
0: εξέλιξη του αγώνα. Τελικά ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 και αποκλείστηκε. Δεν κατάφερε ούτε τότε ούτε μέχρι σήμερα να παίξει σε ομίλους του Champions League. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε στο σήμερα τώρα, στο διατάφτα. Πώς βλέπεις το αυριανό παιχνίδι?
2: Θα περιμένουμε να δούμε και τη συνέντευξη σήμερα, να την ακούσουμε το βράδυ και του προπονητή και των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, που θα βρεθούν στην συνέντευξη. Που νομίζω ότι το παιχνίδι, καταρχάς, την ώρα που γίνεται ένα νέο ξεκίνημα, πρέπει να δούμε την εικόνα της ομάδας. Δεν τολμώ καν να σκεφτώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περάσει, γιατί μετά συνέχεια έχει άλλα παιχνίδια. Καταλαβαίνεις ότι αν με το καλημέρα ομιγέννητο μείνει εκτός Ευρώπης, αρχίσουν τα όργανα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κάθαρα.
0: Τελικά θα πάει, έχει διευκρινιστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League και θα παίξει με την Καραμπάχ.

0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι. Εντάξει. Είναι, θα είναι εντάξει. Ένα ισχυρό, ισχυρό σοκ.
0: Βέβαια. Τώρα, περιμένουμε να τον δούμε για τα φιλικά. Είδα κάποια φιλικά. Είδα τον Κωνσταντέλια που είναι πάρα πολύ καλά, φαίνεται. Αλλά αν δεν είναι επίσημα το παιχνίδι, δεν μπορώ να έχω κρίση για την ομάδα του Πάου.
2: Ναι, δηλαδή, δεν γίνεται.
0: Περιμένουμε να δούμε τώρα στο φιλικό. Είναι φιλικό. Κάποιες στιγμές οι ομάδες πετάνε στα φιλικά και ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν βλέπονται. Δηλαδή με τα φιλικά και με το πώς πήγαιναν η ομάδα, έπρεπε οι Γάλλοι να μην παίξουν καν, να πάρουν το Μουντιάλ και να φύγουν. Ναι, δηλαδή δεν έχουμε δει ακόμα την ομάδα. Πώς θα... Διαβάζω, περιμένω εδώ τι θα γίνει και με τον Χωσέφ και με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ακούγονται για, για τις μεταγραφές. Η ομάδα θέλει μεταγραφική ενίσχυση περαιτέρω, έτσι. Και δεν τη βλέπω να γίνεται. Δεν ξέρω.
1: Σέντερφορ σίγουρα, σέντερφορ σίγουρα θέλει.
0: Αν τα καταφέρει με τον Χωσέφ, νομίζω είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Το ξέρει, Γιάννη, τον.
0: Εσύ... Το ξέρω, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι μεταγραφή. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να με περιμηνεύσουν. Αν όχι Μπερμπάτο, φάτε βάλε ένα σκαλί κατά τον Μπερμπάτο.
1: Μήπως όμως η ηλικία του είναι 36 ετών.
0: Η ηλικία για το ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι τα ίδια λέγαμε και για άλλους παίκτες του Ολυμπιακού, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Οι οποίοι ήρθαν και έκαναν περίπατο. Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφάρες. Αρχικά με τον κύριο Κόκαλη και συνέχεια με τον κύριο Μαρινάκη. Μιλάω για Ριβάλτο, Τζοβάνι, όλους αυτούς.
1: Ναι.
0: Τον Μίγκες κλπ. Πολύ μεγάλοι παίκτες όλοι. Περιμέναμε, αλλά αν θέλει ακόμα και ο Βραζιλιάνος, ο Σιλβέρτο Σίλβα που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό και εκείνο σε μεγάλη ηλικία έρθει. Αυτοί οι παίκτες έχουν πολύ μεγάλες παραστάσεις. Παίζουν σε πριμέρα, παίζουν στην Πρέμιερ. Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το ελληνικό πρωτάθλημα για αυτούς είναι κάτι. Δεν θα πω παιδική χαρά, απλά είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Για τέτοιους παίκτες, επαναλαμβάνω και πάλι. Mm-hmm. Για τέτοιους παίκτες.
1: Και να δούμε, δηλαδή... να δούμε αύριο, Γιάννη, επιστρέφοντας στον αυριανό αγώνα.
0: Πρέπει αύριο να πάρουμε 8 η ώρα να δούμε το πρώτο δείγμα.
1: Για να έχουμε εικόνα. Και επίσης να σου πω ότι έχει το ίδιο μπάτζετ με τον ΠΑΟΚ, 90-92 εκατομμύρια η Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι είναι παρατημένοι, αλλά έχουν το ίδιο μπάτζετ.
0: Ξέρεις τι γίνεται εδώ. Διάβασα ένα άρθρο προχθές οικονομικής υφής, το οποίο έλεγε για τους Ουκρανούς, μια που μιλάμε για Ουκρανική ομάδα, οι οποίοι βρίσκονται στο Μονακό. Δεν νομίζει κανείς ότι δεν έχουν χρήματα.
1: Ναι, έχουν.
0: Εντάξει, είναι ο πόλεμος, οκ, κλπ. Αλλά αν οι χρηματοδότες τους. Μπορεί να ζουν στο Μονακό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι δίνουν λεφτά για το ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια, έχουν το ίδιο μπάτζετ τους... με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι ακριβές οι ομάδες τους. Τώρα το ότι μίλησε ο κύριος Σαββίδης με το Διερίνια και με τον προπονητή και για το ξεκίνημα της χρονιάς και η κλήρωση του πρωταθλήματος που ξεκινάει καλά. Εδώ έχουμε το πρώτο δείγμα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει με τυπική διαδικασία. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Και έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι, έτσι πρέπει, γιατί αν δεν τα καταφέρει ο Μηγέννητο. Με το καλημέρα αρχίζει το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως.
0: Με το καλημέρα.
1: Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Ναι, έγινε. Καλό μεσημέρι, Σακή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μεσημέρι.
1: Βασίλη, αύριο θα συνεχίσουμε αυτό το quiz, το σταυρόλεξο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι. Στον FM 100 ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και την Διαγόρα. Τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες, το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Και στη συνέχεια καθυστερήσεις υπάρχουν μετά τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Έχει κίνηση αρκετή η Τσιμισκή, λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία. Παρατηρούνται κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο Συντριβάνι, στο ρεύμα προς δυτικά. Στην αντίθετη κατεύθυνση, λίγο μετά τη Βενιζέλου, στο ρεύμα προς ανατολικά, επίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Την 1η Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, τα οποία παρουσιάστηκαν στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα θα εξυπηρετήσουν περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό, κυρίως σε γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί αρχές στον Πειραιά μετά από αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει και πάλι τις τιμές στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να παίρνουν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η μείωση, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 1,98 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί στο 1,97. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Υπηγή επικοινωνίας FM100 TV100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100. Το δικό μου.

0: Ραδιόφωνο. Τικ τακ, τικ τακ. Μεσημέρι στην πόλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο πο πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: την καλησπέρα μου στα 6 λεπτά μετά τη μία. Δεν θα μας αφήσει να το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι, γιατί, γιατί Γιώργο,
1: δεν ξέρει μας τι κάνει γίνεται. Νερά, μας κάνει νερά, νερά τώρα. Ναι.
0: Μας κάνει νερά. Και ξεκινήσαμε με αυτήν την υπέροχη εκτέλεση, αυτό το υπέροχο remix στο τραγούδι της Μέρης Λίντα, η Μέρη Λίντα που άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018 σε ηλικία 90 ετών. Και μας άφησε και μια τεράστια μουσική πρίκα, η τεράστια Μέρη Λίντα. Καλώς ήρθατε! Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργο, από εδώ έχουμε τα θέματά μας, κάτι γίνεται. Μέχρι να τα λύσουμε, να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, ο Γιώργος Μάγκος εδώ μαζί μου. Έλα Γιώργο, πες εδώ την καλησπέρα από αυτό το
1: θρόνο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Από τον πρώτο θρόνο. Και έχουμε να πούμε πολλά μέχρι και το τέλος. Και έχουμε να λύσουμε επίσης πολλά. Κάτσε, γιατί μου ήρθε εδώ ο Χατζηγιάννης. Μιας και μου ήρθε ο Χατζηγιάννης, και μέχρι να λύσουμε εμείς τα θεματάκια που έχουμε, ας ακούσουμε εδώ τον Μιχάλη. Γιατί όλα είναι μαγικά κατά τα άλλα. Όλα είναι μαγικά.

0: Μακάρι να ήταν όλα μαγικά, ε. Τι ώρα θα ήταν. Γίνεται, δεν γίνεται.
1: Πρώτη φορά.
0: Είδα και τις εικόνες χθες. Δεν το είχα προσέξει, αλήθεια είναι. Και ένα γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, που συνέβη στο θαμό του Βενιζέλου εδώ στο μετρό το δικό μας. Που για άγνωστο λόγο μέχρι τώρα, μια τζαμαρία οροφής, μια τεράστια τζαμαρία, εκεί που βρίσκονται κυλιόμενες, έχει ραγίσει, προκάλεσε πολύ μεγάλες ανησυχίες.
2: Στην Βενιζέλο αναφέρεσαι.
0: Και αποκλείστηκε, ναι, το είχε ζήσει, Γιώργο.
2: Αυτό είχε γίνει πριν ένα μήνα κοντά.
0: Ναι.
2: Είχε βγει και είπαν ότι επισκευάστηκε. Αν είναι το ίδιο τζάμι.
0: Γιατί τώρα το διάβασα, τώρα το βγάλανε. Δηλαδή πέρασε μετά από ένα μήνα και τώρα το βγάλανε.
2: Θυμάμαι που το συζητούσαμε αυτή την είδηση. Είχε σπάσει εκείνη την ώρα και το.
0: Όχι, όχι, άλλη τζαμπαρία ήταν. Όχι. Μπερδεύεσαι.
2: Όχι άλλο, μαζί.
0: Όχι.
2: Στο σταθμό.
0: Στο σταθμό εδώ το.
2: Ναι.
0: Εμείς δεν. Για άλλο τζάμι που το είχε σπάσει κάποιος.
2: Όχι, όχι, κάτω. Όχι. Όχι κάτω. Πάνω στην οροφή, πάνω από τις κυλιόμενες. Για το ίδιο μάλλον.
0: Το κάνανε. Το κάνανε.
2: Δεν ξέρω, δεν πέρασα να δω. Αλλά θυμάμαι ότι έχει κάποιο μήνα που ήταν αυτό τώρα.
0: Ναι.
2: Ξαναέγινε. Μήπως.
0: Γιατί
2: ή εδώ, δεν επισκευάστηκε από τότε.
0: Ποιος ξέρει τώρα, να σου πω κάτι. Μας έχουν μπερδέψει γιατί καμία φορά τις ειδήσεις, ας πούμε, τις μαθαίνουν αργότερα, τις βγάζουν πολύ αργά και πάει λέγοντας. Μακάρι να τελείωσε. Γιατί καταρχάς μάθαμε πώς έγινε. Γιατί πρέπει να μάθουμε πώς έγινε και από το λόγο που έγινε. Γιατί εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους, τεράστιους κινδύνους αυτό το πράγμα.
2: Εγώ θυμάμαι ότι επειδή πέρασα από το σημείο, φαίνεται ότι είχε πέσει τώρα, δεν ξέρω τι και πώς και γιατί, ένα αντικείμενο φαινόταν. Ότι επειδή έπεσε κάποιο αντικείμενο, έσπασε.
0: Τώρα, α, γι' αυτό έσπασε.
2: Έτσι φαινόταν, από το σπάσιμο φαινόταν.

0: Πάντως από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπω τώρα και από τα δελτία και από το έξυπνο κινητό μου, δεν τη γλιτώνουμε τη βροχή. Ε.
1: Τη βροχή?
0: Ναι.
1: Πότε, την Παρασκευή δίνει?
0: Ναι, την Παρασκευή δίνει 90% και τώρα βλέπω έκτακτο δελτίο από την Έμι, καταιγίδες το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη. Και 43 θα χτυπήσουν τη Θεσσαλία.
1: Και χθες αργά έβρεξε σε κάποιες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα το πρωί ψυχάλιζε. Που ερχόμουν στη δουλειά ψυχάλιζε.
1: Ψυχάλιζε.
0: 8 παρά.
1: Σε μας εκεί στα χαμηλά του Ριζού έβγαλε ένα μπουρίνι μέχρι εκεί. Δεν είδαμε βροχούλα, δεν είδαμε.
0: Και ξέρεις γιατί γελάω? Γιατί βγήκα εγώ από το σπίτι με γυαλί κοντό, παντελόνι κοντό, τέτοιο και βλέπω.
1: Και λες τι γίνεται.
0: Και βλέπω συννεφιά.
1: Εν τω μεταξύ σήμερα μας φόβησαν, η αλήθεια είναι, και δώσανε ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή βαθμούς άνω των 40. Αλλά αυτό είναι για την Αθήνα και για την. Και πιο κάτω, για την Πελοπόννησο. Θα μου στείλει μήνυμα σε λίγο και ο Δημήτρης ο Φλιάτουρας. Θα με ενημερώσει για το τι γίνεται εκεί. Στην Πελοπόννησο θα έχει 41 με 42 βαθμούς.

επίσης εδώ στα δικά μας τα site και όχι μόνον. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, ο κλέψας του κλέψαντος, ο αρπάξας του αρπάξαντος, τα παίρνουν όλα και τα αναδημοσιεύουν απαξάπαντες σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα site. Για αυτή την είδηση που παράτησαν ολόκληρο νοικοκυριό σε πεζοδρόμιο και δικογραφία έχουμε σε βάρος 2-39 χρόνων. Αυτό το περιστατικό έγινε το Σεπτέμβριο του 25. Και πραγματικά το είχαμε συζητήσει και, είχαμε, και βλέπαμε και τις εικόνες που είναι άκουσα αποκρουστικές και αντιαισθητικές και λες είναι δυνατόν κάποιος ανόητος, ανεγκέφαλος, σερσερής, άρχισερσερής που λέω και εγώ να έβγαλε όλη αυτή την πραμάτια με καναπέδες παλιά έπλα ντουλάπια, ξύλα σπασμένα κλπ. Στην παπάφη, αν είναι δυνατόν. Και όμως υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας.

την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Βουτυράκη. Ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών εβδομάδων. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει. Πες τα ρε Βουτυράκη, σε περιμένουμε. Άντε αγόρι μου, δώσε μας ανταπόκριση, τι γίνεται. Είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ? Δεν το βλέπω και πολύ έτοιμο, να δούμε. Αυτό που είδα λίγο πριν μπω στο στούντιο, είναι ότι ξεκίνησαν οι γεωτεχνικές έρευνες για τη νέα Τούμπα και θα γίνουν 21 γεωτρήσεις. Για τη νέα Τούμπα. Θα το δούμε και να μην το πιστέψουμε ένα πράγμα. Αύριο ξεκινάνε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες.

0: Χαμός έγινε με αυτή την είδηση που τη δείχνει τώρα ο Γιώργος. Με το φίδι, φίδι.
1: Ναι, φίδι. Φαίνεται και στη φωτογραφία μπροστά σε στάση λεωφορείου στον ΟΑΣ. Εδώ, σε
0: μάλλον. Στην Εγνατία ήτανε.
1: Στην Εγνατία πάνω ήτανε.
0: Ναι, γλαφιά της ήτανε, ακίνδυνος, ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε,
1: είναι λίγο.
0: Όταν βλέπεις ένα φίδι, είναι μια παγωμένη παγώνης, έτσι.
1: Πόσο μάλλον μέσα στην πόλη. Και όχι
0: πόσο
1: κάπου
0: μέσα στην πόλη. Εμείς εκεί, ας πούμε, που είμαστε στα χωράφια, έχει χωράφια πολλά.
1: Βλέπεις.
0: Είμαστε λίγο πολλές, εμείς βλέπεις.
1: Βλέπεις.
0: Βλέπεις λαφιάτες, όχι άμυδες μόνο, μακριά.
1: Το μόνο φίδι που είναι επικίνδυνο είναι.
0: Ακριβώς. Να έχετε κατά νου πως ξεκινάνε εντατικοί έλεγχοι για τα πατίνια, γιατί έχει απαγορευτεί η χρήση τους για τον κάτω των 17. Ενώ να πούμε πως ήδη και το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά χθες νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών. Και αυτό το μέτρο στη Γαλλία θα εφαρμόζεται ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από το Σεπτέμβριο με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων.

0: Γιώργο, έβλεπα χθες με αυτόν τον καύσωνα και στο φευγιό μου, όταν άκουγα και που έλεγε, το σχολίαζε και η Παλμύρα, αυτό με τους ευζώνους μας. Πραγματικά, τι να πεις, τι να πρωτοποιείς για αυτά τα παιδιά.
1: Μέσα
0: στο Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τους ευζώνες της Προεδρικής Φρουράς που πάντα, πάντα εκτελούν, συνεχίζουν και εκτελούν τα καθήκοντά τους ακούνητοι. Στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες, φορώντας την ιστορική επίσημη στολή τους και αδιαφορώντας για τις εξωτερικές δύσκολες συνθήκες, τις καιρικές. Και είδαμε τις εικόνες όπου ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο οποίος με ρημνά συνεχώς, βρίσκεται σε επιφυλακή προσεγγίζοντάς τους.
1: Τους σκουπίζει, τους δίνει ένα ποτήρι νερό.
0: Τους, λίγο νεράκι, ναι. Και λέγεται γενικώς στην κατάστασή τους. Τι να πεις για αυτά τα παλικάρια μας.
1: Συγχαρητήρια και μπράβο, νομίζω είναι λίγα.

0: Γιώργο, για μπες στο έξυπνο κινητό λίγο και δες. Καταρχάς μπες για τη Χαλκιδική να δούμε. Τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί πάλι με αυτές τις θερμοκρασίες πολλοί κόσμος θα θέλει να πάει να δροσιστεί. Τι θα έχουμε, δεν θα έχουμε βροχούλες.
1: Δεν δίνει βροχές. Μια χαρά καιρό δίνει.
0: Το Σαββατοκύριακο δίνει μια χαρά καιρό, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Στα Νέα Ρόδα τώρα, αλλού δεν ξέρω.
0: Μα στα Νέα Ρόδα πήγε
1: πρόσφατο στο κινητό.
0: Ποιο πάει στα Νέα Ρόδα, ρε Γιώργο. Λίγοι πάνε. Είναι υπέροχα, αλλά είναι μακριά.
1: Στα Νέα Ρόδα πήγε. Είχα το πιο γρήγορο. Το πιο γρήγορο. Στο κινητό μου, γουδικευμένο, τι να κάνω.
0: Για θεόφοβε.

0: και στην υπόλοιπη Χαλκιδική τον ίδιο καιρό έχει. Με εξαίρεση την Παρασκευή που δίνει βροχές.
1: Μόνο την Παρασκευή δίνει βροχές. Ναι. Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ καλό καιρό. Δεν θα μας τα χαλάσει δηλαδή, δεν θα μας τα κάνει μουσκεμά.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει. Τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά στο Messenger και στο Instagram.

Έλεγα προηγουμένως και θα το ξαναπώ για το τι γίνεται με αυτά τα site. Πραγματικά είναι κάτι το ανεκδίκητο, το αδιανόητο. Τι πρέπει να βγάλουν, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι και καλοκαίρι πάντα. As I know you must. Πονάνε εντός εισαγωγικών όσον αφορά τις ειδήσεις που τρέχουν, δεν βρίσκουν θέματα, προσπαθούν να βγάλουν από τη μοίρα ξύλι και πάει λέγοντας και γίνεται το Ελλανδής. Και γίνεται και ο κλέψας του κλέψαντος και πάει λέγοντας εδώ τώρα. Δηλαδή έχει πόσες μέρες βλέπω. Ακούστε το, δηλαδή είναι η είδηση, ας πούμε, η φωτογραφία, ας πούμε, ξανά μανά της Δανάης Μπάρκα με μαγιό. Και οι τρυφερές στιγμές.

0: τη σύζυγό τη. Στην καμική μπάρκα έγινε που λέει και ο λαό μα. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Μα έχουν φλωμώσει. Μία ήταν ο γάμο τη, μία τώρα είναι αυτέ οι τρυφερέ στιγμέ. Η τρυφερούλα. Αμάν, βρε παιδιά, αμάν. If you go away. Γύρω του διαδικτύου ο Βινίσιος, ο πολύ καλός παίκτης, παιχταράς θα έλεγα εγώ, ο οποίος έγινε ένας άλλος, έτσι, και τρομάξαμε να τον αναγνωρίσουμε. Έκανε αισθητική επέμβαση στο πηγούνι. Του αλλάξαν όλο το πηγούνι, το είδες.
1: Την κάτω γνάθο.
0: Ο πηγούνιας ήταν και έγινε ένας πολύ κανονικός. Γιατί γελάζε και ο πηγούνιας ήταν.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν με αφήνεις με, δηλαδή με κομπλάζεις, μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Μην κάνεις
1: όχι, όχι,
0: τέτοια πράγματα εμένα.

0: και πριν αναφερθήκαμε στη Χαλκιδική και ενδιαφερόμαστε έτσι για την Χαλκιδική, για τη Χαλκιδική μας, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Χαμός γίνεται, έχουμε αυξημένα περιστατικά υδροκλοπών και παρεμβάσεων σε υδρόμετρα. Καταγράφηκαν στην κοινότητα της Ποτίδειας στους τελευταίους μήνες σε μια περίοδο που η λειψιδρία και η αυξημένη ζήτηση νερού δοκιμάζουν τις αντοχές, διαβάζω εδώ, του δικτύου ίδρυυσης. Και να ήταν μόνο η Ποτίδεια. Εδώ ουρλιάζαμε πέρσι, πρόπερσι, που γινόταν ο κακός χαμός εκεί σε εμάς στις Καλύβες και στα Πέριξ, στο δεύτερο πόδι στη Γερακινή. Που δεν είχαμε σταγόνα νερό και υπήρξε ένα διάστημα που ήταν 8 μέρες χωρίς νερό, full σεζόν μέσα στον Αύγουστο. Ασφιχτιούσε η περιοχή όλη από τουρίστες και όλοι φωνάζαν, όλοι βρίζαν, χαμός γινότανε. Φέτος όμως πρέπει να πω ότι δεν αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα εκεί σε ολόκληρη, στην ευρύτερη περιοχή, γιατί και εκεί συνέβαινε αυτό. Οι αγρότες κλέβανε νερό και είχαμε τρομερές ατασταλίες, και όταν οι αγρότες κλέβουν νερό και ποτίζουν όλα αυτά τα χωράφια, πού να μείνει νερό, πού να περισσέψει νερό για τους κατοίκους, για τους τουρίστες και για όλους αυτούς που έχουν σπίτια και πάνε σε εκείνα τα μέρη και οπουδήποτε συμβαίνει αυτό. Γιώργο, σ' αρέσει αυτό,
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Ξέρεις ότι μεταδίδεται για σένα. Είναι από αυτά που σου αρέσουν. Πω, αυτά βλέπω. Σήμερα να πούμε πως έχει γενέθλια το κορίτσι μας, το δεσποινάκι μας, η Δέσποινα Ιβανδύ. Πριν που έβλεπα που της ευχήθηκε η κόρη της, έτσι όπως της ευχήθηκε και την έγραψε στην αγαπημένη μου, και γίνεται από κάτω με τα σχόλια του έλα να δεις για μια ακόμα φορά. Και τώρα έχουμε τον κύριο Μπισμπίκη, τον Μπισμπίκη. Μπισμπίκη.
1: Λιτός, λακωνικός, χρόνια σου πολλά, αγγελέ μου.
0: Και τι γίνεται, πάει πιο κάτω. Κακός χαμός στα σχόλια. Να τον Μπισμπίκη. Τι να κάνουμε, το ζεύγος είναι full in love.
1: Δεν κρύβεται, δεν κρύβεται.

0: Τι γίνεται εδώ, βγάζει γλώσσα, τι κάνει, κοροϊδεύει όλους αυτούς που αμφισβήτησαν τη σχέση του, το γάμο του, το στεφάνι του, την κάτια.
1: Εγώ βλέπω ότι κάνει ζωάρα.
0: Καλά, γιατί να μην κάνει, αν δεν κάνει ο Σάκης, ποιος θα κάνει.
1: Ποιος θα κάνει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σωστό και αυτό, σωστό. Σωστή απόφαση.
0: Αγκαλιά με την κάτια. Εγώ θα το ξαναπώ. Καμπρός χωρίς φωτιά, υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει.
0: Για να δούμε.

0: Και μια είδηση που πέρασε τα πολύ ψηλά είναι ότι στη Θεσσαλονίκη έκανε μια στάση ο θρυλικός κιθαρίστας ο Yngwie Malmsteen. Στο περιθώριο της παρουσίας του στην πόλη για τη συναυλία του Σίμον Ήλας Αριστών πριν λίγες μέρες. Μεγάλος, πολύ μεγάλος, τεράστιος κιθαρίστας της rock και metal σκηνής. Και πήγε στην Αρετσού, στην παραλία της Αρετσούς, εκεί, Γιώργο.
1: Στην Αρετσού.
0: Στην Αρετσού.
1: Πολύ ωραία στο... είναι στην Αρετσού.
0: Πήγε σε ένα γνωστό classic cafe bar.
1: Που έβαλε και κάτι υπογραφές.
0: Έβαλε κάτι υπογραφές εκεί.
1: Το είδα, κάπου ναι. Το είδα.
0: Και το ανεβάσανε οι άνθρωποι εκεί στα social media και έγραψαν μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε το θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Yngwie Malmsteen, στο χώρο μας. Πώς πήγε, κύριε, πώς έπαιζε, ποιος τον πήγε, κάποιος τον πήγε εκεί.
1: Το μπαράκι αυτό, νομίζω, από ό,τι είδες και στις φωτογραφίες, ήταν λίγο στο theme.
0: Είναι, είναι ακριβώς
1: ροκοκατάσταση.
0: Στο mood, ακριβώς, έπεσε ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πακετάκι μας, γιατί είναι ακριβώς 1:30, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι!
8: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
15: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
16: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
17: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
16: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
17: πολύ καλή μουσική,
16: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
17: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
16: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

νύχτην. Καλησπέρα μου σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Και ο ρεπόρτερ λειτουργεί άμεσα. Έχουμε ενημέρωση από τον Δημήτρη Βουντυράκη, ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα ότι πριν λίγο έχει γίνει ένα ατύχημα εκεί στον κυκλικό κόμβο που είναι το εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Υπάρχει ένας κυκλικός κόμβος εκεί που πάει προς το public, για όσους γνωρίζετε, στη στροφή του αριστερά εκεί προς Άγιο Παύλο, για να σας δώσω ένα στίγμα. Όπως και όπως μου γράφει τώρα ο Δημήτρης Βουντυράκης, έχει γίνει ένα ατύχημα και βλέπω τώρα ότι εκεί υπάρχει και ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα μεγάλο μποδιάρισμα, όλα είναι στο κατακόκκινο λόγω του ατυχήματος αυτού. Αυτή την ώρα βλέπω πάρα πολύ κίνηση και στην Εθνική Αντιστάσεως από το Φοίνικα, οδεύοντας προς το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου.

Να ρίξουμε και μια ματιά στην περιφερειακή μας. Έχει αρκετή κίνηση το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Αλλά το πρόβλημα με μηδενικές σχεδόν ταχύτητες είναι από την Τριανδρία μέχρι και τον κόμβο του Ευταπυργίου. Μετά ανοίγει ο δρόμος, ενώ κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει από δυτικά προς ανατολικά στην περιφερειακή. Καλά κινείται και η Τσιμισκή και η Εγνατία.

Όπως επίσης πολλή κίνηση έχουμε και στη Μουδανίων. Στο ρεύμα προς την έξοδο, γιατί μας δίνει και εκεί ένα ατύχημα. Μετά το Mediterranean Cosmos ακριβώς, μας δίνει και εκεί ένα ατύχημα και έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Κίνηση που ξεκινάει λίγο πριν από τον Φίνικα, από την έξοδο του Φίνικα, μέχρι και μετά το Mediterranean Cosmos. Καλοκαίρι χωρίς αυτό το τραγούδι δεν γίνεται. Ακούστε μια εκπληκτική εκτέλεση του Summer Wine.

0: Τι είπες τώρα, Γιώργο? Έβγαλα κάτι πάλι, ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα συνέχεια.
1: Λέω ότι...
0: από τις λίγες φορές που κάνει νοήματα να βγάλω τα ακουστικά και αυτά, λέω τι έχει να μου βάλει εδώ το αγόρι. Το μαλλιάρο με το μαλλί του είναι το ανέμελο look τώρα. Ανεμίζει πέρα δόθε. Λέω τι έγινε, ρε Γιώργο, και μου δίνει την ατάκα, τη θανατερή. Για πες, Γιώργο.
1: Αυτό το τραγούδι, λέω, έχει τις τρεις μεγάλες αγάπες σου.
0: Ναι.
1: Τη μουσική, όπου είναι τραγούδι. Ναι. Το καλοκαίρι και το κρασί.
0: Τι είπε το αγόρι. Έγραψε.
1: Έγραψα.
0: Βέβαια.

0: συνεχίζει και ασχολείται πάρα πολύ κόσμο με το παγκόσμιο κύπελο και όλα αυτά που βιώσαμε. Και γενικώς υπάρχει μια πολύ γενική καταγραφή παγκοσμίως για την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
1: Γιατί άραγε
0: τα εύσημα στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Διάβαζα χθες τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος πάντα είναι ιδιαίτερα καυστικός. Και μπήκε στο στόχαστρό του αυτός ο Παρέδες και σχολιάζοντας μίλησε και για την Ισπανία και την Αργεντινή. Ο Παρέδες είπε μπορεί να χαίρεται που δεν υπάρχει παίκτη σαν εμένα στο γήπεδο. Αν ήμουν εκεί θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί. Είναι έλλειψη επαγγελματισμού. Εκ μέρους του δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες, είπε. Όσο για το αποτέλεσμα και την νίκη της Ισπανίας, είπε ότι το ποδόσφαιρο κέρδισε. Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε σε αυτό το τουρνουά. Αυτά είπε ο Ζλάταν, ο τεράστιος Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, και όλοι συμφωνούμε μαζί του, τα έχουμε πει. Κέρδισε το ποδόσφαιρο και βέβαια κέρδισε και το δίκαιο, έτσι. Γιατί ήταν δίκαιο και έγινε πράξη βεβαίως.
1: Και σίγουρα αν έπαιζε θα το χτυπούσε. Αυτό είναι 100% σίγουρο.
0: Τους είναι λαμπάκιας κανονικός.

0: Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, που οι απανταχού χορευταράδες δίναν το δικό του σόου. Διάβαζα αυτόν τον εφιάλτη που βίωσε και την συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Bild, ο Σέρβος επιβάτης, ο οποίος βίωσε όλα αυτά που βίωσε ο άνθρωπος και πραγματικά λέμε ξανά είναι να μην σου τύχει, έτσι. Είναι. Δηλαδή τώρα αυτό που βίωσε ο άνθρωπος νομίζω πως...
1: Δεν πάει κανένα στο μυαλό, κανένα.
0: Δεν έχει προηγούμενο. Και να ήταν μόνο αυτός. Όλοι που ήταν μέσα στο αεροπλάνο θα έχουν πάθει. Σκόπηκε η ανάσταση στην κυριολεξία. Θυμήθηκα, είπε, και λίγο μετά με ξύπνησε μια τεράστια έκρηξη σαν βόμβα. Δεν μπορώ να θυμηθώ, λέει, τα υπόλοιπα. Είχα αίματα παντού, έσταζε αίμα και από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Μόλις κλείσω τα μάτια μου, εμφανίζονται εικόνες από τον εφιάλτη που έζησα. Αυτά τα λίγα λεπτά είναι απλώς ένας εφιάλτης, είπε, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια. Κάθε φορά ο άνθρωπος, είπε, που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό, δεν είμαι καθόλου καλά. Όλα με ενοχλούν, και η φασαρία και ο θόρυβος. Έχει ο άνθρωπος πάρα πολλά ψυχολογικά. Και πώς να μην έχει με όλα αυτά που του συνέβησαν. Και ανέφερε ότι η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά, είπε ο άνθρωπος. Μετά από αυτό το σοκ, εμείς τι να πούμε, ο άνθρωπος στην αρχή ήταν και τυχερός που πρώτον φόρουσε και ζώνη και που τον κράτησαν.

0: Τι είναι, Γιώργο?
1: Το μποτιλιάρισμα που βλέπαμε πριν στην, στο ύψος
0: του Μουδανίων. Αυτό, για αυτό που σας αναφέραμε λίγο πριν. Ναι.
1: Πήρε φωτιά ένα αυτοκίνητο. Η φωτιά κατασβέστηκε όμως. Δύο οχήματα και με έξι πυροσβέστες και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει υπό τη φωτιά χωρίς να υπάρξει κάποιος κίνδυνος τραυματισμού ή επέκταση της φωτιάς.
0: Έγινε ακριβώς μετά το ύψος του Μεδιτερανίου κόσμου στη Μουδανίων, στο ρεύμα της εξόδου προς Χαλκιδική δηλαδή. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα, αλλά
1: τώρα
0: συνεχίζει και έχει μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Για λίγο ακόμα

0: να σκεφτείς πόσο ζέστη έχει. Και ότι είναι η Κνωσό στην Κρήτη σήμερα είναι κλειστή λόγω καύσωνα. Τώρα το διάβασα και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Πόσοι βαθμούς θα
0: έχει κάτω ζέστη. Στην Κρήτη είναι.
1: Εδώ αυτή την ώρα μου λέει 34 το έξυπνο κινητό μου.

μία άλλη είδηση που μας έκανε εντύπωση είναι για αυτούς τους δύο πιλότους της Swiss που τέθηκαν εκτός υπηρεσίας λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη πτήση τους από τη Γενέβη. Το περασμένο Μάιο έγινε, αφού διαπιστώθηκε πως είχαν περάσει την προηγούμενη νύχτα καταναλώνοντας άφθονο αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε η Ελβετική Αεροπορική Εταιρεία. Τον αλκοόλ και την επόμενη το πρωί θα πετούσαν. Πόσο ανέστητοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι για να. Δηλαδή, είναι δυνατόν που κρατάνε τις τύχες πόσων ανθρώπων στα χέρια τους. Απίστευτο πραγματικά. Και από τότε, αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν έχουν ξαναπετάξει και δεν θα επιτρέψουν στην υπηρεσία, δεν θα επιστρέψουν στην υπηρεσία προτού ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

0: Κυριάκο, είδες τι έγινε με τον παπά. Ο παπά του παπά που λέει και ο Τσελεντάρο στο κομμάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Ο γιος του θα παντρευόταν και τα έκανε εκεί. Γης μαδιά μου ο παπάς. Γιατί και ξεκίνησαν όλα. Διαβάζω εδώ. Όταν κατά τη λεγόμενη λογοδοσία, ξέρετε, πήγαν να δώσουν λόγο τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο γιος του με την Λύθη και στην άτυπη πρώτη συνάντηση, το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Ευλόγησε η ιερέα στις μέρες του ζευγαριού. Κλείδωσε και την ημερομηνία του γάμου για τα τέλη του καλοκαιριού. Και όταν η συζήτηση στράφηκε στα επαγγελματικά, η μέλους Ανήφη, η οποία παρεπιπτόντως να πούμε έχει τελειώσει σχολή αισθητικής, ανέφερε γεμάτη ενθουσιασμό ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την προώθηση προϊόντων στο ίντερνετ και ότι αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο γιατί επηρεάστηκε από την Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι την έχει σαν πρότυπο και τη θαυμάζει ως δυναμική γυναίκα. Τι ήθελε να το πει, το άκουσε ο παπάς και έγινε τάβρος. Εκτροχιάστηκε. Άρχισε να βρίζει. Φώναζε, ξεκαθάρισε έξαλλος πως δεν δίνει την έγκρισή του για μια τέτοια επαγγελματική πορεία. Και έριξε άκυρο στον Αραβώνα. Τι γίνεται στον κόσμο, ακούστε τι γίνεται στον κόσμο. Αντέδρασε και ο γιος του εναντίον του πατέρα του, του ιερέα, και πήρε ξεκάθαρα το μέρος του συντρόφου του. Και έγινε ένας κακός χαμός. Οι γονείς της κοπέλας δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι και θα το σύρουν τον παπά στα δικαστήρια, ο οποίος αρνείται, λέει, τις κατηγορίες των γονιών της κοπέλας. Εγώ, λέει, δεν επέβαλα τίποτα, είναι ενήλικες, αλλά το έκανες, το θαύμα σου, τα έκανες μπάχαλο, όλα παπά.

0: Από παλιά είχαμε μελέτες. Ακούγαμε για τα αυγά, ότι για την κατανάλωση των αυγών, πόσα πρέπει, πόσα δεν πρέπει κλπ. Και ένας-ένας οι μύθοι καταρρύπτονται. Τώρα διαβάζω εδώ για τα πόσα φλιτζάνια μπορούμε να καταναλώνουμε καφέ καθημερινά. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η κατανάλωση 400 μιλιγκράμμ καφεΐνης την ημέρα είναι απολύτως ασφαλής.
1: 4 με 5.
0: 400 μιλιγκράμμ. Αυτό αντιστοιχεί σε έως και 5 φλιτζάνια καφέ για τους περισσότερους ενήλικες. Και παράλληλα, σύμφωνα με αυτήν την νέα επιστημονική ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, η τακτική κατανάλωση καφέ, αντίθετα με όλα όσα ακούγαμε τα τελευταία αρκετά πολλά χρόνια, θα πω, ενδέχεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη και καρδιακής ανεπάρκειας. Ακούτε. Παρ' όλα αυτά έχω επιμένω. Έναν τη μέρα. Άντε δύο. Φτάνει.
1: Εγώ το έχω ελαττώσει τώρα και είμαι στους δύο.
0: Μπράβο.
1: Να ξέρεις. Ένα το πρωί και ένα το απόγευμα. Ενώ παλιά έπινα τέσσερις.
0: Τέσσερις, ε.
1: Τέσσερις.
0: Το νεανία.
1: Και η πρωινή ήταν διπλή κιόλας και τετραπλή.
0: Γι' αυτό έχεις νεύραση, ε.
1: Νεύρα έχω.
0: Δεν είχες. Είχες. Δεν
1: είχα.
0: Είχες. Δεν είχες.
1: Το πολύ έντονα ποτέ τώρα, δεν ξέρω. Για μένα το λέω. Για τους άλλους να μην ισχύει.

0: Μια και μου τη δείχνει ο Γιώργος την είδηση να την ξαναπούμε. Την είπα κάπου στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ότι...
1: για τα ηλεκτρονικά πατίνια, ότι έχει απαγορευτεί χρήση για άτομα κάτω των 17 ετών και ξεκινάνε τα σαφάρι ελέγχων.
0: Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχόμενοι και πολύ αυστηροί. Ένα το έχετε κατά νου.
1: Από σήμερα και όλες οι Θεσσαλονίκοι έχουν ξεκινήσει.

0: το εκπληκτικό La Soledad. Σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Για χαρά.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM100, TV100.
5: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
6: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, ενημερωτικό μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη, στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυλαία για τις δίκες στις 2 Οκτωβρίου με την Κατερίνα Παπακώστα. Η δίκη με κατηγορούμενο τον βουλευτή Κώστα Σκρέκα προσδιορίστηκε για τις 12 Νοεμβρίου. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λουίς Μοντενέγκρο. Είμαστε δύο χώρες που ξεπεράσαμε την κρίση και πλέον πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Δεν είμαστε πλέον θύματα προκαταλήψεων από το πώς μας βλέπουν στη Βόρεια Ευρώπη, σημείωσε σε ερώτηση μετά τις κοινές δηλώσεις. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας

Κύκλωση δασικών πυρκαγιών. Πολύ υψηλό στενό κίνδυνο πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κυλική, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά. Απαγορεύσει κυκλοφορία πεζών και οχημάτων τίθενται σήμερα σε ισχύ σε δασικέ εκτάσει τη Θεσσαλονίκη, όπω το Σέιξου, το Ωραιόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα. Ανάλογοι περιορισμοί θα ισχύουν από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και στη Χαλκιδική, καλύπτοντας δασικές περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθονίας καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση, πώληση και ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

0: Αναξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Την 1η Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα άρθρωτα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣ, τα οποία παρουσιάστηκαν στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα αντιρρυπεντικής τεχνολογίας οχήματα θα εξυπηρετήσουν περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό, κυρίως σε γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι αρχές στον Πειραιά μετά από αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής. Θλίψη προκάλεσε η είδηση πως η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Δυναμό δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Πολωνία, εκεί που θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, μειώνει τις τιμές στα εισιτήρια λεωφορείων μετά το μηδενισμό του ΦΠΑ στο ρεύμα. Η εν λόγω απόφαση έρχεται στο πλαίσιο των μέτρων που δρομολογεί ο Μπέρναμ για τη διαχείριση του κόστου ζωής στη Βρετανία. Οι καλές προσιτές συγκοινωνίες είναι απαραίτητες. Κανείς δεν πρέπει να δέχεται υποτίμηση και να μένει πίσω, δήλωσε ο Μπέρναμ. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα. Ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται στη χώρα μας, σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος Γιώργος Εφερτζής, μιλώντας στον FM 100 και στον Βασίλη Κοντοπουλίδη.
1: Ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει πότε ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ το πιθανότερο να περιμένει το κύμα των δημοσκοπήσεων που θα έρθουν στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, για να λάβει τις τελικές του αποφάσεις.
2: Ναι. Πάντως η τελευταία μέτρηση που έγινε προχθές, ανακοινώθηκε χθες από την εταιρεία Interview εδώ από τη Θεσσαλονίκη, πανελλαδική μέτρηση, δίνει πρόθεση στη Νέα Δημοκρατία 26 και κάτι πρόθεση ψήφου. Αναγωγή δεν γίνεται, αλλά με 26% πρόθεση ψήφου απορώ πώς θα γίνει πραγματικότητα αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους βουλευτές του, ότι στόχος είναι να πάμε σε μία Κυριακή και να τελειώνουμε. Τα νούμερα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο πάντως.
1: Νομίζω ότι απλώς αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο κατά κανόνα αποδίδει πολύ λιγότερα από όσο οι παίκτες του υπολογίζουν. Δηλαδή αυτές οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων κατά συνθήκη ψευδών. Διότι ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν παίρνει πολύ τις μετρητές αυτού του είδους τους υπολογισμούς, πρώτα απ' όλα γιατί δεν βγαίνουν. Είναι σαφές ότι υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα, κυρίως πρόβλημα συσπήρωσης, το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει να αποδώσει. Δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που θα συσπηρωθούν οι δυσαρεστημένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, για να μην μιλήσω για τους υπόλοιπους που ασφαλώς δεν είχαν και κανένα άλλο κίνητρο να συσπηρωθούν περί της τάξης του κυβερνώντος κόμματος.
0: Ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Εργασία, μίλησε για την θερμική καταπώνηση τις ημέρες του καύσωνα.
3: Όντως σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Μια από τις πολύ δύσκολες ημέρες κάθε καλοκαιριού στην Ελλάδα, όπου οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα θα καλούνται να εργαστούν υπό συνθήκες θερμικής καταπώνησης. Οι εργαζόμενοι πολλές ημέρες το χρόνο εργάζονται κάτω από συνθήκες θερμικής καταπώνησης. Δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε κάθε χρόνο. Είναι όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι κάθε επόμενο καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι με υψηλότερες θερμοκρασίες και με μεγαλύτερα κύματα καύσωνα. Άλλες κυβερνήσεις όπως της Μάλτας και της Κύπρου έχουν προχωρήσει στην νομοθέτηση του κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου. Η Κομισιόν έχει εκδώσει κατάλληλες οδηγίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός έχει εκδώσει τον οδηγό ύστερα από δικό μου αίτημα τον αντίστοιχο οδηγό πριν από 3 χρόνια. Και οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα, εργοδότες και εργαζόμενοι, έχουν συμφωνήσει, πράγμα όχι πολύ σύνηθες τα τελευταία χρόνια, και έχουν παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και την επιστημονική κοινότητα αντιμετώπισης της θερμικής καταπώνησης. Φαίνεται ότι μόνο το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αυτής της κατάστασης και δημιουργούν μια συστηματική σύγχυση γύρω από την προστασία της εργασίας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα να φτάνουμε ακριβώς επάνω στην κορύφωση του κύματος καύσωνα και να μην αντιλαμβάνεται ο κόσμος το ποια εγκύκλειος ισχύει, ποια ανακοίνωση ισχύει και τι πρέπει να γίνει.
0: Για το πώς πρέπει να κινείται η διατροφή μας τις ημέρες του καύσωνα, μίλησε ο Θανάσης Τσιούδας, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διατροφολόγων.
4: Όσοι είναι εργαζόμενοι σε χώρους με πάρα πολύ ζέστη, πρέπει να φοράνε σωστά ρούχα αρχικά για να μπορεί το σώμα, ο υδρότας, έτσι να έχει πνοή το σώμα. Δηλαδή να μην κλείσουμε τους πόρους του. Επίσης θα πρέπει να φοράνε σίγουρα καπέλο, πολύ σημαντικό αυτό. Και να καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα νερού και πριν την εργασία τους και μετά, αλλά όχι μόνο αυτό, και ηλεκτρολίτες. Δηλαδή μιλάω και για αγρότες ή κάποιος που δουλεύει στην εστίαση. Θα πρέπει δηλαδή μες τη μέρα, πριν και μετά, να κάνει αποθεραπεία για τον υδρότα που θα ρίξει, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Γιατί αλλιώς θα νιώσει τεράστια κόπωση. Επίσης μπορεί να έχουμε και μετά και κάποια ηλίαση. Γενικό λιποθυμικό επεισόδιο, άρα θέλει πάρα πολύ σωστή ενυδάτωση. Για όλους μας μέσα στο καλοκαίρι φυσικά, αλλά σίγουρα για τις ομάδες που, για τους εργαζομένους που εργάζονται σκληρά και έχουν πολύ υδρότητα, χειρονακτική εργασία, και να αλλάξουν και το ωράριό τους όσοι μπορούν, να το βάλουν πιο πρωινές ώρες ή αναγκαστικά απογευματινές προς τη δύση του ήλιου. Και μετά πολύ προσοχή στην ενυδάτωση. Θέλουμε σίγουρα 3 περίπου λίτρα νερό με αυτή τη ζέστη. Αλλά επειδή δεν θέλουμε κανείς την ανταλλάκια και είναι δύσκολο, εδώ η φύση τι μας δίνει το καλοκαίρι? Πολύ ωραία φρούτα που είναι από νερό. Δηλαδή καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα. Όλα τα φρούτα, να ξέρετε, το 90% περιεχομένου είναι νερό. Άρα λοιπόν θα γίνει και μια έμεση ενυδάτωση του οργανισμού. Η φύση προνόησε. Εμείς φύγαμε μακριά από τη φύση, άρα λίγο να θυμηθούμε. Ελαφρά τροφή, φρούτα, γιαουρτάκι, γιατί ούτως ή άλλως με τη ζέστη δεν πεινάμε πολύ, βολεύει δηλαδή, και λαχανικά μαγειρεμένα, χωρίς πολύ λάδι, να μην είναι βαρύ το φαγητό για τη ζέστη, και με λίγο αλατάκι παραπάνω αυτές τις μέρες, γιατί ενδεχομένως το χρειαζόμαστε, και κυρίως και τα άτομα που έχουν και υπόταση.
0: Αυστηρότερες κυρώσεις για τους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς μπαίνει τέλος από σήμερα για τους κάτω των 17 ετών. Περισσότερα θα μας πει η συναδέλφος Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Σοφία, τέλος στη χρήση των ελαφρών.

0: προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Από ανήλικους κάτω των 17 ετών βάζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, προβλέπονται πιο τσουχτερά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες δικμίστωσης. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατίνιων σε άτομα κάτω των 17 ετών. Σε περίπτωση παράβαση, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Οι εταιρείες πάλι που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθούν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών, τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Αυξάνεται το πρόστιμο στα 350 ευρώ από 30 που ίσχυε πρότινος για τους οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Ενώ οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι της τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ. Όλα αυτά, να πούμε, πως εφαρμόζονται για να μπει ένα τέλος στα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχιάς Θεσσαλονίκης, τα ατυχήματα το πρώτο εξάμεινο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2025 μειώθηκαν κατά 8 μονάδες, δηλαδή από 25 που ήταν το 2025. Είναι πλέον 17 τα ατυχήματα το πρώτο εξάμεινο του 2026. Οι παραβάσεις όμως το πρώτο εξάμεινο του 2026 ανέλυχαν συνολικά στις 1.034 από 902 που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν στη μη χρήση κράνους. Συγκεκριμένα 969 είναι η παραβάση για τη μη χρήση κράνους το πρώτο εξάμεινο του 2026, έναντι 696 που είναι το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν υπήρχε καμία παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ούτε το διάστημα του, το πρώτο εξάμεινο του 2026, αλλά ούτε για το διάστημα του 2025. Σοφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνα. Για το κοινωνικό δοντιατρίο των γιατρών του κόσμου, αναφέρθηκε ο Αναστάσιος Ιφαντής, αναπληρωτής διευθυντής των γιατρών του κόσμου Ελλάδος.
2: Εδώ και περίπου 8-9 μήνες έχουμε εργαστεί εντατικά για να αναπτύξουμε το νέο κοινωνικό δοντιατρίο. Έρχεται να προσθεθεί στις ήδη φυστάμενες δομές που έχουμε σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών σωματικής υγιεινής και οδοντιατρικής φροντίδας, κυρίως για παιδιά και νέους από ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά βέβαια και ενήλικες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στο οδοντιάτρο.
3: Ναι. Αυτή η δομή πού λειτουργεί?
2: Λειτουργεί στην περιοχή κάτω από τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, στο ισόγειο των 10όροφων πολυκατοικιών, Ιβάνοφ και Γαλανάκη γωνία.
3: Μάλιστα. Και παρέχει ώρες λειτουργίας?
2: Καθημερινά, από τις 10 έως τις 5.
3: 10 με 5, εκεί όπου υπάρχουν οδοντίατροι, έτσι και σχετικοί.
2: Υπάρχει προσωπικό, υπάρχει πρώτα απ' όλα κοινωνική υπηρεσία που κάνει μια επικοινωνία με την οικογένεια ή με τον άνθρωπο που θέλει να εξυπηρετηθεί. Γίνεται λήψη κοινωνικού ιστορικού, αξιολόγηση περίπτωση και εγγραφή στο οδοντιατρίο, όπου μετά θα γίνει πλήρη δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο και φροντίδα. Να επισημάνω ότι αυτή η δομή έχει υποστηριχθεί σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και την πρώτη, ας πούμε, έτσι, λειτουργία και προμήθεια ειδών από την Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας και την Ελληνική Ομογένεια Αυστραλίας, και βέβαια από άλλους υποστηρικτές οι οποίοι ενισχύουν το έργο μας και το ρόλο μας, και βέβαια από τον Ιούνιο καταφέραμε ένα μέρος της χρηματοδότησης να ενταχθεί και αυτό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Για το πρόβλημα που έχει προκύψει με το ακατάλληλο νερό στην Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, αναφέρθηκε ο Φώτης Αβίδης, πρόεδρος της κοινότητας Νυμφόπετρας.
4: Το πρόβλημα του νερού είναι εδώ και 40 χρόνια. Δεν είναι τωρινό.
3: Ναι, το είχαμε ξανασχοληθεί, αλλά από τις 8 Ιουλίου ενημερωθήκατε από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης ότι ανοιχνεύτηκαν υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ναι, τι σας είπα.
4: Την επόμενη μέρα ξεκινήσαν οι ενέργειες. Από αποδείγματα από διάφορες πηγές για καλύτερο νερό στους κατοίκους. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι καλά, πολύ καλά θα έλεγα, και περιμένουμε αύριο ένα δείγμα ακόμα και έπειτα θα γίνουν ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ Βόλβης και από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Κολυδάκη Χρήστο. Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα είναι το νερό τέλειο.
3: Ναι. Μέχρι τότε τι ακριβώς κάνετε? Πίνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό, έτσι?
4: Ας πούμε, ναι.
3: Γιατί το λέτε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο?

0: υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι πίνουν κανονικά.
1: Κοιτάξτε, το νερό. Εφιαλωμένο πίνουν μια ζωή ο κόσμος. Είτε είναι καλό το νερό είτε δεν είναι. Τώρα αυτά που λένε, αυτό ισχύει για μένα, δεν ισχύει για το σύνολο του κατοίκων. Εγώ και μπάνιο κάνω και μαγειρεύω και πλένω.
0: Ναι, αλλά
1: μιλάω αυτό... για μένα. Δεν το συστήνω στον κόσμο, για μένα να μιλάω.
0: Εσείς γιατί το κάνετε αυτό, δεν φοβάστε, μην έχετε κάποιο
1: γιατί
0: πρόβλημα.
1: Γιατί σας είπα και πριν, το πρόβλημα αυτό, κυρία μου, είναι εδώ και 40-50 χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Αλλά και ποτέ δεν αφήσαμε τον κόσμο στο ελαιός του. Σας είπα, εγώ σήμερα που μιλάμε, στις 4 η ώρα, θα πάω από 5 καινούργιες πηγές να πάρω δείγμα με τους συνεργάτες μου, τα οποία θα πάω στο χημείο του κράτους, και όποια από αυτή τη γιώτηση, την πηγή τέλος πάντων, είναι πόσιμο, είναι καλό νερό, θα δοθεί σε πολύ γρήγορο διάστημα και αυτό για κατανάλωση προς το κοινό.
2: Τα μνημεία δεν είναι εμπόρευμα, λένε οι Έλληνες αρχαιολόγοι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια διαμαρτυρία των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού σήμερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Για το θέμα μίλησε ο Γιάννης Καρλιάβας, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Αρχαιολόγων.
3: Έχει έρθει ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο ανατρέπει ουσιαστικά συνολικά την... Το πλαίσιο της προστασίας και της διαχείρισης της πολιτικής κληρονομιάς. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που στα τρία πρώτα μέρη του αναφέρεται πάρα πολύ συγκεκριμένα σε ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα την πολιτική κληρονομιά. Και τι μας λέει το βασικό του στοιχείο είναι η σύσταση μιας ανώνυμης εταιρείας που θα αναλάβει όλες τις δραστηριότητες οι οποίες αποφέρουν και μπορούν να δυνάμει να αποφέρουν κέρδος, όλες τις δραστηριότητες που έχει ο Οργανισμός Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θα αναλάβει όλα τα έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα έσοδα από τα εισιτήρια, τα έσοδα από τα καταστήματα, τα πολιτήρια, τα έσοδα από τα αναπτυστήρια και επίσης και τη διαχείριση ουσιαστικά των αρχαιολογικών χώρων, της δράσης, της εκδηλώσης που γίνονται στα αρχαιολογικούς χώρους, στα μνημεία και τα μουσεία.
2: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σοφία. Για το Λούμπλινγκ της Πολωνίας αναχώρησε το πρωί η αποστολή του ΠΑΟΚ, όπου αύριο θα αντιμετωπίζει στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Europa League την Δυναμό Κιέβου, η οποία χρησιμοποιεί το Λούμπλινγκ της Πολωνίας, το Λούμπλινγκ Αρένα, ως προσωρινή έδρα λόγω του πολέμου. Στην αποστολή του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση συμπεριέλαβε και τους τέσσερις νεοαποκτηθέντες, τον Αριστόδο, τον Χατζηδιάκο, τον Αλή και τον Σαναμαρία, αλλά και τον Πάπα, ο οποίος επέστρεψε εδώ και λίγες μέρες από την παρουσία του στο Μουντιάλ της Αμερικής με την Εθνική Γκάνας. Στις 6 και 4 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ και ενός εκπροσώπου των παιχτών του ΠΑΟΚ. Και στις 7 ο ΠΑΟΚ θα προβληθεί στο Λούμπλινγκ Αρένα, όπου αύριο στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, θα γίνει το παιχνίδι. Όσον αφορά τον Άρη, ταξίδεψε χθες η αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλικά παιχνίδια την Αταλάντα και την Μόντσα. Σοφία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα το μαγκαζίνο στις 2 από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Μια υπόθεση που θυμίζει George Floyd συγκλονίζει την Ιταλία. Πρώτα δείγματα γραφής από τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία και επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ιράν, μελετά ο Ντοναλντ Τραμπ. Απειλές από τους φρουρούς της επανάστασης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Σήμερα στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε ήδη την πρώτη του τηλεφωνική επαφή με τον Τραμπ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ καλή τη συζήτησή τους. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ ανακοίνωσε μειώσεις και κατάργηση τελικά του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος ως ένα από τα πρώτα βήματά του, ενώ επίκειται και ανασχηματισμός της κυβέρνησης, όπως θα μας πει τώρα η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Το πρώτο 24ωρο συμπληρώθηκε για τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανική Πρωθυπουργική θέση με ανακοινώσεις, ανακατατάξεις και αντιδράσεις από όλα τα μέτωπα. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αρκετές αλλαγές, αλλά πρόσωπα που υπήρχαν στην κυβέρνηση Στάρμερ συνεχίζουν να έχουν περίοπτη θέση και στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Η σημαντικότερη αλλαγή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως έκπληξη από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Άμυνα Τζον Χίλεϊ σε εκείνη του Υπουργού Οικονομικών. Το μεγαλύτερο προνόμιο δήλωσε λίγο μετά τον διορισμό του, ενώ τονίζεται ότι ο Χίλεϊ, εκτός από έμπειρος πολιτικός, χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Ο Μπέρναμ μοιάζει να έπιασε αμέσως δουλειά, καθώς συνομίλησε από τις πρώτες ώρες που βρέθηκε στον Άμπερτεν με στενούς συμμάχους της χώρας, όπως τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τον Γάλλο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι αντιδράσεις ήταν θετικές, ιδιαίτερως από τον απρόβλεπτο Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πολύ καλό και ενδιαφέρον τηλεφώνημα. Η πρώτη σημαντική ανακοίνωση της πολιτικής του έγινε γνωστή μόλις σήμερα το πρωί και πρόκειται για την πλήρη κατάργηση του φόρου των ενεργειακών των οικοκυριών και αναμένεται να μπει σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα χρηματοδοτηθεί από την κατάργηση του προγράμματος ψηφιακής ταυτότητας, πρόγραμμα το οποίο βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο και επομένως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, όπως τονίζουν επικριτές ακόμα και μέσα από το κόμμα. Ενδιαφέρον έχει και η επιθυμία του νέου Πρωθυπουργού για την δημιουργία ενός παραρτήματος του Number 10 στον Βορρά, με σκοπό να ενδυναμώσει τον πυρήνα της κυβέρνησης εκτός Λονδίνου. Για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
6: Ο θάνατος ενός Μαροκινού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Μπολόνια, στην Ιταλία, έχει προκαλέσει αναστάτωση. Ο 42χρονος, που είχε ψυχολογικά προβλήματα και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, έμεινε ακινητοποιημένος επί 38 λεπτά στο έδαφος παρά τις εκκλήσεις του για βοήθεια και κάποια στιγμή σταμάτησε να αναπνέει. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό αλλά και στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν από τη συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών θα μας πει τώρα ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη.
8: Πρόκειται για υπόθεση που συνταράσει την Ιταλία. Ο Μαροκινής καταγωγής Φακίρ Αμπντεραχήμ, 42 ετών, πέθανε στην Πολόνια ενώ δύο αστυνομικοί τον κρατούσαν ακίνητο στο έδαφος και προσπαθούσαν να του δέσουν τα χέρια και τα πόδια. Λίγο νωρίτερα είχε παρουσιάσει ψυχοσική κρίση, κατά την οποία είχε επιτεθεί στους αστυνομικούς με απόπειρα βανδαλισμού του αυτοκινήτου τους. Η όλη αστυνομική επιχείρηση δίρκεσε 38 λεπτά. Ο Αμπντεραχήμ, ο οποίος υπέφερε από άσθμα και καρδιακή πάθηση, ζητούσε συνεχώς βοήθεια. Και στο τέλος πέθανε από ανακοπή. «Δεν θέλω εκδίκηση, αλλά απαιτώ να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη», δήλωσε η αδελφή του. Νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς την παρουσία γιατρού, παρακολούθησαν την όλη τραγική εξέλιξη, αλλά δεν είχαν το δικαίωμα να του χορηγήσουν φάρμακα. Αυτό που πρέπει να διαπιστωθεί με την εισαγγελική έρευνα, η οποία μόλις ξεκίνησε, είναι αν υπήρξε κατάχρηση εξουσίας με λάθος χειρισμούς από την αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελία της Μπολόνια ερευνά το ενδεχόμενο εξαμελίας ανθρωποκτονίας. Το όλο κλίμα είναι φορτισμένο. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο νέος νόμος της κυβέρνησης Μελώνη, σύμφωνα με τον οποίο ο εισαγγελέας υποχρεούται να λάβει υπόψη ότι οι αστυνομικοί και οι νοσηλευτές έδρασαν κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Η Λέγκα του Σαλβίνη ζητά να μην αμφισβητηθεί το έργο της αστυνομίας, αλλά από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης διέρευσε ότι αν υπήρξαν σοβαρά λάθη, θα πρέπει να επιβληθεί και ανάλογη τιμωρία. Χθες βράδυ στην Πολόνια, τέλος, σε διαδήλωση με έτοιμα την απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο του Φακίρ Αμπντεραχήμ, μέρος των συμμετεχόντων συγκρούστηκε με καραμπινιέρους και αστυνομικούς. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Το ενδεχόμενο γενικευμένης επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν έχουν υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν πρόταση για νέα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει την πρόταση και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πάντως, για 10η νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ από την Τεχεράνη φρουρεί
9: έκκληση του Χριστιανοδημοκράτη Πρωθυπουργού της Αξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ για διάλογο με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εάν χρειαστεί. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κρέτσμερ δηλώνει κατά λέξη: «Πρέπει να μιλήσουμε με όλους όσους θέλουν να μιλήσουν. Όποιος συνεχίζει να κάνει λόγο για τείχος προς τα αριστερά ή τα δεξιά δεν έχει αντιληφθεί τα σημεία των καιρών». Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Νέα έφοδο και έρευνα πραγματοποίησε η εισαγγελία στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φραγκφούρτη. Όπως δηλώνει εκπρόσωπος της Γερμανικής Τράπεζας, οι αρχές εξετάζουν παλαιότερες συναλλαγές της Postbank, την οποία η Deutsche Bank είχε εξαγοράσει το 2010. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, καλεί τους οπαδούς του να ξεσηκωθούν απέναντι στην τυραννία, όπως λέει, του σημερινού Πρωθυπουργού Πέτερ Μαγκιάρ. Και το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας ενέκρινε τον ορισμό του φιλοδυτικού Βασίλ Τόφαν στο αξίωμα του Πρωθυπουργού. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Το θέμα της ημέρας.
9: Από τις 22 Ιουλίου η αστυνομία στην αυστριακή πόλη Braunau am Inn στεγάζεται σε νέο κτίριο. Είναι μια είδηση που δεν θα ενδιέφερε κανέναν εάν το σπίτι αυτό δεν είχε μια ιδιαιτερότητα. Εκεί γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1889 ο Αδόλφος Χίτλερ. Οι γονείς του έμεναν στο Νίκη. Μετά από λίγους μήνες αποχώρησαν από το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο άλλαξε πολλά χέρια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παλαιοί ιδιοκτήτες επανήλθαν για κάποιο διάστημα. Αργότερα το κτίριο μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη, σχολείο, εργαστήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέμεινε άδειο από το 2011 μέχρι το 2016, όταν το Αυστριακό Δημόσιο αποφάσισε να το απαλωτριώσει και να του αλλάξει χρήση, ώστε η περιοχή να μην γίνει σημείο συνάντησης των νοσταλγών του ναζισμού. Για την ιστορικά ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία πρότεινε είτε μια φιλανθρωπική χρήση, είτε την εγκατάσταση μιας διοικητικής υπηρεσίας. Όπως εξηγούσε το 2023 στην Deutsche Welle ο Όσκαρ Ντόιτς, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας της Βιέννης και μέλος της εν λόγω Επιτροπής, το ζητούμενο ήταν πάντοτε να μην μετατραπεί το κτίριο σε χώρο προσκυνηματικού τουρισμού για τους Ναζί. Ο ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να φανταστεί και άλλες χρήσεις. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε το Αυστριακό κράτος για να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του κτηρίου με μια εξαιρετικά λιτή πρόσωψη. Οι κάτοικοι του Braunau είναι μάλλον διχασμένοι, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα. Χάθηκε μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί το πατρικό σπίτι του μεγαλύτερου δολοφόνου στην ιστορία της ανθρωπότητας με τρόπο που θα επιδεικνύει υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στην ιστορία, λέει στην Deutsche Welle, η Ευελίν Ντόλ, εκπρόσωπος της τοπικής πρωτοβουλίας πολιτών που ονομάζεται «Διάλογος για το σπίτι του Χίτλερ». Από την πλευρά του ο Φλόριαν Κοτάνκο, πρόεδρος του τοπικού συλλόγου για τη σύγχρονη ιστορία της πόλης, αρνείται οποιαδήποτε σύγκριση με την εποχή του ναζισμού. «Ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου», λέει, «μέρος του οποίου είναι και η αστυνομία. Δεν δικαιολογείται να είμαστε εκ των προτέρων δύσπιστοι απέναντί της». Σημειωτέων ότι και στην τελευταία δηλωμένη κατοικία του Χίτλερ στη Γερμανία στεγάζεται σήμερα ένα αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για ένα κτίριο στη συνοικία Bogenhausen του Μονάχου με διεύθυνση πλατεία Prinzenregentenplatz, αριθμός 16.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Ανταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
12: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
11: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
12: στο παρκέ,
11: στην πόλη,
12: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
11: σχόλια,
12: αναλύσεις,
11: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
12: Με τον Σάκη Γκίνα.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
14: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

βλέπω, βλέπω τις σημαντικές απώλειες που έχουμε στα μουσικά και θα τα πούμε όμως στην πορεία και, γιατί πρέπει γρήγορα γρήγορα να τρέξουμε να δούμε τι γίνεται στην περιφερειακή μας. Αρχικά να σας καλωσορίσω, ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώνουμε και σήμερα εδώ στη βιταμίνη μας για τα δικά μας 90 λεπτά. Αλλά τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα στην περιφερειακή, οπότε να περάσουμε στα των δρόμων μας. Έχουμε αρκετές συγκρούσεις, όχι καθυστερήσεις. Και καθυστερήσεις φυσικά έχουν δημιουργηθεί λόγω των συγκρούσεων οχημάτων που έχουμε. Κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, οπότε ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα μετά την στροφή του τούνελ από τα Κωνσταντινούπολιτικά και μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα, για την λεωφόρο Παπα-Νικολάου, θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι, γιατί έχουμε και δύο συγκρούσεις οχημάτων. Στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

Το αντίθετο ρεύμα στην περιφερειακή μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά ξεκινάει από την είσοδο της περιφερειακής από το ύψος του Παπα-Νικολάου, από του Παπαγεωργίου θα έλεγα, και όχι πολύ πολύ νωρίτερα. Μέχρι την έξοδο της Πολύχνης είναι το μποτιλιάρισμα και εκεί δεν θα έχετε μετά προβλήματα, απλά χαμηλές ταχύτητες και να μου είστε προσεκτικοί. Είναι αυτές οι συγκρούσεις οχημάτων και το μποτιλιάρισμα στην άλλη μεριά που δημιουργεί μια αναστάτωση. Και όλοι κοιτάμε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Μην κοιτάτε καθόλου, φύγετε στην πορεία σας για να μην έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα τουλάχιστον που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά.

Και επειδή είμαι ο χάρτης, θα πάω και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή να σου πω ότι από την... από το ύψος της Βούλγαρη ξεκινάνε τα ποτηλιαρίσματα και λίγο νωρίτερα. Μέχρι τη Μαρτίου έχουμε καθυστερήσεις και μέχρι την Μπότσαρη θα έχετε καθυστερήσεις, κυρίως στα Φανάρια βεβαίως. Το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά δεν έχει προβλήματα. Το κέντρο μας είναι κουκλάκι, θα το πω κουκλάκι, γιατί έχουμε πολύ πολύ λίγες και μικρές καθυστερήσεις, ξεκινώντας από την Άνω Πόλιο που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βεβαίως έχουμε μία Κασάνδρου η οποία έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις σε κάποια φανάρια. Η Ιγνατία θα την πω κούκλα γιατί δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η Τσιμισκή διατηρεί χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος της Αγίας Σοφίας, κυρίως μέχρι την Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η Λεωφόρος Νίκης κουκλάρα αυτή την ώρα, οπότε αν θέλετε να αποφύγετε το ποτηλιάρισμα του περιφερειακού, μπορείτε να επιλέξετε άλλες οδούς, όπως είναι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ακόμη είναι σε καλή κατάσταση η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι και η Παπαναστασίου, είναι και η Δελφών, είναι και η Βασίλισσα Όλγας που μπορεί να διευκολύνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Η Γνατή αυτή την ώρα είπαμε είναι κουκλάρα. Η Μίκη Θεοδωράκη δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα παρά μόνο στο ξεκίνημά της εκεί λίγο μετά την Αγίου Δημητρίου. Μέχρι τη Βενιζέλου, μέχρι τη Νέαπολη έχουμε καθυστερήσεις. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε τα φαναρία προβλήματα. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και συναντιόμαστε σήμερα λοιπόν στην βιταμίνη μας και η πρώτη απώλεια για την οποία, στην οποία θα αναφερθούμε και θα ακούσουμε έτσι ένα μουσικό θέμα είναι από τον σαξοφωνίστα του Ροζ Πάνθυρα. Έφυγε από τη ζωή ο Πλας Τζόνσον. Μεγάλωσαν γενιές και γενιές με την συγκεκριμένη μουσική, με το Ροζ Πάνθυρα, αλλά και η μουσική έχει γίνει θέμα σε πάρα πολλές συζητήσεις, σε πλάκες, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αυτός ερμήνευσε το μουσικό θέμα. Το άφησε για εμάς για να έχουμε να θυμόμαστε. Ο ίδιος αποχώρησε. Καλό πέρασμα να έχει.

Και πάνω σε αυτό το remix θα αναφερθούμε στον θάνατο της Μέρις Λίντα, η οποία με τη Μέρι Λίντα κλείνει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγούδιου, Μέρι Δημητροπούλου. Με καταγωγή από τον Πύργο Ηλίας, στην αγάπη μας και τα φιλιά μας στον Πύργο Ηλίας εκεί στους φίλους μας. Με δυνατή φωνή, με αμεσότητα με το κοινό και τον πρίο της βεβαίως, και η αμεσότητά της την έκανα γρήγορα να ξεχωρίζει. Δισκογραφικά εμφανίστηκε με το πικρό ποτήρι του Κώστα Καπλάνη. Μετά γνώρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί κατέκτησε το βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με την Απαγωγή, που είναι πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι. Και μετά όλα αλλάξανε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Θα ακούσουμε κάτι από Μέρι Λίντα και θα επιστρέψω για να δώσουμε και άλλες πληροφορίες.

Εντάξει, είναι αμέτρητες οι επιτυχίες που μας χάρισαν με τον Μανώλη Χιώτη. Είχε συνεργαστεί και με τον Μίκη Θεοδωράκη για την απαγωγή, τη μυρτιά, το αν θυμηθείς τον όνειρό μου. Είχε και δύσκολες, πέρασε και δυσκολίες στη ζωή της. Είδε τη μητέρα της δολοφονημένη. Από τα πιο τραγικά που μπορούσε να, που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Και να πούμε ότι τα τελευταία έτη της ζωής της η ίδια με δική της απόφαση είχε αποφασίσει να μείνει και να ζήσει σε γυροκομείο. Από εκεί μας ήρθε και η ενημέρωση για την απώλειά της.

Τελικός ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου. Περίπου 10 έτη έμειναν μαζί τους. Βεβαίως ήταν και ο μεγάλος της έρωτας, ο άνθρωπος της ζωής της, όπως συνήθισε να λέει. Το είχε αναγνωρίσει και ως λάθος ο Διόνος ότι χώρισε από τον Μανώλη Χιώτη.

Πολλές είναι οι ιστορίες που έχουν έρθει στην επιφάνεια για την Μέρι Λίντα. Έλεγα λοιπόν ότι τα τελευταία έτη της ζωής της έχει επιλέξει να ζήσει σε γυροκομείο, όπου πραγματικά ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη εκεί και ήταν συνειδητή απόφαση. Και η ενημέρωση που μας ήρθε από το συγκεκριμένο γυροκομείο μεταφέρει τη θλίψη του προσωπικού αλλά και της διοίκησης του γυροκομείου για την απώλειά της. Και σίγουρα πάντα φρόντιζε να τους κρατάει συντροφιά με την υπέροχη φωνή της. Αυτά λοιπόν, έτσι θα αφήσουμε πίσω μας και τη Μέρι Λίντα, η οποία μας έχει αφήσει πάρα πολλά για να τη θυμόμαστε, και έτσι τις ερμηνείες της δεν τις ξεχάσουμε και θα την ακούμε και εμείς από εδώ. Και να πάμε στα δικά μας. Με Δάκη Στεφανίδη ξεκινάμε και ένα remix σε ένα τραγούδι που έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε, και ήρθε η ώρα του. Ελληνικότατο. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει, έτσι σας περιμένει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ξέρετε, εσείς μπαίνετε αυτομάτως.

Ήταν πολύ λίγη ώρα, είχαμε έτσι ανησυχία στο μετρό της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο σταθμό της Βενιζέλου, όπου ένα τμήμα της γυάλινης κάλυψης στην οροφή της εισόδου του σταθμού στη Βενιζέλου, στην κάτω πλευρά της οδού Εγνατίας, σε εκείνο το σημείο εμφανίζονται εκτεταμένες ρογμές από το βράδυ της Τετάρτης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το σπάσιμο του τζαμιού. Με το που έγινε αντιληπτή η βλάβη, η συγκεκριμένη είσοδος αποκλείστηκε προληπτικά για το κοινό, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε κίνδυνος τραυματισμού. Ακολούθησαν εξειδικευμένη τεχνική έλεγχη από τους αρμόδιους. Διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος κατάρρευσης του ιαλοπίνακα. Η είσοδος δόθηκε εκ νέου σε χρήση για το επιβατικό κοινό και η αντικατάσταση της σπασμένης τζαμαρίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Τώρα πώς έγινε αυτό και τι μπορεί να έγινε, δεν ξέρω αν έχουν καταγράψει κάτι και οι κάμερες. Αν δεν έχουν καταγράψει, είναι γιατί το σημείο μπορεί να είναι δύσκολο. Αν και πιστεύω ότι όλο και κάτι θα βρεθεί, μπορεί να είναι και από τον καιρό. Έτσι δεν ξέρουμε από τι μπορεί να έχει συμβεί. Μην βγαίνει το μυαλό μας κατευθείαν στην αρνητική ενέργεια.

Λίγο νωρίτερα είχαμε και έναν, έτσι, ένα περιστατικό λίγο περίεργο στην Γιάννη Τσόν εδώ δίπλα μας, στο, κοντά στην TV 100 και στον FM 100. Ήταν γύρω στις 12 παρακάτι, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, σε κεντρικό σημείο του δρόμου, ένα φορτηγό πήρε φωτιά, έτσι, και βρισκόταν εν κινήσει επί της οδού Γιάννη Τσόν. Στο σημείο προκλήθηκε φυσικά αναστάτωση, η επέμβαση των αρχών ήταν άμεση, 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί και έχουμε οτιδήποτε άλλο.

Αυτά λοιπόν για τον αγαπημένο Tom Jones. Μαρία, πρέπει να κατευθυνθείς στην πόρτα σου. Και εμείς θα κατευθυνθούμε σιγά σιγά και θα οδηγηθούμε ουσιαστικά στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τη Σοφία Ξανθοπούλου σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε και θα ανεβάσουμε και άλλο τη ζωνή μας. Έρχομαι σε λίγο και από τον τοίχο μετά από το δελτίο να τα πούμε όλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λουίς Μοντενέγκρο. Είμαστε δύο χώρες που ξεπεράσαμε την κρίση και πλέον πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Πορτογαλία είναι παράδειγμα σταθερότητας, τόνισε ο Μοντενέγκρο. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σοκράτης Φάμελος. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο διοικητήριο υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Γκιουλέκα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ο ίδιος απείφθηνε έκκληση προς τους αγρότες να δημιουργήσουν με τα μηχανήματά τους αρρώσεις σαν μικρές αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα θερισμένα χωράφια ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση πυρκαγιών σε γειτονικές εκτάσεις. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυλαία για τις δίκες στις 2 Οκτωβρίου με την Κατερίνα Παπακώστα. Η δίκη με κατηγορούμενο τον βουλευτή Κώστα Σκρέκα προσδιορίστηκε για τις 12 Νοεμβρίου. Θλίψη προκάλεσε η είδηση πως η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Δυναμό δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Πολωνία, εκεί που θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια χθες, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες και προκαλώντας καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Δύο τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Εράσμου στο Ρότερνταμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άτομα. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, μειώνει τις τιμές στα εισιτήρια λεωφορείων μετά το μηδενισμό του ΦΠΑ στο ρεύμα. Η εν λόγω απόφαση έρχεται στο πλαίσιο των μέτρων που δρομολογεί ο Μπέρναμ για τη διαχείριση του κόστου ζωής στη Βρετανία. Οι καλές προσιτές συγκοινωνίες είναι απαραίτητες. Κανείς δεν πρέπει να δέχεται υποτίμηση και να μένει πίσω, δήλωσε ο Μπέρναμ. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο

0: Το River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Με ελαφρώς καλύτερη εικόνα μπαίνουμε στην περιφερειακή μας, δηλαδή μπαίνουμε στο κυρίως μένου της σημερινής μας βιταμίνης, αλλά ουσιαστικά έχει μετακινηθεί ο όγκος οχημάτων λίγο προς τα πίσω, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε εκείνη τη σύγκρουση οχημάτων που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του πύργου Τριγωνίου και έχει απλωθεί το μποντελιάρισμα μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Οπότε όσοι θέλετε να μετακινηθείτε στην περιφερειακή με μέτωπο προς τα δυτικά, καλά θα κάνετε να αποφύγετε την περιφερειακή και να επιλέξετε άλλες οδούς για να φτάσετε στο σημείο σας. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρκετή κίνηση μέχρι τη Μαρτίου, μετά έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, οπότε είναι καλή στιγμή να επιλέξετε την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Διαφορετικά είπαμε, η Παπαναστασίου εξακολουθεί να έχει καλή εικόνα, η Δελφόν είναι κούκλα, η Βασίλισσα Σόλγα το ίδιο. Στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά δεν έχουμε προβλήματα στην περιφερειακή ουσιαστικά, με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε και θα λύγει η προσοχή σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία, να μην τα αναφέρω αναλυτικά. Στο ύψος της Άνω-Πόλης, στο κομμάτι της Άνω-Πόλης έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Καθυστερήσεις μικρές σε κάποια φανάρια, εντάξει, θα υπάρχουν και αυτά. Η Εγνατία άρχισε να συγκεντρώνει κάποιο όγκο οχημάτων, κυρίως για αυτούς που έρχονται προς τη Μοναστηρίου, προς το Βαρδάρι. Η Τσιμισκή διατηρεί μια καλή εικόνα. Εκεί, λίγο μετά την Παλαιόν Πατρών Γερμανού, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος της Αριστοτέλους. Λεωφόρος Νίκης, κούκλαρα αυτή την ώρα. Και εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ καλά. Ουλετέ και μάλα, χαίρε. Είδατε λοιπόν πως ένας στίχος της Οδύσσιας, που χρησιμοποιούμε εδώ και τα τελευταία έτη στην εκπομπή, έχει γίνει πολύ πολύ επίκαιρος με όλη αυτή την ταινία και την Οδύσσια που έφτιαξε ο Κρίστοφερ Νόλαν και γίνεται πολύ πολύ ντόρος όλο αυτό το διάστημα. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα που είμαστε στη βιταμίνη μας, θα πάμε από τον τοίχο μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και πού είστε εσείς και τι κάνετε. Έχετε ήδη περάσει και έχετε αφήσει τα αποτυπώματά σας και πολύ πολύ όμορφο είναι αυτό. Η Λούνα είναι εδώ, πολλά φιλιά θα στείλουμε και στη Μαρία και στο Γιάννη, στο Γαλάτσι θα στείλουμε πολλά φιλιά. Στην αγαπημένη μας Αλεξάνδρα θα στείλουμε πολλά φιλιά στην Αθήνα. Αγαπημένος Δάκη Στεφανίδης και αυτός εδώ. Σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο DJ set. Ακολούθησε τον έτσι να δείτε πού βρίσκεται και να πάτε κι εσείς να τον δείτε από κοντά. Στην Όλγα μας επίσης πολλούς χαιρετισμούς. Η Σύση μας είναι εδώ από την Τούμπα, ο Δημήτρης και η Τασούλα πολλά πολλά φιλιά. Στη Γιάννα την Κελεπούρη θα στείλουμε πολλά φιλιά και θα την καλωσορίσουμε. Η Ελένη είναι εδώ. Η αγαπημένη Ελένη, η Ελένη Δημητρίου είναι εδώ. Η Έλενα Λεμονίδου είναι εδώ. Ο αγαπημένος Ανδρέας είναι εδώ. Η Ευγενία μας από το κέντρο. Μυρτός της Αφίδνε και Αφίδνε είναι και βλέπω ότι έχουμε φωτιά εκεί στα διόδια των Αφίδνων. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εύχομαι έτσι να κλείσουν όλα πολύ πολύ γρήγορα τα θέματα, να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. 65 πυροσβέστες βρίσκονται εκεί. Και φυσικά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από βοήθεια δίνεται και από αέρος και από στεριάς. Ο Γιάννης Κιλένης Χαρδιάς μας είναι εδώ, η Αρεζίνα μας από τη Λέρο είναι εδώ πολλά φιλιά, στον Παντελή μας στο κέντρο πολλά φιλιά, στη Σοφία μας στη Βέρεια πολλά φιλιά, στη Σοφία μας στη Βέρεια είπαμε, στην Ευγενία μας στη Βέρεια, στην Άννα και τη Φανή πολλά πολλά φιλιά, όπως και στην υπεραγάπη μας. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά από όλα αυτά είμαστε και πανέτοιμοι να μπούμε μουσικά στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης και θα μπούμε με χορευτικό ρυθμό, με ρυθμό που ξέρω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα, έτσι για να ανεβάσουμε τις ζωνήσεις και σε λίγο έρχομαι με μερικά Dust FM Mix.

Ακούω σήμερα στις ειδήσεις έτσι για, για το μηδενικό ΦΠΑ που αποφάσισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός να ισχύσει από Οκτώβριο στους πολίτες της χώρας του. Και όχι μόνο, έτσι σε 24 ώρες που ορκίστηκε και ανέλαβε, πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έρχονται μπροστά και αυτό φαίνεται να είναι υπέρ των πολιτών,

και όλοι σκέφτονται πόσο δύσκολο είναι αυτό να συμβεί σε όλες τις χώρες και, και το σκεφτόμαστε εμείς που είμαστε εδώ στην Ελλάδα τώρα. Και ενώ στη Μεγάλη Βρετανία θα εξαφανίσουν το ΦΠΑ από, το, από τους λογαριασμούς του ρεύματος, θα πούμε ότι έχουμε διακοπές ρεύματος σε Κολωνάκι, Άλυμο και Αργυρούπολη. Εκτιμάται ότι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης για εσάς που ανησυχείτε ότι θα ολοκληρωθεί έως τις 4.30. Αυτό για το Κολωνάκι. Με στον Άλυμο και στην Αργυρούπολη μέχρι τις 5.30 αναμένεται να υπάρξει αποκατάσταση. Τώρα μέσα στο καύσωνα να είσαι και χωρίς ψήξη και χωρίς ρεύμα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.

Με τον Λουίς Μοντενέγκρο, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, έτσι σε κοινή εμφάνιση και δηλώσεις. Όπου τον βλέπουμε έτσι και μαυρισμένο τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν εσύ πρόλαβες να κάνεις τα μπανάκια σου. Ο πρωθυπουργός μας όμως τα κάνει. Οι υπόλοιποι εδώ σκάνε στην αναμονή είναι, γιατί οι γονείς και παιδιά περιμένουν την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αύριο θα γίνει αυτό, οπότε άλλη μια μέρα αγωνίας. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους και έχουμε πραγματικά όλα τα παιδιά να περάσουν εκεί που πραγματικά επιθυμούν και εκεί που θα είναι καλύτερα για όλους τους. Και το καλύτερο πραγματικά για κάθε νέο να περάσεις εκεί που πρέπει, εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει και θα είναι καλό για αυτόν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είπαμε για τα υπέροχα αγαπημένα remix του Δάκη Στεφανίδη. Θα δώσουμε άλλο ένα έτσι για να συνεχίσει η ροή, η καλή. Ποινική δίωξη στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρουστική μεταξύ. Τι βλέπουν τα μάτια μας πια.

Ύστερα από συζητήσεις με κατοίκους της περιοχής της Τούμπας, να σας ενημερώσω αρχικά ότι υπάρχει μια δημοσίευση που λέει ότι και απόψε το βράδυ θα κοπούν χόρτα στην περιφερειακή. Το θέμα είναι ότι μέσα στην άγρια νύχτα οι κάτοικοι ακούν μηχανήματα να δουλεύουν και δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα από τις 10 το βράδυ λέει ως τις 6 το πρωί μας ενημερώνουν ότι θα υπάρξει τέτοια κινητικότητα στην περιφερειακή κοντά στο ύψος της Τούμπας. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που δίνει έγκριση να γίνονται οι κοπές των χόρτων μέσα στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Θα μου πείτε βέβαια με τέτοια ζέστη οι άνθρωποι τι να κάνουν, δουλεύουν μέσα στην τάλα. Όχι βεβαίως, αλλά εγώ θυμάμαι παλιά όταν έκοβαν τα δέντρα στο δάσος, ξεκινούσαν από τις 6 ώρα το πρωί και τα χόρτα όταν έκοβαν και τελείωναν μέχρι τις 12. 11-12 που άρχισαν να ανεβαίνει ζέστη, σταματούσαν. Και δεν καταλαβαίνω ποιος, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος έχει δώσει αυτή την έγκριση μέσα στη νύχτα να ακούει ο κόσμος δίπλα σε αυτή του ένα θόρυβο αρκετά ενοχλητικό, όπου στην αρχή δεν ξέρεις και τι είναι μέχρι να συνειδητοποιήσεις τι είναι. Παρ' όλα αυτά η ενημέρωση υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει και η σχετική άδεια, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, δεν θα ξεκινούσε κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την φωτιά στα διόδια Αφιδνών, να σας πω ότι είναι χωρίς μέτωπο, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά αυτή τη στιγμή, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η ανησυχία μας είναι πάντα για τη φύση και για το ό,τι κατακαίγεται.

Έχουμε μπει και στο... Έχει σημάνει ουσιαστικά κόκκινος συναγερμός σε πάρα πολλές πόλεις. Εδώ στη χώρα μας, για τη χώρα μας μιλάω, γιατί μας έχουν αναστατώσει με τα θέματα του καιρού. Υπάρχει έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού. Κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Μπορεί να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Και το νωρίς το πρωί τα χαράματα είχαμε έτσι ένα πέρασμα από ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι έφυγαν όμως από την πόλη μας, δεν ξέρω τι έγινε. Αναμένεται ίσως να ξανάρθουν. Γενικώς να μου είστε ενημερωμένοι, το πιο βασικό. Όσον αφορά τη ζέστη, να φροντίζουμε να είμαστε σε δροσερά μέρη, όχι με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί όταν βγαίνουμε έξω το σοκ του οργανισμού είναι πολύ πολύ μεγάλο για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα με ακόμη ένα Dust FM Mix και θα έρθουμε πίσω για την τελική μας ευθεία. Εδώ θα πάμε στα γαλλικά, θα σας τα πω.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
7: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
16: Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Μπήκαμε και στην τελική μας ευθεία και μπαίνω κατευθείαν και εγώ στην περιφερειακή μας. Να σας πω ότι έξω από την λίγα μέτρα μετά την Τριανδρία, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, έχουμε πάλι μια σύγκρουση οχημάτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μποτιλιάρισμα από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών περίπου. Στο αντίθετο ρεύμα, δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Σίγουρα έχουμε χαμηλές ταχύτητες και προσοχή που χρειάζεται. Μετά την Τριανδρία και λίγο πριν την Τούμπα έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και το τούνελ. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρχίσει να συνέχει μεγαλύτερο όγκο οχημάτων, οπότε τα μποτιλιαρίσματα και οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Μιχαήλ Ψελού μέχρι και τη Μαρτίου θα είστε μποτιλιαρισμένοι. Και μετά στα Βανάκια της Μπότσαρη επίσης θα έχετε καθυστερήσεις. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει σχετικά καλά. Πολυτεχνείο μποτιλιαρισμένοι από τη Δωδεκανήσου και μετά. Εδώ στο Βαρδάρι έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια, όπως και στα φανάρια δικαστηρίων. Κατά τα άλλα, το κέντρο μας είναι Κουκλάκι. Νίκη Θεδωράκη έχει πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων από τη Βενιζέλου και μετά μέχρι τη Δαβάκη. Θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι όσοι φεύγετε προς τα δυτικά. Όσοι κατεβαίνετε προς το κέντρο, έχετε πολύ πολύ καλύτερη εικόνα. Θέλω να συνεχίσουμε έτσι με τα δικά μας τα παλιά τα αγαπημένα, να φτιάξουμε κι άλλο τη διάθεση με τα remix μας, με τα δικά μας, με τα ωραία μας, με τον τοίχο μας. Όπου μπορείτε να συνεχίσετε να περνάτε και να αφήνετε τα αποτυπώματά σας, 2310-285-106 το τηλέφωνο μας που μπορείτε να επικοινωνείτε και βέβαια ο τοίχος στο Facebook πάντα στη διάθεσή σας, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Και η Ελισάβετ ήρθε. Η στιγμή μας ήρθε το Ηράκλειο. Πολλά φιλιά. Ο Γιώργος μας και αυτός ήρθε τώρα. Πολλά φιλιά. Στην Ελένη μας, στη Μάρθα.

Καλοκαίρα γίνεται, τα ταξίδια μας αρέσουν. Σκέφτεσαι τώρα Ιθάκη, σκέφτεσαι Κέρκυρα και λες Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα είχαμε το. Έχουμε το Αχίλλειον, το παλάτι της Σύσης εκεί στην Κέρκυρα, που είναι και ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Ελλάδας. Τι γίνεται όμως εκεί, και έχουμε βρει μια ιδιαίτερη αναφορά. Ευχαριστώ και τον φίλο που μου το έστειλε. Ανεβαίνει ο τουρίστας και εμείς τουρίστες είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση. Πληρώνεις το εισιτήριο των 7 ευρώ. Περπατάς έτσι, περιηγείσαι μέσα στους κήπους του παλατιού. Αλλά μέσα στο παλάτι δεν μπορείς να μπεις. Κοιτάς μέσα από τα τζάμια. Και δεν είναι ότι βλέπεις το μουσείο που θα έπρεπε να βλέπεις. Είναι μια αποκατάσταση που είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή και τώρα πια δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι σκαλοσχές είναι στημένες μέσα. Το εσωτερικό είναι κλειστό εδώ και πάνω από 5 έτη, γιατί ναι, το 2021 είχε κλείσει για αποκατάσταση. Ήταν προγραμματισμένο να παραδοθεί το 2024 το έργο, όμως δεν ολοκληρώθηκε, γιατί ο εργολάβος ζήτησε επιπλέον χρήματα. Η ΕΤΑΔ αρνήθηκε και εκείνος παράτησε το έργο στη μέση, έχοντας πιστοποιήσει εργασίες 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή με παραστατικά. Οι σκαλοσχές που άφησε πίσω του βρίσκονται στην ίδια θέση που βρίσκονταν και τότε. Το εργοτάξιο είναι παγωμένο για αποκατάσταση, ξεκινά από την αρχή και επιμένουν ανοιχτή με το εισιτήριο των 7 ευρώ που σας είπα, αλλά το παλάτι παραμένει σφραγισμένο. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σωστή σαν αναφορά είναι ότι η Σύση έχτισε ολόκληρο αυτό το παλάτι μέσα σε 2 έτη, γιατί παλάτι μιλάμε έτσι και γιατί τόσο συγκεντρωμένος ελληνισμός δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να βρεθεί. Τόση Ελλάδα σε ένα χώρο, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης και μουσεία δικά μας. Λοιπόν, η Σύση λοιπόν έχτισε αυτό το παλάτι σε 2 έτη μέσα, στα τέλη του 19ου αιώνα, και βρισκόμαστε τώρα σχεδόν 1,5 αιώνα μετά, που δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τις επισκευές στο παλάτι μέσα σε 5 έτη που έχουν ήδη περάσει. Σας φούντωσα τώρα, ε. Ναι, τώρα κάτω από το κλιματιστικό να πάτε και από τους ανεμιστήρες.

Ένα πολύ ωραίο θέμα έστειλε το Μαράκι μας, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά για την εγγράμματη αγραμματοσύνη. Γιατί λέει, οι μορφωμένοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν όταν διαβάζουν. Και δεν είναι θεωρητικό ένα ερώτημα αυτό, δεν είναι, είναι μια αποδεδειγμένη κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια, λέει, πληθαίνουν οι έρευνες που καταγράφουν ένα φαινόμενο το οποίο οι παιδαγωγοί αποκαλούν εγγράμματη, νέα εγγράμματη αγραμματοσύνη. Ουσιαστικά είναι η λειτουργική αναγνωστική ανεπάρκεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν να διαβάζουν, έχουν ολοκληρώσει πολυετείς σπουδές και διαθέτουν τυπικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά δυσκολεύονται να κατανοήσουν σε βάθος απαιτητικά κείμενα, να εντοπίσουν τις λογικές σχέσεις, να εξαγάγουν συμπεράσματα ή να αξιολογήσουν κριτικά όσα διαβάζουν. Φυσικά όλα αυτά θα αποδοθούν, πιστεύω, στην όλη σχέση και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και το πόσο πολύ χρησιμοποιούμε το κινητό μας για να, και όχι μόνο, και την τεχνολογία για να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πλέον με την AI έρχονται και οι οδηγίες που λέει, δίνουν εντολές και λένε, κοίταξε, κάνε μου σε παρακαλώ μια ανάλυση αυτού του κειμένου τώρα, να μην κάθομαι να ασχολούμαι εγώ. Οπότε όσο δεν διαβάζουμε και δεν κατανοούμε αυτά που διαβάζουμε, το σχόλιο θα πρέπει να είναι μεγάλη βάση, εκεί να πρέπει να γίνει η μεγάλη εργασία και να δοθούν οι βάσεις για το πώς πρέπει να διαβάζει σωστά ένας άνθρωπος, πώς να καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει. Και δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, είναι η αδυναμία μετατροπής της πληροφορίας σε γνώση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται.

Αχ, τι γίνεται τώρα, να η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξαναχτυπάει. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιό της βάζει την υπόθεση με τα λεγόμενα χρυσά, τα έχουν χαρακτηρίσει, τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και θα σας εξηγήσω γιατί τα λένε χρυσά, τα χαρακτηρίζουν. Υπάρχει ένα σκάνδαλο από πίσω υπερτιμολόγησης. Έχει γίνει έφοδος στα γραφεία της Texan, της εταιρείας που πούλησε σε δήμους τα σπιτάκια. Προς το παρόν, στο κάδρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η Περιφέρεια Αττικής και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Γιατί υπάρχει ένα απόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και λέει ότι είχε γίνει μια προμήθεια 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί του αντιτίμου των 83 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί των 66.000 που έπρεπε να καταβληθεί, γιατί τόσο κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά το σπιτάκι αυτό. Γιατί καταλαβαίνω, και τα 66 εμένα μου φαίνονται υπερβολικά, αλλά λέω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί, υπάρχουν. Τέλος πάντων, 66.000 κοστολογείται στην αγορά. 300 βρε αφιλότιμοι. Βρε πονηρούλικα, 300 χιλιάρικα δίνατε για κάθε ένα από αυτά τα σπιτάκια, τα οποία έχουν στηθεί και έτσι βλέπουμε το πόσο εκμεταλλεύονται την παινία, πόσο εκμεταλλεύονται την δύσκολη οικονομική κατάσταση των ανθρώπων, όπου βλέπουμε στο δρόμο μεγάλους και μικρότερους ανθρώπους να ψάχνουν για μπουκαλάκια μέσα στα καλαθάκια και τένα και δένια να υπολείμματα από αναψυκτικά και μπύρες, για να τα μαζέψουν, τα συγκεντρώσουν σε σακουλάρες πάρα πολλές, γιατί για να πάρεις ένα ευρώ πίσω χρειάζεται να συγκεντρώσεις 33 από όλα αυτά. Εάν είναι δυνατόν, εντάξει, μας έχετε, έχει ξεφτυλιστεί όλο αυτό το θέμα και η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ντροπή να βλέπουμε ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να βγαίνουν μέσα στα μαύρα τα μεσάνυχτα και να ψάχνουν στα καλαθάκια για μικρά μπουκαλάκια νερού, για να τα συγκεντρώνουν σε σακούλες, για να πάνε πρωί-πρωί και να συγκεντρώσουν κάποια λίγα ευρώ για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα τους ή να πάρουν τα φάρμακά τους ή τα τρόφιμά τους, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να χρειάζονται. 300.000 ευρώ για ένα σπιτάκι το οποίο στην αγορά το βρίσκεις με 66 και η τιμή του είναι αυτή. Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε μες στο κατά καλό καιρό.

0: Ένα εσπρεσάκι το πίνουν όλοι λίγο πολύ, έτσι και το φορά το καλοκαίρι, το φρέντο εσπρέσο δίνει και παίρνει. Αυτό όμως οδήγησε στα 5 λεπτά πριν από τις 4, αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση με τη βιταμίνη. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Φυσικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2:30 για τα επόμενα δικά μας 90 λεπτά. Oh yeah. Λοιπόν, εύχομαι τι να κάνετε τα καλύτερα και σήμερα, να περάσετε φανταστικά, να λειτουργήσετε και με τον τρόπο αυτό που θα μας κάνει και θα σας κάνει και θα μας κάνει καλύτερους τρόπους, έτσι να λειτουργούμε όλοι, να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά, να βοηθήσουμε 1, 2, 3, 5, 10 ανθρώπους, να κάνουμε καλές πράξεις, να βοηθήσουμε και τα ζωάκια και ό,τι μπορούμε, να βάλουμε για ένα κυπελάκι με νερό έξω από τις οικοδομές μας, από τα σπίτια μας, για τα δέσποτα τα οποία και αυτά ζορίζονται και ψάχνουν να βρουν τώρα νεράκι να δροσιστούν, ένα κουπάκι με πετρούλες στα μπαλκόνια μας για να πιούν και τα πουλάκια και τα έντομα, και να ανταμώσουμε αύριο υγιής αφού θα έχουμε καταναλώσει φρούτα και λαχανικά και φυσικά νεράκι για να ενυδατωθούμε. Έως αύριο στις 2:30. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 είναι εδώ η Αλεξάνδρα, η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά η Δέσποινα Αυγερίδου στην παρέα σας, η οποία έχει και καλεσμένη την σοπράνο Αλεξάνδρα Βάρδας, οπότε μείνετε γράβας για να διορθώσω, οπότε μείνετε εδώ προκειμένου να ακούσετε αυτή την εκπληκτική συνέντευξη και την παρουσία της. Μέχρι αύριο στις 2:30, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Είμαστε δύο χώρες που ξεπεράσαμε την κρίση και πλέον πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Πορτογαλία είναι παράδειγμα σταθερότητας, τόνισε ο Μοντενέγκρο. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το βήμα της Ολομέλειας ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την Τουλουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Όταν τα έλεγα εγώ, με βρίζατε, σχολίασε μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης. Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων, απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές ο κύριος Γεωργιάδης στις καταγγελίες Σαλμά. Διαφορετικά είναι μονόδρομος η παρέτησή του, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Κλέψης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια με 160 ψήφους υπέρ της άρσης, 63 κατά και 6 παρών. Η αίτηση άρσης της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, όπως τονίζει στην επιστολή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εκδήλωση απέχει από το σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη Δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θλίψη προκάλεσε η είδηση πως η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Φίλοι της μουσικής, συνεργάτες και συγγενείς θα πούν το τελευταίο οντίο στη Μέρι Λίντα την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Η Κομισιόν καλωσορίζει την απόφαση της Γαλλίας σχετικά με τον νόμο που περιορίζει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις της τον Σεπτέμβριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5. Ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο.

0: Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Λίγα λεπτά και μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με τη θερμοκρασία να έχει αγγίξει κόκκινο έτσι και να έχει πάρει την ανιούσα για τα καλά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου σήμερα είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Σε μια μέρα που έχει απ' όλα. Έχει τον καύσωνα, έχει απώλειες. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων και από το πρωί έχετε ενημερωθεί για την απώλεια της Μέρης Λίντα που έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Τα μπουζούκια εκεί πάνω ξανακουρδίζονται. Ο Μανώλης Χιώτης την περιμένει. Μια μέρα, 22 Ιουλίου, που σαν σήμερα το 2018 έφυγε και ο Μάνος Ελευθερίου. Ο Ιούλιος μας έχει πάρει πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Εμείς όμως συνεχίζουμε, γιατί η ελληνική μουσική, το τραγούδι, δεν τελειώνει ποτέ, συνεχίζονται πάντα. Και έτσι είναι και η ζωή άλλωστε. Και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε και να πούμε και... Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε και εξαιρετική παρέα στο στούντιο, που παρόλο τον καύσωνα ήρθε εδώ από το στούντιο όπως μου είχε υποσχεθεί η αγαπημένη μου Αλεξάνδρα Γκράβας, και είναι και μεγάλη μας χαρά και τιμή που έρχεται για ακόμη μια φορά στον FM 100 και τώρα εδώ και στα καινούργια μας τα στούντιο, η διεθνούς φήμης μέτζο σοπράνο με την διεθνή καριέρα. Και όταν λέμε διεθνή καριέρα την εννοούμε, έτσι δεν είναι, κατεφημισμών η διεθνής καριέρα. Όταν είσαι νούμερο 1 στα charts στη Λατινική Αμερική για εβδομάδες, είναι διεθνής καριέρα, και όχι μόνο βέβαια, και σε Ευρώπη και σε Αμερική. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι η αφορμή και καινούργια τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει, αλλά και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία και συνεργασία με τον υπέροχο Μανώλη Μητσιά. Να μην τα λέω όμως εγώ, είναι πολλά τα νέα και πολύ ωραία, και να την καλωσορίσω στην παρέα μας. Καλησπέρα Αλεξάνδρα, θα μιλάμε στον Ενικό γιατί το έχουμε έτσι κλειδώσει αυτό εδώ και χρόνια.
1: Μια χαρά, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Άλλωστε είσαι ένας τόσο απλός άνθρωπος, παρόλο το... Έτσι είναι, είσαι ένας άνθρωπος που δημιουργείς ένα μικροκλίμα γύρω σου και μια οικειότητα σε κάποιον που σε γνωρίζει. Δεν κρατάς αυτή την απόσταση. Πού θα μπορούσες να την κρατάς, να είσαι λίγο πιο ντίβα?
1: Αλλά να σου πω,
0: είσαι ντίβα πάνω στη σκηνή.
1: Δεν ξέρω ούτε καν πώς να είμαι ντίβα.
0: Πώς να το κάνω, λέει αυτό.
1: Δηλαδή, μια φορά μου το είχαν πει, να σου πω την αλήθεια, μου είχαν πει, αχ, κυρία Γκράβας, θα πρέπει να είστε έτσι πιο ντίβα, λέω.
0: Ναι.
1: Αχα, okay. Ναι. Και πήγα να το προσπάθησα έτσι μέσα. Και λέω στον άντρα μου, δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό. Ας το αφήσουμε.
0: Ας το καλύτερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι
1: καλησπέρα,
0: εδώ.
1: Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη, Δέσποινα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία την πρόσκληση και την μεγάλη αγκαλιά που μου δίνεις.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι βρίσκεσαι για ακόμη ένα καλοκαίρι, και όχι μόνο τα καλοκαίρια βέβαια, δεν έχεις στην Ελλάδα μόνο καλοκαίρι, αλλά για ακόμη ένα καλοκαίρι έτσι, και θα βρεθείς, να ξεκινήσουμε από αυτό, σε έναν υπέροχο χώρο στο Αρχαίο Θέατρο του Δίων, που έχει από μόνο του μια καταπληκτική ενέργεια, με ένα σπουδαίο ερμηνευτή τον, και αγαπημένο, τον δικό μας εδώ Μακεδόνα, τον Μανώλη Μητσιά. Και έχετε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Με μεγάλη χαρά. Ο Μανώλης Μητσιάς έχει πάρει ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή μου, τη μουσική μου ζωή, έτσι. Είναι, έχω τη μεγάλη πραγματικά τιμή, το εννοώ αυτό, γιατί και εγώ με τα δικά του ακούσματα μεγάλωσα, έτσι. Στη Γερμανία, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα, στο σπίτι μας ακούγαμε Μητσιά.
0: Βέβαια.
1: Καζαντζίδης, αλλά Μητσιάς. Η φωνή, όταν πρώτο άκουσα την Αθανασία, ήταν για μένα ένα ου. Και μιλάμε τώρα ένα κοριτσάκι, πόσο, 15, 16, πόσο ήμουν. Και τώρα έχω τη χαρά και τιμή να είμαι μαζί του αυτό το καλοκαίρι σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, με ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έχουμε προετοιμάσει, ένα αφιέρωμα για τον μεγάλο μας τον Γκάτσο. Ένα μουσικό αφιέρωμα το οποίο, βέβαια, τι να πω για τον Γκάτσο. Ο Γκάτσος είναι, όλοι μας τον ξέρουμε, και προπαντός τον ξέρουμε μέσα από τα τραγούδια τα υπέροχα που έχουν γραφτεί πάνω στην ποιήση τους. Οι μεγάλοι όλοι γράψανε. Από Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Βούτσης, Κυλαϊδόνης και τα λοιπά. Και βέβαια και Πολλά από αυτά τα τραγούδια είναι καινούρια για μένα που θα τραγουδήσω. Αλλά αυτό που είναι πολύ, πολύ πιο καινούριο για μένα, αλλά θα είναι μάλλον και μια έκπληξη για το κοινό, είναι ναι. ότι οφείλουμε στην μεγάλη Νάνα Μούσκουρη ότι ο Γκάτσος τραγουδήθηκε και σε άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Αυτό η Νάνα Μούσκουρη το έκανε πριν 40 χρόνια, 50 χρόνια, έτσι. Εγώ πάντα νόμιζα ότι τραγουδάω σε 8 γλώσσες, κάνω αυτό, εκείνο, αλλά να, η Νάνα Μούσκουρη το έκανε πολύ πιο νωρίς από μένα. Έτσι, και έτσι θα τραγουδήσω κάποια κομμάτια, τα οποία τα ξέρει το ελληνικό κοινό με ελληνικούς στίχους, και είναι και γνωστά κομμάτια. Εγώ θα τα πω σε...
0: Σε άλλες γλώσσες.
1: Θα πω, ας πούμε, στα κροάτικα, στα καταλανικά, στα γαλλικά βέβαια, και κορεάτικα.
0: Κορεάτικα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δηλαδή,
0: θαυμάζω, το είχα πει και την άλλη φορά, θαυμάζω την άνεσή σου στο να τραγουδάς σε άλλες γλώσσες, ακόμη και γλώσσες στις οποίες δεν μιλάς.
1: Α, καλά, τώρα ότι...
0: φαντάζομαι ότι κορεάτικα δεν μιλάς, έτσι, στην καθημερινότητά σου.
1: Μάλλον, πολύ, πολύ σωστό. Ναι, πραγματικά και για μένα μεγάλη έκπληξη. Και να σου πω και την αλήθεια, όταν το είδα το κείμενο και λέω, πώς θα μάθω αυτά. Αλλά νομίζω κάτι κάναμε.
0: Είμαι σίγουρη.
1: με την καθοδήγηση μιας πολύ καλής φίλης στην Αθήνα, που είναι η σύζυγος του κορεάτικου πρέσβη στην Αθήνα, κάτι κατάφερα. Θέλω να πω ότι αυτή το διεθνής του Γκάτσου είναι κάτι το οποίο η Νάνα Μούσκουρη το επιδίωξε και το έκανε. Δηλαδή κάτι... καταπληκτικό για τον καιρό τότε, έτσι. Mm-hmm. Κάτι σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Mm-hmm. Και θα έχουμε και αυτά. Και αυτά θα είναι στο πρόγραμμα. Και τα πολύ γνωστά, βέβαια, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Αλλά και αυτές οι ανακαλύψεις. Mm-hmm.
0: Και εκτός από το Δίον θα πάτε και σε άλλα μέρη.
1: Θα προχωρήσουν, ναι. Με το καλό θα πάμε και στην ΚΟ της 7 Αυγούστου. Και μετά θα πάμε και στον Πόρο. 29 Αυγούστου.
0: Σε νησάκια, ωραία.
1: Ναι. Και το χειμώνα θα έρθουμε στις μεγάλες μας πόλεις.
0: Υπέροχα.
1: Και έτσι το χαίρομαι και αυτό. Χαίρομαι κάθε συναυλία με τον Μανώλη, πρέπει να πω, γιατί η ατμόσφαιρα με τους μουσικούς, τους μουσικούς του και όλο αυτό είναι σαν μια ωραία παρέα. Μια ωραία, ναι, μια ωραία παρέα θα έλεγα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το... πέρα από τον επαγγελματισμό που είναι αδιαφεσβήτητος του Μανώλη Μητσιά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικό, ας πούμε, επιτελείο συνεργατών, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι τους αγαπιούν.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν κουμπώνει, που λέμε σε όλη αυτή την. Μάλλον φεύγει από μόνος του. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει όλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και, αυτή η ατμόσφαιρα. Χαίρομαι που με αγκαλιάσαν και με βάλαν μέσα στην οικογένειά τους, έτσι απλόχερα. Και πρέπει να πω ότι έχω τραγουδήσει με τον Μανώλη τώρα νομίζω πόσες φορές, 3-4 φορές. Mm-hmm. Είχαμε πάει και στην Οπέρα της Φραγκφούρτης με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη τον περασμένο Μάρτη. Και πρέπει να πω ότι έχω μάθει πολλά από τον Μανώλη μέχρι τώρα. Ξέρεις, στη σκηνή, το πώς αντιμετωπίζεις κάποια θέματα ή κάποια τραγούδι, ή πόσο γρήγορος πρέπει να είσαι σε κάποιες στιγμές. Και γενικώς το ρεπερτόριο του Μανώλη, εγώ δεν το έχω τραγουδήσει στη σκηνή μέχρι σήμερα. Και η σύμπραξή μου μαζί του είναι ένα σχολείο. Mm-hmm. Ένα σχολείο, εγώ βέβαια έρχομαι από άλλο μουσικό, από αλλού, αλλά... Έχουμε σμίξει πολύ όμορφα. Είμαστε πάνω στη σκηνή και αισθάνομαι ότι έχουμε τραγουδήσει αιώνες μαζί.
0: Αυτό το ότι μπορείς να ισορροπείς ανάμεσα στο κλασικό τραγούδι, το λυρικό, το Latin, τη jazz, τη soul, η μουσική τελικά είναι μία, Αλεξάνδρα. Νομίζω εσύ είσαι το πιο κατάλληλος άνθρωπος να μου πεις, γιατί έχεις δοκιμάσει όλα αυτά τα είδη, τα έχεις υπηρετήσει, τολμάς πάντα να δοκιμάζεις και καινούργια πράγματα. Δεν μένεις στην ασφάλειά σου να πεις ότι εγώ αυτό ξέρω, έτσι με έχει μάθει ο κόσμος, αυτό θα κάνω. Πες μου λίγο, τελικά η μουσική δεν έχει στεγανά, έτσι δεν
1: κοίταξε
0: είναι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ κάποια στιγμή όταν αποφάσισα να μην τραγουδήσω άλλο κλασική μουσική, mm-hmm. δηλαδή αυτό σημαίνει κλασικό τραγούδι, όπερες, κάποια στιγμή είπα αυτό αυτό τώρα τελείωσε για μένα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που δεν ήταν κάτι που θα ήθελα να πεθάνω με αυτό. Έτσι, πάντα ο ορίζοντας ο μουσικός ο δικός μου ήταν πάντα πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Και εξάλλου πρέπει να σου πω ότι μέσα στην κλασική μουσική μπήκα μέσω... τυχαία θα έλεγα. Mm-hmm. Επειδή ανακαλύψαμε ότι έχω μια φωνή τάδε, η οποία μπορεί να κάνει τάδε.
0: Κάτι που μπορεί να κάνει, ναι.
1: Και έτσι, αλλά η ψυχούλα μου ήταν πάντα αλλού, ξέρεις, στα πιο αλαφρά, αυτά που ανάφερες. Mm. Και είχα πάρει την απόφαση μετά τη γέννηση του παιδιού μας ότι θέλω να κάνω αυτό που θέλω εδώ, εγώ τώρα από εδώ και πέρα. Και ήρθε η ώρα. Δεν θέλω να μεγαλώσω και πάρα πολύ. Και...
0: Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας το αποφασίσουμε αυτό, όχι μόνο για τη δουλειά μας, αλλά να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε.
1: Κοίταξε.
0: Είναι πολύ σημαντικό και να το κάνουμε, και να το σκεφτόμαστε βέβαια να το κάνουμε, αλλά και να το κάνουμε στην πράξη.
1: Πρέπει να σου πω ότι όταν το τραγούδι για μένα, ας πούμε, ήταν και είναι το παν, με την έννοια ότι... Και δεν είναι υπερβολή. Είναι αυτό που είμαι κάθε μέρα. Είμαι αυτό εγώ. Δεν είναι μια δουλειά. Ναι. Είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό. Όπως είναι, αυτό το χέρι είναι δικό μου, είναι και η φωνή η δική μου. Είναι η ύπαρξή μου, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις κάτι που δεν σε ευχαριστεί σαν καλλιτέχνης. Mm-hmm. Επειδή δεν είναι για μένα μια δουλειά, σαν δουλειά πάω να τραγουδήσω και να βγάλω τα λεφτά μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και βέβαια και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι για μένα μια δουλειά, είναι ένα πάθος. Mm-hmm. Και όταν καταλαβαίνεις μέσα σου ότι δεν πάει αυτό που κάνεις, πας και το αλλάζεις. Και είχα... τώρα λέω μεγάλα λόγια, αλλά ξέρεις, στην πορεία δεν είναι εύκολα πράγματα στην πρακτική
0: καθόλου,
1: να γίνουν. Πάντως πιστεύω το κατάφερα με πολύ μεγάλη χτύπα ξύλο. Έχεις κανένα ξύλο?
0: Εδώ να, στο τραπέζι.
1: Κατάφερα να κάνω τελικά τα όνειρά μου πραγματικότητα μέχρι εδώ. Ό,τι αφορά το ρεπερτόριο, ό,τι αφορά το πώς τραγουδάς κάτι. Δεν, ξέρεις, δεν είναι το πιο εύκολο, επειδή έχεις μάθει να χειρίζεσαι τη φωνή σου σε ένα πλαίσιο που λέγεται κλασικό τραγούδι. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να τραγουδήσεις τα πάντα που δεν είναι κλασικό με έναν τρόπο το οποίο αρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή είναι η αισθητική του τραγουδιού που πρέπει να... Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να τραγουδήσεις ένα απλό τραγούδι που δεν γράφτηκε για κλασική φωνή. Πες το χάρτινο το φεγγαράκι, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τραγουδήσεις με οπερετική φωνή. Πρέπει να μάθεις έναν τρόπο να υπηρετήσεις αυτό το τραγούδι και όχι τον εαυτό σου. Ξέρεις τι, νομίζω αυτοί που με ξέρουν και έχουν ακούσει τα τραγούδια μου ξέρουν τι εννοώ. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις να χειριστείς την παιδεία σου έτσι ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις το τραγούδι που θα τραγουδήσεις.
0: Και να είσαι και ανοιχτός και να είσαι και flexible, που λέμε σε άπτες στα ελληνικά.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοίτα, να σου πω, αν δεν το έχεις μέσα σου ότι θες να κάνεις αυτό το πράγμα και να παίρνεις ρίσκα συνεχώς, γιατί εγώ συνεχώς παίρνω ένα ρίσκο, αλλά δεν το σκέφτομαι ποτέ ότι είναι ρίσκο.
0: Μα και εγώ που σε παρακολουθώ έτσι και πιο στενά τα τελευταία χρόνια, βλέπω ότι δεν βολεύεσαι, που λέμε, δεν ησυχάζεις και συνεχώς κάνεις καινούργια και διαφορετικά πράγματα.
1: Αυτές είναι οι επιθυμίες μου. Έχω μια μεγάλη λίστα επιθυμιών.
0: Bucket list που λέμε. Ναι.
1: Και λέω, θέλω να πω αυτό. Βέβαια όμως όλα έχουν το χρόνο τους και τον καιρό τους. Επειδή δεν είμαι συνεχώς μέσα σε ένα στούδιο, αλλά τραγουδάω και πάω σε διάφορα μέρη και τραγουδάω. Mm-hmm. Αυτά όλα θέλουν τον χρόνο τους και πρέπει να είσαι και σε ένα μέρος για να μπορείς στο στούντιο σου να δουλέψεις.
0: Ο Ατίκ, ας πούμε, ήταν μέσα σε αυτά.
1: Α, ναι, αυτός ο Ατίκ. Ναι, μεγάλη ιστορία. Ο Ατίκ τον ανακάλυψα μέσα από τη φωνή της μεγάλης Δανάης. Πραγματικά, γιατί λέω μεγάλη, υπήρχαν πολλοί ερμηνευτές μεγάλοι δίπλα στον Αττικ, έτσι, στη Μάντρα τότε που άρχισαν δεκαετία του 30 και κλπ. Αλλά είχα τελείως τυχαία, είχα ακούσει, μου δώσανε ένα CD της Δανάη και λέω όχι να το δούμε. Και έπαθα, όχι πλάκα, αλλά λέω τι πράγμα ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, οι συνθέσεις του Αττικ μέσω της φωνής της Δανάης γίνανε τραγούδια art songs. Δηλαδή γίνανε, πώς θα το λέγαμε, κάτι ενδιάμεσα chanson, τραγούδι κλασικό με ελληνικό. Ένα πράγμα που μου χτύπησε αμέσως τα καμπανάκια τα ωραία. Και τότε είχα πει πού να τη βρω, ποια είναι αυτή, πού, πώς. Και για καλή μου τύχη την βρήκα. Τότε που στα τελευταία χρόνια που ζούσε στη Ραφίνα, είχα την τύχη και πήγα, την επισκέφθηκα 3 φορές. Και έχουμε και μια ωραία φωτογραφία. Ευτυχώς που έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, ξέρεις, και τότε, το 90 πότε ήταν, 91, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ήταν και, δεν είχαμε τα κινητά και να ευτυχώς είχα την φωτογραφική μηχανή μαζί μου. Μου έκοψε τότε να έχω αυτό το ντοκουμέντο που είναι πολύτιμο για μένα.
0: Βέβαια.
1: Και μετά, βέβαια, δεν με πήγε το ρεπερτόριο του Αττικ, αλλά ήξερα ότι μια μέρα θα τα πω εγώ αυτά. Και με αφορμή το τελευταίο μου project που λέγεται με Blues Me Through the Night, που τραγούδισα και στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης τέλη Γενάρη, ήμασταν εδώ στο Μέγαρο, και έχω μέσα σε αυτό το project 3 Αττικ. Και λέω, μετά από αυτή την εμπειρία του Αττικ, λέω πρέπει να πάω στο στούντιο και να ηχογραφήσω τουλάχιστον αυτό το ένα που με συγκλώνησε, και με την ερμηνεία την κιθαριστική του Αντώνη Μητακίδη που με συνοδεύει και στη συναυλία αλλά και στο single που βγάλαμε τώρα 10 Ιουλίου που κυκλοφορεί σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Ξέρεις, τώρα είναι της μόδας, εκεί πάμε στις πλατφόρμες. Και ναι, και το αποτέλεσμα είναι αυτή η υπέροχη ηχογράφηση που κάναμε, και ξέρω ότι είναι η αρχή του Αττικ για μένα.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, νομίζω ότι μας πήγε, μας ταξίδεψε το τραγούδι που έχει έτσι κι αλλιώς αυτή τη δυναμική. Αλλά κάθε φορά αυτά τα μεγάλα τραγούδια, Αλεξάνδρα, είναι σαν να τα ακούμε για πρώτη φορά. Και όταν τα ακούς από τη φωνή της Αλεξάνδρα Γκράβας έτσι ερμηνευμένο τόσο διαφορετικά, νομίζω ότι είναι σαν να ακούγα ένα καινούριο τραγούδι, σαν να γράφτηκε σήμερα. Πόσο σύγχρονος ο Αντίκ.
1: Άμα δεν έχεις κάτι καινούριο να πεις, τότε ας μην το πεις καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τότε γίνεται κάτι σαν καραόκε. Νομίζω με τον υπέροχα Αντώνη Μητακίδη στην κιθάρα, ναι, με τις υπέροχες του. Τι να πω. Είμαστε σαν ένα πράγμα, είμαστε ενωμένοι σε αυτό.
0: Μα φαίνεται αυτή η σύνδεση, έτσι, δηλαδή είναι.
1: Και είμαι πολύ περήφανη για αυτή τη δουλειά και να σου δώσω και να σου πω και ένα μυστικό μικρό.
0: Ναι, μόλις... ναι, ναι, μας αρέσουν τα μυστικά.
1: Επειδή μας άρεσε, επειδή μας έμπνευσε και μας άρεσε τόσο πολύ αυτή η ηχογράφηση, ναι, που κάναμε, τον γράπωσα αμέσως και λέω, Αντώνη,
0: ναι,
1: πάμε να κάνουμε τώρα κάτι που θέλω πολύ καιρό να κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Να κάνουμε ένα CD με τραγούδια του νέου κύματος.
0: Oh.
1: Και με κοίταξε, μου λέει, πάμε να το κάνουμε. Και δεν του άφησε πολύ χρόνο να πάρει ανάσα. Την άλλη εβδομάδα ήδη ήμασταν στο στούντιο.
0: Ah, ωραία.
1: Και έχουμε τελειώσει τις ηχογραφήσεις τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Mm-hmm. Και έχουμε και μία πολύ special guest σε αυτό το CD που είναι η Άννα Φόνσου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Η πολύ αγαπημένη μου φίλη Άννα Φόνσου.
0: Α, υπέροχη.
1: Που κάνει, δεν θέλω να σας πω πολλά. Το Νοέμβρη θα γίνει με το καλό η παρουσίαση. Και με το καλό να έρθουμε και πάλι σε εσάς να παρουσιάσουμε.
0: Χαρά μας μεγάλη, τεράστια, δεν το συζητώ.
1: Και έτσι βλέπεις, κάνω ένα κλακ, ένα κλικ.
0: Κάθε φορά μας εκπλήσεις πάντως.
1: Το οποίο είναι ένα κάτι που ήθελα πάντα να τραγουδήσω, αλλά με το δικό μου, να δώσω ένα δικό μου στίγμα σε αυτές τις μελωδίες που βέβαια...
0: Νέο κύμα, τώρα μιλάμε για Γιάννη Σπανό, έτσι.
1: Ναι, Σπανό, μιλάμε για Μαυρουδή. Μιλάμε για πολύ ιδιαίτερες μελωδίες,
0: και
1: οι οποίες...
0: ερμηνευτές που άφησαν έτσι το δικό του στίγμα, από Πιαστεριάδη και Τυχωματά.
1: Τι να πω, δηλαδή αυτή, και που αυτή η περίοδο ήταν όχι πολύ μεγάλη, έτσι, αλλά άφησε ένα στίγμα τρομερό.
0: Βέβαια.
1: Αυτή η ανάσα που όλοι ψάχνανε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά από Εμφύλιος και δεν ξέρω τι... Αυτή την ανάγκη να θέλεις να δημιουργήσεις κάτι καινούριο με έναν δικό σου τρόπο.
0: Μα ήταν και εποχή.
1: Δική σου φωνή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι... Αυτό κάνανε αυτοί οι άνθρωποι τότε, έτσι. Και έτσι, ναι, το Νοέμβρη.
0: Πάρα πολύ ωραία, αλλά εγώ μαθαίνω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Α,
0: έτσι, που ναι, δεν ξέρει η Αλεξάνδρα Γκράβας τίποτα, που κυοφορούνται και που θα γίνουν. Κάτι πληροφορίες έχω, τώρα με κοιτάς έτσι λίγο μυστηριωδώς. Κάτι για το 27 μεγάλο ετοιμάζεται, έτσι έχω μάθει.
1: Α, έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Ισχύει, άμα μιλάμε για το ίδιο πράγμα, ισχύει για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε
1: αυτό,
0: πάντα.
1: Δεν θα σου πω όμως πολλά πράγματα, γιατί ξέρεις, φοβάμαι κιόλας. Φοβάμαι να πρέπει να χτυπάω ξύλο, συνέχεια ξύλο. Όχι, πλάκα σου κάνω. Ναι, ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη συναυλία, παραγωγή που θα κάνει την πρεμιέρα της στην Θεσσαλονίκη. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί είναι ένα από τα πάλι τα δικά μου.
0: Τα δικά σου όνειρα.
1: Που σκαρώνω, ξέρεις. Μου έρχονται οι ιδέες και μετά χρειάζομαι τον χρόνο να τα βάλω όλα σε μια σειρά, γιατί δεν μου φτάνει μόνο να τραγουδάω, θέλω να δημιουργώ. Εγώ δημιουργώ έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Με τα projects, με τις ιδέες. Αυτό μόνο σου λέω, τίποτα παραπάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία, ανυπομονούμε να το απολαύσουμε και αυτό. Και πριν όση ώρα ακούγαμε το «Ζητάτε να σας πω», μου έλεγε η Αλεξάνδρα ότι «Να, λέει, τώρα μόλις γύρισα από τον Παναμά, μετά πήγα στη Βιέννη», λέω, και μεταξύ Βιέννης και Παναμά και μια στάση στον FM 100, μας αρέσουν αυτά.
1: Μην ξεχνάς, η Θεσσαλονίκη είναι για πατρίδα.
0: Ναι, εντάξει, και πάντα υπάρχει στο πρόγραμμα.
1: Πάντα, ναι.
0: Αλλά μ' αρέσει αυτή η γέφυρα που κάναμε τώρα. Είναι ωραία, ωραία γέφυρα, έτσι.
1: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σύνορα στον κόσμο.
0: Δεν υπάρχουν ούτε στη μουσική, ούτε στον κόσμο. Ούτε στους ανθρώπους.
1: Τα σύνορα είναι στο μυαλό μας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι και ελεύθερος χωρίς να φύγει από την καρέκλα του, εφόσον το μυαλό του δεν είναι κλειστό.
0: Τέλειο αυτό που λες.
1: Έτσι, και κάνει Θα κάνει τα ταξίδια του με την δικιά του φαντασία. Γιατί εγώ πιστεύω πραγματικά όλα αρχίζουν στο μυαλό. Και μετά, αναλόγως πού θέλεις να πάνε αυτές, αυτές οι σκέψεις σου, πάνε.
0: Πάνε, ε.
1: Πάνε.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κάτι έτσι που έχει επικυρώνει αυτό που λέμε για τη γλώσσα, για τα σύνορα.
1: Τότε που λες για Παναμά, πρέπει να πάμε στο πιο σημαντικό τραγούδι του Παναμά, «Historia de un amor», «Ιστορία μιας αγάπης».
0: Να πάμε σε αυτό λοιπόν, στην «Ιστορία μιας αγάπης» και να το μοιραστούμε έτσι με τους ακροατές μας.

0: Τι ωραίο αυτό το καυτό απόγευμα έτσι που η θερμοκρασία έχει ανέβει στα ύψη, κάνουμε αυτά τα ταξίδια και σε ευχαριστούμε τόσο πολύ Αλεξάνδρα και για την παρουσία σου εδώ αλλά και για όλα αυτά τα ταξίδια που μας κάνεις. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, είπα και στην αρχή, έφυγε η Μέρι Λίντα, μια φωνή που έλεγες πριν πόσο πολύ τη θαύμαζες, πόσο πολύ άκουγες και εσύ τα τραγούδια της Μέρι Λίντα και πώς να μην είναι διαφορετικά βέβαια μια ολόκληρη εποχή μαζί με τον Μανώλη Χιώτη σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή και στην ελληνική μουσική αλλά και στην καρδιά μας.
1: Τι να σου πω, Μέρι Λίντα είναι μια φωνή, τι να πω, δεν υπάρχει τέτοια άλλη φωνή από τότε μέχρι σήμερα, ναι. Τέτοια φωνή δεν υπάρχει. Αυτό το σαν να κελαϊδάει η γυναίκα συνεχώς και αυτή η γλύκα που βγάζει η φωνή της, τη βλέπεις στο πρόσωπό της.
0: Και στο πρόσωπό της όπως το λες.
1: Αυτό το χαμόγελο, το γλυκό.
0: Το μπρίο της το έτσι.
1: Μια γλύκα δηλαδή, ναι. Βλέπεις ότι η προσωπικότητα, η φωνή είναι ένα πράγμα. Άλλοι που λένε «Α, είναι καλή τραγουδίστρια, άλλοι είναι χαζός άνθρωπο». Αυτά είναι βλακίες, δεν υπάρχουν για μένα. Είναι ένα πράγμα, η ψυχή, η φωνή, ο άνθρωπος, τι... Η Μέρι Λίντα ήταν για μένα, την άκουγα τώρα πρόσφατα πάλι, να τραγουδάει το ροδόσταμο του Μίκη Θεοδωράκη. Και λέω, άκου να δεις, κοίτα, δηλαδή, μια φωνή που βγαίνει άνετα. Έχει μια τοποθεσία ψηλά εδώ, είναι σοπράνο, κολαρατούρα, άμα μιλάμε τώρα με κλασικές φράσεις, υπέροχη φωνή. Δεν ξέρω πώς ήταν τα τελευταία της τα χρόνια, αλλά υπέροχη φωνή, πραγματικά. Μεγάλη φωνή, πραγματικά μεγάλη φωνή. Με τα όλα της και τυχερή που, φαντάζομαι τυχερή, που γνώρισε τον Χιώτη, που κάναν αυτό, τη δικιά τους ιστορία.
0: Γράψαν τη δικιά τους ιστορία, βέβαια.
1: Τη δικιά τους ιστορία και με όλους τους άλλους, βέβαια, που τραγούδησε μετά και... Η υπέροχη αυτή γυναίκα, με τα αυτό τα ωραία, τα σεμνά, τα πολύ όμορφα...
0: Τα βηματάκια της, τα ιστορικά.
1: Απίστευτη.
0: Ναι, στο μάμπο.
1: Να είναι καλά εκεί που πάει, δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί πέρα, αλλά...
0: Κανείς μας δεν ξέρει.
1: Να είναι καλά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο... Μ' άρεσε τώρα που με πήγες και με ταξίδεψα από εδώ και από εκεί. Πες μου λίγο τώρα για αυτά τα δικά σου τα διεθνή, τα ωραία.
1: Υπερβολές μου.
0: Πώς υπερβολές, πες μου λίγο. Πάνε με σε ωραία μέρη.
1: Ωραία. Είχα πάει τώρα στον Παναμά, όπως είπες. Ναι. Για πρώτη φορά τραγούδησα τέλη Ιουνίου στον Παναμά. Είναι ωραίο κάλεσμα.
0: Πώς είναι εκεί?
1: Τι να σου πω, απίστευτα ωραία δηλαδή. Ναι. Εγώ έχω πάει στο Μεξικό πολλές φορές. Έχω
0: εκεί,
1: πάει στη Χιλή, στη Βραζιλία, στο Περού έχω πάει και έκανα και μια ωραία παραγωγή. Τώρα το Παναμά ήταν για μένα μια άλλη απίστευτη ανακάλυψη. Η φύση της είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή βρέθηκα ξαφνικά σε μια ζούγκλα, σε ένα τελεφερίκ που με πήγε 600 μέτρα πάνω. Και λέω, πού είμαι εγώ τώρα, η Αλέκα η μικρή, πού να φανταζότανε τώρα εδώ. Περίμενα σε κάποια γωνιά να βγει κάποιος δεινόσαυρος, ξέρεις, από το Jurassic Park. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, υπέροχα και γνωρίζεις τον κόσμο, γνωρίζεις, γιατί τραγούδησα με συνάδελφους εκεί πέρα. Αυτό είναι το ωραίο στη δουλειά μου, ότι μπορείς να συνεργαστείς και με άλλους ανθρώπους που η γλώσσα μας είναι η μουσική, έτσι, η κοινή μας γλώσσα είναι η μουσική.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, τα άλλα ταξίδια, άκου τι μου λέει τώρα. Το Μεξικό βέβαια είναι κάτι, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, γιατί έχω πάει τόσες φορές.
0: Και σε αγαπάνε και πάρα πολύ στο Μεξικό.
1: Ναι, έτσι μου λένε.
0: Έτσι δείχνει.
1: Με λένε η Μούσα της Ελλάδος, η Μούσα την Κρέσια. Αυτό έγινε επειδή τραγουδάω 10 χρόνια τώρα, πάω 10 χρόνια συνέχεια. Αλλά το μεγάλο breakthrough έγινε πριν το 21, τέλος 21, αρχές 22. Ηχογράφησα ένα CD που λέγεται «El amor es vida, η αγάπη είναι ζωή». Με μεξικάνικα τραγούδια. Και τότε δεν είχα γκρι εγώ από ισπανικά. Ό,τι άκουγα, ξέρεις, με το αυτί και αυτά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το άλμπουμ έγινε number one.
0: Το θυμάμαι που ήταν.
1: Στο Μεξικό, το οποίο για μένα ήταν όχι μόνο χαρά, αλλά ήταν το κάτι άλλο. Είναι αυτά που δεν τα περιμένεις. Αυτά που θέλεις, τα κυνηγάς, δεν γίνονται. Αλλά αυτά που δεν τα περιμένεις καθόλου, κάπως γίνονται.
0: Καμιά φορά και όταν δεν ζορίζεις τα πράγματα και έρχονται από μόνο τους, είναι ακόμη καλύτερα.
1: Τι να σου πω, έγινε αυτό.
0: Και αυτό πότε είχε γίνει?
1: Αυτό έγινε το Δεκέμβρη του 2021, έγινε Album of the Year.
0: Νομίζω τότε ήταν που σε γνώρισα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Πρέπει να ήταν το 2021.
1: Μπορεί. Και είχαμε αφήσει την πανδημία κάπως πίσω μας.
0: Ναι.
1: Και λίγο, ήμασταν πιο ανοιχτοί κτλ. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι το Μεξικό είναι κάτι που το ξέρω τώρα σαν να το ζω κάθε φορά, ξέρεις, που πάω και...
0: Είσαι και λίγο Μεξικάνα τώρα.
1: Εντάξει, λιγάκι μάλλον.
0: Είσαι πολίτης του κόσμου βασικά, είσαι, αλλά εντάξει.
1: Μ' αρέσει που με αγαπάνε, μ' αρέσει και τους αγαπώ και εγώ και είναι πολύ ανοιχτός λαός. Και όλες αυτές τις ιστορίες με τους φοβάζονται, είναι όλοι εγκληματίες. Σας πληροφορώ, όχι.
0: Καλά, αυτά έτσι. Τώρα γενικεύσεις και τα τσουβαλιάσματα είναι λάθος.
1: Να μην κοιτάνε όλοι Netflix, θα έλεγα. Να μην κοιτάνε όλοι Netflix κάποιες σειρές. Και...
0: Έτσι δεν λένε και για μας τους Έλληνες ότι είμαστε απατεώνες, για τους Ιταλούς ότι είναι μαφιόζ, για τους... Δηλαδή, εντάξει, αυτά είναι...
1: Τι να πω. Με αυτά πρέπει πραγματικά να πω, δύσκολα εγώ μπορώ να υπερασπιστώ κάποια τέτοια πράγματα. Μετά... Εντάξει, πήγα στις Ινδίες, πήγα στο Περού επέρσι και βγάλαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο, είχα συναυλία και ηχογράφησα και βγάλαμε και ένα υπέροχο βίντεο του πολύ γνωστού τραγουδιού «El Condor Pasa», «Ο Κόνδωρας που περνάει». Ένα πολύ γνωστό τραγούδι που στη δεκαετία του 70 έγινε πάνω γνωστό με το Simon & Garfunkel, το ξέρουμε όλοι.
0: Simon & Garfunkel.
1: Αλλά βέβαια αυτό είναι πάνω από 200 χρόνια σύνθεση περουβιάνικια, έτσι.
0: Α, είναι τόσο παλιό.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, θέλω να το ακούσουμε τώρα αυτό.
1: Ναι, θα χαρώ πολύ. Το οποίο βγάλαμε το βίντεο που το κάναμε στο Machu Picchu, είναι πάρα
0: Machu
1: πολύ.
0: Machu Picchu. Θέλω
1: και
0: να πάω εκεί.
1: Είναι
0: δίγλωσο. Στο δικό μου bucket list.
1: Έτσι, το κάναμε δίγλωσο.
0: Ωραία.
1: Ελληνικά και ισπανικά.
0: Να τα ακούσουμε.

0: Νομίζω ότι θα κρατήσω την Αλεξάνδρα Γκράβας εδώ, δεν θα την αφήσω να πάει ούτε στο Δίον με το Μητσιά, ούτε ξανά να πάει στον Παναμά, ούτε στο Μεξικό. Εδώ θα την κρατήσουμε όλο το καλοκαίρι. Να μιλάμε και να ακούμε τραγούδια και να κάνουμε ταξίδια. Πραγματικά, Αλεξάνδρα, πήγα σε τόσα μέρη και ταξίδεψα τόσο πολύ αυτή την ώρα που δεν κατάλαβα καταρχάς ότι κοντεύει να περάσει μία ώρα από την ώρα που ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και ότι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και θέλω να προλάβουμε να τα πούμε όλα, αλλά μαζί σου όλα δεν μπορούν να υποθούν. Είμαι σίγουρη ότι κάτι έχουμε ξεχάσει από αυτά που ετοιμάζεις, από αυτά που... Είμαι σίγουρη. Και είναι από και αυτά που μου κρύβει η Αλεξάνδρα, που δεν θέλω να τα πει όλα, αλλά δεν πειράζει.
1: Το μάτι,
0: το άτιμο, το μάτι, και εγώ το φοβάμαι, δεν το θέλω καθόλου. Θέλω να θυμίσουμε στους φίλους μας ακροατές πού να έρθουν την Κυριακή.
1: Την Κυριακή να έρθουν με χαρά και χαμόγελα σε μια υπέροχη συναυλία που θα κάνουμε ο Μανώλης, ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς και η Αλεξάνδρα Γκράβας.
0: Ναι.
1: Θα τραγουδήσουμε με τους μουσικούς. Θα κάνουμε μια συναυλία αφιερωμένη στον Γκάτσο, στο υπέροχο αρχαίο θέατρο του Δίου. 26 Ιουλίου, Κυριακή, στις 9 το βράδυ.
0: Στις 9 το βράδυ, λοιπόν, εκεί στο υπέροχο αυτό αρχαίο θέατρο με την ενέργεια κάτω από τον Όλυμπο. Είσαι τυχερή, και όχι μόνο γιατί πας σε όλα αυτά τα μαγικά μέρη εκτός Ελλάδας, αλλά είμαστε τυχεροί και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη, Αλεξάνδρα.
1: Τι να σου πω, έτσι, μαγεία η Ελλάδα, πού να την πιάσεις που να μην είναι όμορφη. Έχουμε τη μεγάλη τύχη. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά μέρη που υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, το ελληνισμός.
0: Εσύ το έχεις συναντήσει και στα πιο απίθανα μέρη, φαντάζομαι.
1: Ναι, στα πιο απίθανα. Ναι. Τι να σου πω τώρα, αν μπορώ να σου το πω τώρα, δεν ξέρω, θα κλείσουμε γρήγορα.
0: Ναι.
1: Το Μάιο ήμουν καλεσμένη και τραγούδησα στην πιο σημαντική ιωνική πόλη που έχουμε, έτσι. Είναι η Πρίνη.
0: Η Πρίνη.
1: Που είναι έξω από τη Σμύρνη, μία ώρα έξω από τη Σμύρνη.
0: Αρχαία.
1: Μετά από 2.000 χρόνια, η Ελληνίδα, η Αλεξάνδρα Γκράβας, άνοιξε το αρχαίο θέατρο.
0: Είναι ιστορική στιγμή αυτή.
1: Το φεστιβάλ της Πρίνης. Και είμαι όχι μόνο, τι να σου πω, τιμή μου, χαρά μου, συγκίνηση, όλα.
0: Δεν το συζητώ. Είναι αυτή η γέφυρα που λέγαμε πριν μεταξύ των λαών που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, που εμάς δεν μας νοιάζει τι κάνουν ή τι έκαναν οι κυβερνήσεις, οι λαοί είναι δίπλα, και νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό να μπορούμε να χτίζουμε αυτές τις γέφυρες πολύ, μέσα από τη μουσική.
1: Πολύ, και μπορείς να κάνεις κάποιες πολύ ωραίες γέφυρες. Θα μου πει ο άλλος, και αυτό το λίγο κάτι είναι. Αυτοί οι 5.000 ανθρώποι που ήρθαν και με ακούσανε, τι αγάπη μου δώσανε. Δεν έχω λόγια να τα περιγράψω αυτά που γίνανε εκείνη την ημέρα. Και πρέπει να σου πω ότι είναι, όχι μόνο επειδή είναι η δική μου και είμαστε Σμυρνέοι, έτσι, που είμαστε από τα Σόκη. Αυτά είναι, έχω την εντύπωση ότι γύρισα κάπως πίσω. Ήρθα πίσω.
0: Στις ρίζες σου.
1: Ναι, ήρθα πίσω και οφείλω να τραγουδήσω. Κάτι τέτοιο αισθανόμουν εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εμείς λέω να κλείσουμε με μια Μισιρλού, γιατί θέλω έτσι λίγο
1: είναι
0: να...
1: Και ναι. Ανατολή.
0: Με πήγες προς τα εκεί. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και προπαντός με υγεία. Να προσέχουμε όλοι μας, να προσέχουμε το περιβάλλον μας με τις φωτιές αυτές, Παναγία
0: πολύ,
1: μου.
0: Πολύ προσοχή.
1: Και να είμαστε όλοι χαρούμενοι που είμαστε εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Αυτή την ομορφιά της Ελλάδος.
0: Αλεξάνδρα Γκράβας, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς.
1: Εγώ εσένα, πολύ.
0: Είσαι το επανειδήν και είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ σύντομα αυτό το επανειδήν.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
0: Εμείς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας, προειδοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σε σύσκεψη για την πολιτική προστασία που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιορίζουν τις συνέπειες των πυρκαγιών, όμως η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο μέσο προστασίας. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναμένεται επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο κεραυνών. Ένας 16χρονος και μία 20χρονη συνελήφθησαν στον Εύωσμο, καθώς φέρονται να είχαν κρύψει 109 γραμμάρια κάναβη στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου. Οι δυο τους εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στο πράβλιο του σχολείου και σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυλαία για τις δίκες της 2 Οκτωβρίου με την Κατερίνα Παπακώστα, η δίκη με κατηγορούμενο τον βουλευτή Κώστα Σκρέκα προσδιορίστηκε για τις 12 Νοεμβρίου. Την απόφαση του να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Θλίψη προκάλεσε η είδηση πως η Μεριλίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Φίλοι της μουσικής, συνεργάτες και συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Δυναμό δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Πολωνία, εκεί που θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση, τον είπα. Παράλληλα, το Ιρανικό πρακτορείο Τανσίμ μετέδωσε ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούς, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι δεν υπάρχει μυστική πυρηνική εγκατάσταση στο βουνό Κολάγκ, απορρίπτοντας τις σχετικές κατηγορίες της Ουάσιγκτον. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ισπανία και Γαλλία, καθώς ο καύσωνας διατηρεί τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην Ισπανία, η μεγάλη φωτιά στην επαρχία Γουανταλαχάρα έχει κάψει περισσότερα από 320.000 στρέμματα, ενώ συνολικά φέτος έχουν καεί πάνω από 1.000.000. Στη Γαλλία, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα κατάσβεσης, οι αρχές απαγόρευσαν το ψήσιμο σε υπαίθριους χώρους και απίφθηναν νέα έκκληση για αυξημένη προσοχή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι...

0: νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
1: Πάμε παραλία με τον FM 100.

0: ζωντανός.
1: Μετά τα ταξίδια λοιπόν που κάναμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με την Αλεξάνδρα Γκράβας και που δεν μας πήγε έτσι, μας ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου, επιστρέφουμε στα δικά μας, να μείνουμε εδώ Θεσσαλονίκη, να κάνουμε τις δικές μας βόλτες, να δούμε σήμερα με τον καύσωνα πού θα πάμε να δροσιστούμε, τι θα κάνουμε. Είναι το αφιερωμένο στη δεύτερη του ώρα. Για λίγο ακόμη μαζί σας, πλέει, για λίγο ακόμη κοντά σας, και την άλλη εβδομάδα θα τα λέμε μαζί και έπειτα τον Αύγουστο θα σας κάνουμε απιστίες, θα πάμε και εμείς διακοπές. Αλλά έχουμε ακόμη και αυτή και την επόμενη εβδομάδα να τα δούμε όλα και να τα πούμε όλα. Όσα μπορούμε τουλάχιστον και όσα προλαβαίνουμε.

Λοιπόν, τι θέλει αυτή η ζέστη σήμερα το βράδυ? Θέλει θαλασσίτσα, θέλει παραλία, θέλει μια συναυλία και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο στην παραλία και μάλιστα εκεί στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Έχουμε μια συναυλία με σόλο, σαξόφωνο και πιάνο. Ο Τάσος Αρίογλου λοιπόν παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με σόλο, σαξόφωνο και πιάνο, όπως είπα, στην παραλία, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, εκεί στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Ο σολίστας και συνθέτης δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό μουσικό σκηνικό κάτω από τα αστέρια, συνδυάζοντας τον ήχο του πιάνου με την εκφραστικότητα του σαξόφωνου. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη. Με το που θα δύσει σιγά σιγά ο ήλιος και θα πέσει και λίγο η δροσιά και το θαλασσινό αεράκι, στις 9, εκεί λοιπόν στις ομπρέλες, κλείνεται το ραντεβού.

Θέρμη Φέστιβαλ στο Φράγμα της Θέρμης μας περιμένει και σήμερα. Με ένα DJ set με τους Αθηναίο, Τσιλιπάκο και Σουγκάρι. Το Φράγμα της Θέρμης λοιπόν γίνεται σημείο συνάντησης για μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και νεανικές δράσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και συναυλία με τις Κιαδαρέσες και μετά πάμε για Σεπτέμβριο. Μας κλείνει ραντεβού με Έλληση Στράτη και με άλλες ωραίες έτσι, παραστάσεις. Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, το φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, όπως σας είπα, σε αυτόν τον ανοιχτό καλοκαιρινό χώρο πολιτισμού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

αυλαία σήμερα για το φεστιβάλ Επταπυργίου, κυρίες και κύριοι. Τα λέγαμε και χθες. Σήμερα λοιπόν πέφτει η αυλαία με μια ξεχωριστή συναυλία έντεχνης μουσικής, όπως και χθες το βράδυ ήταν μια μαγική βραδιά. Θοδωρής Βουτσικάκης και Λίνα Νικολακοπούλου παρουσιάζουν την παράσταση με αυτόν τον έρωτα, κλείνοντας έτσι με τον πιο συγκινητικό τρόπο το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Πρόκειται για μια δίωρη μουσική εμπειρία αφιερωμένη στον έρωτα και τη δύναμη της αγάπης. Έτσι κι αλλιώς η θεματική του φεστιβάλ φέτος ήταν ο έρωτας, όπου ο λόγος και η μουσική ενώνονται σε μια πολυδιάστατη σκηνική αφήγηση. Με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κονφόκο Όρκεστρα και ενορχιστρώσεις του Γιάννη Πολυμενέρη, η παράσταση αποκτά συμφωνική ένταση και βαθιά συναισθηματική φόρτιση. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, αυλαία για το φεστιβάλ Επταπυργίου, που και φέτος μας χάρισε μοναδικές στιγμές, ραντεβού του χρόνου.

σήμερα στο θέατρο Κήπου προβλέπεται έτσι να γίνει μεγάλη κόσμοσυρωή και σήμερα και αύριο, γιατί παίζει η Κατερίνα Διδασκάλου για ακόμη μια φορά. Έρχεται με την παράσταση «Πόρνη από πάνω». Μια παράσταση που εδώ και 14 χρόνια έτσι μας κρατά συντροφιά η ηρωίδα που ενσαρκώνει μοναδικά η Κατερίνα Διδασκάλου, Ιερατό. Αυτός ο πολύ συζητημένος μονόλογος που φωτίζει με χιούμορ, ένταση και συγκίνηση τη γυναική αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την απόρριψη και την βαθιά ανάγκη μιας γυναίκας που ξαναβλέπει τη ζωή της από την αρχή.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Όλα είναι καλοκαίρι.

Καλοκαίρι στο Μέγαρο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και σήμερα στην πλατεία του Μεγάρου μας περιμένουν ο Ανδρέας Καρακώτας και η Αγαθή Δημητρούκα, που συναντιούνται εκεί για τη μουσική βραδιά πριν αλλάξει το φεγγάρι. Αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, μουσικές, μνήμες, ποίηση και ιστορίες τραγουδιών συνθέτουν μια ατμοσφαιρική βραδιά στον έθριο χώρο του Μεγάρου. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Αγαθή Δημητρούκα φωτίζουν με τραγούδι και απαγγελία έναν κόσμο λόγου και μουσικής με βαθιά συγκίνηση και ελληνική ποιητική ευαισθησία.

Οι στρακαστρούκες θα κάνουν φασαρία σήμερα στο θέατρο Δάσος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη για μια καλοκαιρινή παράσταση, έτσι, κάτω από τα αστέρια, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτός ο πολύ συζητημένος μονόλογος σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή, με τον Δημήτρη Σαμόλη, φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ και βαθιά συγκίνηση την ελληνική οικογένεια αλλά και τη ζωή στην επαρχία, τη μοναξιά, τον εκφοβισμό των νέων μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή, που τον συναντάμε λίγο πριν από την Ανάσταση και λίγο πριν κάνει το δικό του μεγάλο μπαμ.

αν πάλι θέλετε έναν δροσερό κλιματιζόμενο χώρο να δείτε και μια ωραία παράσταση, σας έχω έτσι πρόταση στις 7 το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας σε σκηνοθεσία της Εύης Δρόσου στο φοαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και μπορείτε να μείνετε εκεί γιατί αμέσως μετά στις 9 και 4 ακολουθεί το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, μια ωραιότατη κωμωδία. Μπορείτε λοιπόν να το συνδυάσετε και με την δροσιά στο κέντρο της πόλης και με δύο πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες παραστάσεις back to back. Να μπείτε εκεί λίγο πριν τις 7 και να βγείτε καλές 11 το βράδυ. Μια χαρά.

Αύριο έρχονται και οι εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη για μία και μοναδική παράσταση στο Θέατρο Δάσους, σε σκηνοθεσία, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Μία παράσταση που ανυπομονούμε να δούμε, μια συμπαραγωγή της Πέμπτης Εποχής και του Διπεθέα Αγρινίου, στην ανατρεπτική αυτή αριστοφανική κωμωδία που παρουσιάζεται ως μουσική παράσταση με στοιχεία τσίρκου, τζαζ και καμπαρέ και με αγαπημένους πρωταγωνιστές τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, την Μαρίνα Ασλάνογλου και τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη στους βασικούς ρόλους.

0: Έτσι λοιπόν, λίγα λεπτάκια πριν από τις 6, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα ευχηθώ τι άλλο, καλές δροσιές, καλά να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, ελπίζω με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Εδώ θα είμαστε σε 2-3 λεπτάκια το δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου, από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τηλεσύγραφό σου, πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας άλλαγες αρχή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισήγηση αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και περιλαμβάνει ακόμα τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Την τελική απόφαση για την παραπομπή θα λάβει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο το προσεχές φθινόπωρο. Στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας, προειδοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σε σύσκεψη για την πολιτική προστασία στη Βόρεια Ελλάδα. Τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιορίζουν τις συνέπειες των πυρκαγιών, όμως η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο μέσο προστασίας. Παράλληλα, κάλεσε

0: βέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας φέρνει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, οι τιμές στα καύσιμα ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές, με το πετρέλαιο κίνησης να περνά μπροστά από την αμόλυβδη. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέες αυξήσεις, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρο στήριξης των καταναλωτών, με τον Κωστή Χατζηδάκη να αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο για διασπαστική κίνηση επειδή δεν παραδίδει την έδρα του, με πηγές του κόμματος να σημειώνουν πως ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Από την πλευρά του, ο κύριος Φάμελος απαντά ότι οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους που πλέον δεν εκφράζονται από τη σημερινή ηγεσία. Ένας 16χρονος και μία 20χρονη συνελήφθησαν στον Εύωσμο, καθώς φέρονται να είχαν κρύψει 109 γραμμάρια κάναβη στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου. Οι δυο τους εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στο προάβλιο του σχολείου και σε βάρος τους ασκήθηκε η κακουργηματική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών. Θλίψη προκάλεσε η είδηση πως η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Φίλοι της μουσικής, συνεργάτες και συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση, τον ΗΠΑ. Παράλληλα, το Ιρανικό πρακτορείο Τανσνίμ μετέδωσε ότι αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι δεν υπάρχει μυστική πυρηνική εγκατάσταση στο βουνό Κολάγκ, απορρίπτοντας τις σχετικές κατηγορίες της Ουάσιγκτον. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ισπανία και Γαλλία, καθώς ο καύσωνας διατηρεί τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην Ισπανία, η μεγάλη φωτιά στην επαρχία Γουανταλαχάρα έχει κάψει περισσότερα από 320.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα κατάσβεσης, οι αρχές απαγόρευσαν το ψήσιμο σε υπαίθριους χώρους και απίφθηναν έκκληση για αυξημένη προσοχή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου Δημήτριος Μητρουλιά.

0: κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σε σύσκεψη για την πολιτική προστασία στη Βόρεια Ελλάδα. Τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιορίζουν τις συνέπειες των πυρκαγιών, όμως η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο μέσο προστασίας. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναμένεται επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο κεραυνών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυλή εργοστασίου με ανακυκλώσιμα υλικά βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στον χώρο που ξεκίνησε και δεν υπάρχει αναφορά για επέκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μηχανήματα έργου, ενώ από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας φέρνει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, οι τιμές στα καύσιμα ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές, με το πετρέλαιο κίνησης να περνά μπροστά από την αμόλυβδη. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέες αυξήσεις, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης των καταναλωτών. Με τον Κωστή Χατζηδάκη να αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο για διασπαστική κίνηση επειδή δεν παραδίδει την έδρα του, με πηγές του κόμματος να σημειώνουν πως ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Από την πλευρά του, ο κ. Φάμελος απαντά ότι οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους που πλέον δεν εκφράζονται από τη σημερινή ηγεσία. Την άμεση διακοπή εργασιών οπτικών ινών στο Καλοχώρι αποφάσισε η Δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά μετά από διπλή ζημιά σε αγωγό ίδρυυσης που άφησε χωρίς νερό κατοίκους και επιχειρήσεις. Για την ταλαιπωρία των πολιτών κατατέθηκε μήνυση κατά της εταιρείας και παντός υπευθύνου. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο με τις εμπλεκόμενες εταιρείες για να τεθούν αυστηροί κανόνες συντονισμού. Συμφωνία για την ενίσχυση της ασφάλειας στα Βαλκάνια και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος υπέγραψαν στη Σόφια οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η συμφωνία προβλέπει επέκταση της λειτουργίας του κοινού κέντρου στον Προμαχώνα, καθώς και αυστηρούς ελέγχους κατά της διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και ελαθρεμπορίου. Παράλληλα, αποφασίστηκαν κοινές διασυνοριακές περιπολίες και καταδιώξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Την Πέμπτη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα από τον κόμβο K5 έως τον K6. Την Παρασκευή, στο ίδιο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ίδιο τμήμα. Νέο τελεσίγραφο στο Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας για άμεση στρατιωτική απάντηση σε τυχόν επιθέσεις κατά πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνησε ότι για κάθε επίθεση με πυράβλους ή drones, οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίζουν ιρανικές γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ακόμα και μέσα στην Τεχεράνη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Πάμε παραλία με τον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς. Η πρόταση αφορά το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και περιλαμβάνει ακόμη τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Η τελική απόφαση ανήκει στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο. Με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, αποχωρεί σταδιακά ο καύσωνας από τη χώρα. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας με 43,5 βαθμούς, ενώ πάνω από 40 βαθμούς έφτασε ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με βοριάδες που θα φέρουν ανάσα δροσιάς και τις μέγιστες τιμές να κινούνται κοντά στους 35 με 37 βαθμούς. Φωτιά σε ξερά χόρτα εκδηλώθηκε το απόγευμα κοντά στην Παθές, στην περιοχή της Αγχιάλου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6.30 και στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροι τους έκαναν λόγο για κατάφορη αδικία και ισχνά στοιχεία. Νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας φέρνει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, οι τιμές στα καύσιμα ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές, με το πετρέλαιο κίνησης να περνά μπροστά από την αμόλυβδη. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέες αυξήσεις, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης των καταναλωτών, με τον Κωστή Χατζηδάκη να αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο για διασπαστική κίνηση επειδή δεν παραδίδει την έδρα του, με πηγές του κόμματος να σημειώνουν πως ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Από την πλευρά του, ο κύριος Φάμελος απαντά ότι οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους που πλέον δεν εκφράζονται από τη σημερινή ηγεσία. Την άμεση διακοπή εργασιών οπτικών ινών στο Καλοχώρι αποφάσισε.

0: Σύγγραφος στο Ιράν απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για άμεση στρατιωτική απάντηση σε τυχόν επιθέσεις κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε ότι για κάθε επίθεση με πυράβλους ή drones, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίζουν Ιρανικές γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ακόμη και μέσα στην Τεχεράνη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Πολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
7: Ο άνθρωπος μεγαλώνει πραγματικά όχι όταν περνούν τα χρόνια, αλλά όταν δεν σταματά ποτέ να μαθαίνει, να σκέφτεται και να ονειρεύεται. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με την Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά τον Μπολερό. Πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μαζί σας για 2 ώρες μέχρι και τις 10 εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, η Αριστεία Κοντόζουγλου. Με το που ακούω η Λίνα απ' έξω Δέσποινα Βανδύ, έτσι όπως ξεκινήσαμε, έρχεται και μου λέει, γιατί λειτουργούμε εδώ λοιπόν σαν ομάδα, είμαστε μια οικογένεια. Σήμερα μου λέει, ξέρεις το και το, έχει γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ. Γι' αυτό ξεκίνησες. Δεν ξεκίνησα, ξεκίνησα έτσι, είχα έμπνευση και ήθελα αυτό το τραγούδι τέλος πάντων. Και συμπέφτει και έπεσε δηλαδή. Μαθαίνω ότι όντως η Δέσποινα Βανδύ, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής, που εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες καταφέρνει να εξελίσσεται, να παραμένει επίκαιρη και να γεμίζει τις ζωές μας με τραγούδια που έγιναν αναμνήσεις. Γεννημένη λοιπόν 22 Ιουλίου, γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της, έχοντας αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Κοιτάξτε λοιπόν σύμπτωση. Χρόνια πολλά λοιπόν να ευχηθούμε στη Δέσποινα Βανδύ να είναι πάντα γερή, δημιουργική και να συνεχίζει να μας χαρίζει μουσικές που γίνονται η παρέα, ο έρωτας και οι στιγμές της ζωής μας.

Να καλωσορίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα Τζιανά. Να καλωσορίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκη. Να καλησπορίσουμε τους φίλους ακροτές από την Κατερίνη που ήρθαν τα μηνύματά σας. Να καλησπορίσουμε τους φίλους ακροτές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης που επίσης δεν έχουμε εδώ και 10 λεπτά, 14, ναι. 9 και 4 πηγαίνει, 10 και 4. Λοιπόν, 10, τι λέω, βρέθηκα στο 10-12, λοιπόν 8 και 4. Αλλά έχουν ξεκινήσει τα μηνύματά σας να έρχονται και το χαμόγελο είναι πλατή, όπως και κάθε μέρα. Νομίζω σας κάνω να χαμογελάτε, αλλά εσείς με τον τρόπο σας κάνετε και εμένα να χαμογελώ. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αν δεν σας αρέσει το κόκκινο, διαλέξτε ένα χρώμα, γαλάζιο, κίτρινο, της θάλασσας, του ουρανού, του ήλιου και τραβήξτε λοιπόν μία γραμμή σε ό,τι σας ενοχλεί, σε ό,τι δεν σας αρέσει, στο χέρι σας είναι να αλλάξετε όλο το σκηνικό. Μπορεί να δυσκολευτείτε, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω μετά το τέλος μιας διαδρομής που θα σβήσετε θα σας αποζημιώσει. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι η ζωή μας είναι το σύνολο των επιλογών μας. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επόμενη μουσική επιλογή για απόψε, για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, δύο πόλεις, μία διαδρομή και επανερχόμαστε.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, άλλη μια μέρα που ο καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές μας. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η ζέστη δεν είναι μόνο μία ενόχληση. Είναι μια συνθήκη που απαιτεί προσοχή και φροντίδα. Πίνουμε αρκετό νερό, αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις στις πιο ζεστές ώρες της μέρας και κυρίως δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται τη φροντίδα μας, τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και φυσικά τα αδεσποτάκια. Λίγη υπομονή ακόμα, λίγη περισσότερη αλληλεγγύη και θα περάσει αυτό το δύσκολο κύμα ζέστης. 2310-285-106 μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αριστεί κοντός γλουμένη στα αγγλικά. Instagram όσες και όσοι έχετε, περιμένουμε τα μηνύματά σας.

θέλεις. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, σήμερα το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετά μία σπουδαία κυρία. Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια ανεκτήμητη μουσική παρακαταθήκη. Με τη μοναδική της φωνή, την αυθεντικότητα και τις αξεπέραστες ερμηνείες της, σημάδεψε το λαϊκό τραγούδι και συνέδεσε το όνομά της με μια ολόκληρη εποχή, αλλά και με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη. Η απώλειά της κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής, όμως τα τραγούδια της θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν, θυμίζοντάς μας ότι οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Να της ευχηθούμε λοιπόν καλό ταξίδι. Και δεν το είχα σκεφτεί, για να δω μισό λεπτό έτσι, μήπως μια και έκανα τώρα αναφορά στη Μέρι Λίντα, να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Μανώλη Χιώτη. Ναι, και να επιστρέψουμε.

Μεριλίντα, λοιπόν, καλό σου ταξίδι και συνεχίζουμε με Γιάννη Πλούταρχο, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, ένα τραγούδι που μας το ζήτησε η Δέσποινα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλα σε σένα τα βρήκα. Αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο για απόψε.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
5: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε 22 Ιουλίου. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, το γνωρίζατε? Ένα οργανό που ζυγίζει περίπου 1,5 κιλό, αλλά κουβαλάει όλες τις αναμνήσεις μας, τα όνειρά μας, τις αποφάσεις μας, τα συναισθήματά μας. Είναι το κέντρο που μας κάνει μοναδικούς. Και ίσως φέτος αυτή η μέρα να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο καύσωνας που βιώνουμε δεν δοκιμάζει μόνο το σώμα μας, αλλά και το μυαλό μας. Έχετε παρατηρήσει ότι τις πολλές ζεστές ημέρες δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε, εκνευριζόμαστε πιο εύκολα ή νιώθουμε μια περίεργη πνευματική κόπωση? Δεν είναι τυχαίο. Ο εγκέφαλος αγαπά την ισορροπία και χρειάζεται φροντίδα ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Έτσι λοιπόν, λίγο μετά τις 9, μετά λοιπόν το Δελτίο Ειδήσεων των 9, στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε την παιδίατρο της καρδιάς μας, την Όλγα την Τζέτζη, παιδίατρο, διδάκτορε παιδονευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Σχετικά λοιπόν με την μέρα αυτή έχει πάρα πολλά να μας πει η Όλγα η Τζέτζη. Και συνεχίζουμε μουσικά με Κωνσταντίνο Αργυρό, Ζήτα μου τα αστέρια. Και φυσικά μπορείτε να μας καλείτε στο 2312-85-106. Ζητήστε μας ένα τραγούδι και εμείς ξέρετε ότι δεν χαλάμε χατήρια. Βέβαια, αν είναι ξένο θα είναι ίσως λίγο δύσκολο, γιατί σήμερα είναι ελληνικό το ρεπερτόριο του Μπολερό.

Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τη Λεωφόρο Στρατού και ιδιαίτερα την Νάντια. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Αγίου Δημητρίου, τη Γογό, τον Στέργιο, την Άννα. Καλωσορίσατε. Να καλησπερίσουμε όλους τους ακροατές που αυτή τη στιγμή μας ακούτε. Οδηγάτε συντροφιά με τον FM 100, συντροφιά με τον Μπολερό. Πιστεύω να φοράτε ζώνη, είτε ο προορισμός σας είναι κοντινός, μακρινός, θεωρώ ότι είναι δεδομένο το ότι φοράτε ζώνη, αλλά ακόμα και σε μια απόσταση ούτε 2-3 λεπτών, που τέλος πάντων χρειάζεται να πάρετε για κάποιο λόγο αμάξι, πριν καν βάλουμε το κλειδί, πρέπει να φοράμε στη μίζα λοιπόν το αμαξιού, πρέπει να φοράμε την ζώνη μας. Πριν συνεχίσω σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου και να αναπτύξω λίγο κάποια πράγματα που έχω ετοιμάσει για εσάς, θα ήθελα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Την Παρασκευή, δύο τυχεροί ακροατές του FM 100 και του Μπολερό θα κερδίσουν δύο αστυνομικά μυθιστορήματα, ένα ο καθένας των εκδόσεων Πηγή. Και πάμε λίγο να μοιραστώ μαζί σας, για όσους πιθανόν χθες δεν το ακούσατε, δεν ήσασταν συντονισμένοι ή κάτι άλλο σας είχε αποσπάσει εκείνη τη στιγμή το μυαλό. Λοιπόν, εκδόσεις Πηγή και τα δύο. Και τα δύο από την αστυνομική σειρά των εκδόσεων Πηγή Crime. Το ένα έχει τίτλο «Ελλήνιον» του Αναστάσιου Ντερμπούλη, όπου είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, καθώς κάθε όνειρο, μας λέει ο συγγραφέας, έχει το τίμημά του. Κάθε μυστικό, ένα θύμα. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για όσους αγαπάτε το δυνατό suspense και τις ιστορίες που σοκάρουν και προβληματίζουν. Το πιο φιλόδοξο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας ανοίγει τις πύλες του, φως, αρχαιοπρέπεια, πολυτέλεια, όλα αγγίζουν την τελειότητα. Κι όμως κάτι σκοτεινό κρύβεται πίσω από τους κίονες και τα επίχρυσα ψηφιδωτά. Περισσότερα αύριο, που πιθανόν να έχουμε και τον κύριο Ντερπούλη τηλεφωνικά μαζί μας, να μας μιλήσει περισσότερα για το συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Και περνάμε στο επόμενο που ένας τυχερός, μια τυχερή θα κερδίσουν, και αυτό από τη σειρά των εκδόσεων Πηγή Crime. Να είναι λοιπόν αστυνομικό μυθιστόρημα για όσους αγαπούν και εδώ το δυνατό suspense και τις ιστορίες που απ' τη μία σοκάρουν αλλά και προβληματίζουν. Συγγραφέας του συγκεκριμένου μυθιστορήματος, ο Νίκος Αδάμ, γεννήθηκε το 1990 στη Μαγούλη Αττική, σπούδασε οργάνωση και δίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, έχει ασχοληθεί με ναυτιλιακά, ενώ δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της ναυτιλίας από το 2009. Έζησε και εργάστηκε για 5 χρόνια στην πόλη του Αμβούργου. Το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 2023 με τίτλο «Ο Μαύρος Λύκος». Το μυθιστόρημα «Χωρίς Καρδιά» είναι το δεύτερο της σειράς, με πρωταγωνιστή τον Μάνο Σαρή. Τι γίνεται λοιπόν, την μπλοκή, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Και φυσικά, φίλες και φίλοι, είναι και επίκαιρο, έτσι, πάντα το Μπολέρο δεν θα μπορεί να σας αφήσει χωρίς βιβλία. Είναι καλό και κάποιοι που ίσως δεν διαβάζετε τόσο πολύ, αν κερδίσετε ένα από τα δύο, θα μαγευτείτε από την γραφή. Υπάρχει συγκεκριμένο πάντα κοινό που αναζητεί τα αστυνομικά μύθιστορήματα και πόσο μάλλον όλα αυτά, το διάβασμα γενικά, κάνει καλό στην εξέλιξη του εγκεφάλου μας. Λίγα λόγια λοιπόν για το δεύτερο μυθιστόρημα με τίτλο «Χωρίς καρδιά» από τη σειρά Crime των εκδόσεων Πηγή. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, φίλες και φίλοι, για όσους αγαπούν το δυνατό suspense και τις ιστορίες, όπως είπαμε, που σοκάρουν και προβληματίζουν. Πηγαίνουμε στο 1992, Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, πάρτι αποφύτησης. Στην αίθουσα εκδηλώσεων, μια κάμερα έχει στηθεί σε μια άκρη, μπροστά στην οποία όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να μιλήσουν ιδιωτικά για το πώς φαντάζονται τον εαυτό τους στο μέλλον. Σκοπός είναι η βιντεοκασέτα να θαυτεί σε μια χρονοκάψουλα και να ξεθαυτεί 30 χρόνια μετά στην επετειακή επανένωση. Λίγο αργότερα η απόφοιτη Μπριγκίτε Σνάιντερ θα βρεθεί νεκρή στο δάσος με βαριά τραύματα στο κορμί της. Η αστυνομία δεν θα καταφέρει να ανακαλύψει τον δολοφόνο και η υπόθεση θα μπει στο αρχείο. Πάμε στο 2022, όπου έρχεται αυτή η λαμπερή βραδιά επανένωσης των παλαιών συμφοιτητών. Η χρονοκάψουλα φυσικά ξεθάβεται. Προς έκπληξη όλων, στο βίντεο από το παρελθόν, ποιος νομίζετε ότι κάνει την εμφάνισή της μεταξύ άλλων? Η αδικοχαμένη Μπριγκίτε. «Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για εμένα. Θα πεθάνω. Αυτή είναι η μοίρα μου. Απευθύνομαι σε εσάς που με βλέπετε αυτή τη στιγμή από το μέλλον. Σύντομα θα με σκοτώσουν. Και υπεύθυνοι θα είναι οι πέντε. Ο ένας μετά τον άλλον, επιφανείς άνδρες του Αμβούργου, βρίσκονται νεκροί με πανομοιότυπο τρόπο και στους τόπους των εγκλημάτων γραμμένη με αίμα η φράση. Θάνατον στην S5. Πιο πάνω σας διάβασα τι λέει στο βίντεο λοιπόν. Η αποθανούσα. Ο ιδιωτικός ερευνητής Μάνος Σαρής φτάνει χωρίς να το επιθυμεί στο Αμβούργο, που καλείται να συνεργαστεί με την γερμανική αστυνομία για να ανακαλύψει, φίλες και φίλοι, την αλήθεια γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο της Μπριγκίτε Σνάιντερ, αλλά και για να σταματήσει έναν δολοφόνο που έρχεται από το παρελθόν με μοναδικό τρόπο, την εκδίκηση. Η εκδίκηση είναι η πιο ισχυρή κινητήρια δύναμη, πιο δυνατή και από τον θάνατο, του Νίκου Αδάμ. Εκδόσεις Πηγή. Ένα λοιπόν από τα δύο μυθιστορήματα την Παρασκευή. Ο πρώτος ή πρώτη που θα καλέσει 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα ο πρώτος και η πρώτη που θα στείλετε το μήνυμά σας στον προσωπικό μου λογαριασμό Αριστέ Κοντός Γλουμέντη στα αγγλικά, θα κερδίσετε ένα από τα δύο αυτά αστυνομικά μυθιστορήματα.

Να καλησπέρισω και τους φίλους ακροατές από τους αμπελόκηπους και ιδιαίτερα τη δασκάλα της παρέας στη Λίτσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το απόψινο ακροατήριο. Με κάνετε κάθε βράδυ, αλλά και σήμερα έτσι ήταν πολύ εύστοχο το μήνυμα που μας έστειλε η Λίτσα. Όχι μόνο λέει φιλοσοφία, όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Ναι, γιατί όχι. Ένα έτσι μήνυμα που πραγματικά... Γιατί να μην μας κάνει να γελάσουμε. Μας στέλνει λοιπόν το εξής σήμερα. Μάλωσαν δύο γυναίκες για πάρτι μου. Λογικά το λέει έτσι ένας άντρας. Λοιπόν, η μία φώναζε «Πάρ' τον εσύ». Και η άλλη τι απαντούσε, φίλες και φίλοι, «Μα τι να τον κάνω». Λοιπόν, έχετε ακούσει ότι καμιά φορά υπάρχουν έτσι γυναίκες που λέει ότι τι να τους κάνουμε, λέει, τους άντρες μαζί. Εμείς περνάμε πιο ωραία, πίνουμε τις μπύρες μας, τα κρασιά μας, χαμογελάμε. Ας τους ξέρω εγώ στο σπίτι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίτσα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Να καλησπερίσουμε και την Άρτεμη και τους φίλους ακροατές από την Ανάληψη. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Καλαμαριά. Προχωράει ο χρόνος. Σε λίγο θα υποδεχτούμε τη Λίνα την Πέτκου για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων, το πρώτο τελευταίο εδώ του FM 100 στις 9. Και να συνεχίσουμε λίγο τα περί εγκεφάλου, καθώς όπως αναφέρθηκα πριν, η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα. Ο εγκέφαλος, φίλες και φίλοι, μοιάζει με έναν μη. Όσο τον χρησιμοποιούμε, τόσο δημιουργεί νέες συνδέσεις. Ένα βιβλίο, ένα σταυρόλεξο, μια ξένη γλώσσα, ένα μουσικό όργανο, ακόμα και μια ουσιαστική συζήτηση μπορούν, λέει η ειδική, να τον κρατήσουν ενεργό.

φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει και κάτι ακόμα πιο απλό σχετικά με τον εγκέφαλο, καθώς ο ύπνος, η σωστή ενυδάτωση και η ξεκούραση βοηθάνε σημαντικά, γιατί στον καύσωνα ο οργανισμός χάνει περισσότερα υγρά και αυτό επηρεάζει και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ακόμη και μια ήπια αφυδάτωση μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση, να προκαλέσει πονοκέφαλο, κούραση ή να μας κάνει πιο ευερέστητους. Γι' αυτό αυτές τις μέρες δεν χρειάζεται να πιέζουμε τον εαυτό μας να αποδώσει στο 100%, χρειάζεται απλά να τον ακούμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου αποχωρεί σταδιακά ο καύσωνας από τη χώρα. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Θειότιδας με 43,5 βαθμούς, ενώ πάνω από 40 έφτασε ο Ιδράργυρος σε αρκετές περιοχές. Από αύριο Πέμπτη αναμένεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με βοριάδες που θα φέρουν ανάσα δροσιάς και τις μέγιστες τιμές να κινούνται κοντά στους 35 με 37 βαθμούς. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου Δημήτριος Μητρουλιάς. Η πρόταση αφορά το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και περιλαμβάνει ακόμα τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Η τελική απόφαση ανήκει στο δικαστικό.

0: Γείται η κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο για διασπαστική κίνηση επειδή δεν παραδίδει την έδρα του, με πηγές του κόμματος να σημειώνουν πως ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Από την πλευρά του, ο κύριος Φάμελος απαντά ότι οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους που πλέον δεν εκφράζονται από τη σημερινή ηγεσία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στον Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροι τους έκαναν λόγο για κατάφορη αδικία και ισχνά στοιχεία. Νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας φέρνει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει τα $95 το βαρέλι. Στην Ελλάδα οι τιμές στα καύσιμα ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές, με το πετρέλαιο κίνησης να περνά μπροστά από την αμόλυβδη. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέες αυξήσεις, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης των καταναλωτών, με τον Κωστή Χατζηδάκη να αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Για την 1η Ιουνίου του 2027 ορίστηκε η έναρξη της δίκης του καθερεθέντος πρόεδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με απόφαση Αμερικανού δικαστή. Ο 63χρονος πρώην ηγέτης και η σύζυγός του κρατούνται σε φυλακή του Μπρούκλιν μετά τη σύλληψή του σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση τον περασμένο Ιανουάριο. Και οι δύο δηλώνουν αθώοι στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Νέα πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και πλοία στην περιοχή της Οδυσσού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, επλήγησαν φορτηγό πλοίο στο λιμάνι Τσόρμον Μόρσκ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης στρατιωτικού εξοπλισμού, καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα περίχωρα της Οδυσσού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Φίλες και φίλοι, περάσαμε στην δεύτερη ώρα και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, όπου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές η Αριστεία Κοντόζογλου. Και όπως λοιπόν σας υποσχέθηκα, σας είπα, Παγκόσμια ημέρα σήμερα εγκεφάλου, 22 Ιουλίου, και είμαστε στη τηλεφωνική μας μάλλον γραμμή. Έχουμε την παιδίατρο της καρδιάς μας, διδάκτορε νευρολογία στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην Όλγα Τζέτζη, όπου είναι σε ζωντανή σύνδεση. Ακούστηκε και ένα παιδάκι από μέσα, από το ιατρείο της. Να σε καλησπερίσουμε, Όλγα.
1: Καλησπέρα, Αριστεία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να σου πούνε καλησπέρα. Και είναι έκπληξη και για σένα, θα πω. Έχω εδώ στο ιατρείο, εξετάζω διδυμάκια, τα γνωρίζει τα διδυμάκια.
0: Ο Πάρης και ο Φίβος.
1: Ο Πάρης και ο Φίβος.
0: Αχ, τίποτα το δίδυμο.
1: Ποια είναι η κυρία Αριστεία, το ραδιόφωνο.
0: Είχαμε...
1: Αυτός ήταν ο Πάρης, ο Φίβος.
2: Γεια.
0: Γεια.
1: Και είναι και εδώ και η μάμα, εδώ συζητάμε για το... Φαντάζομαι ότι θα μιλήσουμε σήμερα για την Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου, για την υγεία του εγκεφάλου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και αν θέλει λοιπόν και η Καλλιρόη, σωστά, καλά θυμάμαι το όνομα.
3: Πολύ σωστά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Καλλιρόη. Μαμά διδύμων αγοριών, του Πάρη και του Φίβου. Πριν μας μιλήσει η Όλγα η Τζέτζη, αλήθεια, σε έχει απασχολήσει όσον αφορά την ανάπτυξη, ή γενικά βλέπεις ανάμεσα στα δύο δίδυμα κάποιες διαφορές που μπορεί, ας πούμε, το ένα διδυμάκι να είναι λίγο πιο ωριμό σε κάποιες δεξιότητες από το άλλο? Δηλαδή, αυτά θα μας τα πει και η Όλγα, απλά τώρα το ως μαμά, έτσι, κάτι το οποίο μπορείς να βιώνεις, μαμά διδύμων.
3: Ως μαμά το βιώνω από την πρώτη, στο πρώτο δευτερόλεπτο της γέννησής τους. Mm-hmm. Πάντα με απασχολούσε, και θέλοντας και εμείς, οι μαμάδες των διδύμων, νομίζω ότι συγκρίνουμε πολύ τα παιδάκια μας. Mm. Όμως φυσικά από την πρώτη στιγμή με απασχολούσε η σωστή ανάπτυξη, η σωστή διατροφή, η ρουτίνα των παιδιών. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο έντονο αυτό στις δίδυμο μαμάδες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Πάρης και ο Φίβος μας ακούνε και αυτοί, και νομίζω ότι αγαπάνε πολύ την παιδίατρο τους. Είναι από τα παιδιά που πάνε με χαμόγελο, σωστά?
3: Με πολύ χαρά έρχονται. Δεν θέλουν να φύγουν. Ναι.
0: Όταν μίλησα με την Όλγα, μου λέει: «Οκ, μπορώ να βγω, γιατί τελευταίο ραντεβού είναι 8.30. Αλλά είδα ότι, κατάλαβα ότι τα δίδυμα ακόμα έχει και ένα πολύ ωραίο χώρο, αφού και εγώ έτσι όταν την συμβουλεύομαι, νιώθω και εγώ παιδί, οπότε ως παθολόγος, παιδίατρος βέβαια, μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, αν έχεις πάθει ηλίαση κάτι, και πάντα λοιπόν θέλω και εγώ ένα γλυφιτζούρι, το ξέρει η Όλγα».
1: Λοιπόν, ναι,
0: ισχύει, λοιπόν.
1: Δεν θέλω να σου πει και η Καλλιρόη τι συζητάμε εδώ για την υγεία του εγκεφάλου. Γιατί πάντοτε είναι ένα θέμα τη συζήτηση κάθε φορά που έρχεται εδώ. Mm-hmm. Και μιλάμε και πες το νούμερο ένα, τη βάζουμε, Καλλιρόη, για την υγεία του εγκεφάλου των παιδιών.
3: Γιατί
1: την ανάγνωση.
3: Την ανάγνωση των βιβλίων.
1: Mm-hmm.
3: Των παραμικρών παραμυθιών. Εμείς διαβάζουμε βιβλία από πολύ πολύ μωράκια που ήταν mm-hmm. μικρά, παρόλο που ακόμα ήταν στη φάση που απλά χοροπηδούσαν ή πέραν το βιβλίο και δεν ξέρανε να το διαβάζουν. Όμως έτσι μάθανε, συνήθισαν, έχουμε ρουτίνα ύπνο, πάντα στο τέλος της ημέρας διαβάζουμε ένα βιβλίο. Mm-hmm. Άλλες φορές το συζητάμε, άλλες όχι, αλλά είναι στη ρουτίνα τους, το περιμένουν, το διαλέγουν, μπορούν να ρωτάνε γύρω από αυτό. Και νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της φαντασίας, της απορίας.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι σημαντικός ο ρόλος του παιδικού βιβλίου στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Το λέει για την πλευρά της εξειδίκευσής μου στην mm-hmm. παιδονευρολογία. Και μάλιστα τώρα να το πω, για να το πω, της άρχισα λίγο στο ραντεβού και μου λέει: «Τώρα χαλάμε τη ρουτίνα μας», λέει, «αλλά δεν πειράζει, γιατί ήταν η ώρα», αυτό ακριβώς μου είπε μόλις μπήκε, «ήταν η ώρα», λέει, «που θα διαβάζαμε το παραμύθι, γάλα, παραμύθι και ύπνο». Οπότε την υγεία του εγκεφάλου μου την είπε η ίδια η Καλλιρόη μπαίνοντας στο ιατρείο σε τρεις λέξεις. Γάλα, δηλαδή η σωστή διατροφή, παραμύθι για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, γιατί είμαστε το σώμα, είμαστε και η ψυχή, και ο εγκέφαλός μας δουλεύει σωστά, εφόσον τρέφεται σωστά και κυριολεκτικά τρέφεται σωστά με τη σωστή διατροφή. Γιατί θα το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, mm-hmm. Αριστεία, έτσι, στο καφέ μας, ότι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της διατροφής. Και μάλιστα η διατροφή μιλάμε για τις πρώτες 1000 μέρες ζωής, ξεκινώντας από την ενδομήτρια ζωή, ξεκινώντας από τη διατροφή της Αιγίου, mm-hmm. πόσο σημαντική είναι, και φτάνοντας στη διατροφή του βρέφους, του παιδιού, του εφήβου για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η σημασία του μητρικού θυλασμού, mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι το οποίο και η Καλλιρό, έτσι, είχαμε φτιάξει ένα βιντεάκι που μιλούσε μέσα και η Καλλιρό, το γιατρό, πόσο σημαντικός είναι ο θυλασμός για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού, διότι το μητρικό γάλα είναι πηγή ζωής και η σύστασή του είναι τέτοια που βοηθάει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Τα ωμέγα 3 που παίρνουμε από την διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm, mm-hmm. Λέμε και στους γονείς ψάρι, τα γαλακτοκομικά για το ασβέστιο, για την αύξηση του σώματος, η σωστή διατροφή γενικότερα, και μετά περνάμε στο πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Γι' αυτό και εδώ λέει Καλλιρό, μας χάλασες, γιατρέ μας, τη ρουτίνα του ύπνου, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, κάποια φορά. Καλλιρό, είναι σε ρωτήσω κάτι. Αν καμιά φορά, όχι, ειλικρινά, αν χαλάσει η ρουτίνα, βλέπεις ότι πιο δύσκολα τα παιδιά σου μετά, ας πούμε, θα καθίσουν να διαβάσουν το παραμύθι κάτι, ή μπορεί να είναι έτσι πιο κουρασμένα, οπότε μπορεί να μην είναι συγκεκριμένη η ρουτίνα, παρά να πληθούν να κάνουν την υγιεινή τους και να πιούν το γάλα τους?
3: Ναι, είναι σίγουρα πιο κουρασμένα, mm-hmm. έρχεται η σωστή γκρίνια του ύπνου, mm-hmm. η γνωστή. Δεν έχουμε τόσο καλή συνεργασία, mm-hmm. Μπορεί να βγάλουν και κάποια υπερένταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά η ρουτίνα του ύπνου, να ξεκουράζονται πιο σωστά.
1: Και τα λέμε και από
0: μας
1: την
0: λέει
1: πλευρά,
0: η Εύα, είναι... έχουμε μία Κροάτρια, η Εύα από τους Αμπελόκηπους. Τι ηλικία έχουν τα δίδυμα?
3: 6 ετών.
0: 6 ετών.
3: Ένα μήνα κλείνουμε τα 6, ναι.
0: Ωραία, γιατί μάλλον θα ήθελε σχετικά με ρουτίνα όλο αυτό έτσι που μας μετέφερες. Όλγα Τζέτζη, τώρα μιλήσαμε για την... μας μετέφερε η Καλλιρό, λοιπόν, πολύ έτσι όμορφα, και είναι πολύ ωραία να ακούμε ιστορίες βιωματικές. Για εμάς τους ενηλίκους βοηθάει η ρουτίνα μας? Δηλαδή, στον εγκέφαλό μας, τι ακριβώς γίνεται με τα ωράρια? Ας μιλήσουμε, ας πούμε, για έναν, δεν ξέρω, θες να το χωρίσεις, εφήβους μέχρι κάποια ηλικία?
1: Ναι, ναι, βέβαια, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Εγκεφάλου. Εμείς φτιάσαμε τα παιδιά, βέβαια, αλλά σημαντικό είναι, επειδή υπάρχει και η νευροδιαφορετικότητα που λέμε, έτσι, ναι. Διαταραχές της ανάπτυξης, νευροδιαφορετικότητα που συζητάμε και στα παιδιά, της νευροανάπτυξης, γιατί είναι ένα σημαντικό το αναπτυξιολογικό κομμάτι, αυτό που ελέγχουν οι παιδίατροι. Αλλά ας μην ξεχνάμε, Αριστέ, και τους μεγάλους σε ηλικία, γιατί είναι δύο ακραίες ηλικιακές ομάδες, και τους υπερήλικες, όπου εκεί και η υγεία του εγκεφάλου στην ουσία πάσχει, που λέμε οι ερχόμενοι, οι άνοια που έχουν οι μεγάλοι σε ηλικία, που λέμε γίνονται παιδιά. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι ο εγκέφαλος σιγά σιγά εκφυλίζεται, και ο ύπνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις ηλικίες, από τον νεογνώ, το βρέφος, που μέχρι το μεγαλύτερο παιδάκι. Μάλιστα, ναι. Σήμερα μιλούσαμε με μία μαμά. Ένα συνηθισμένο θέμα που αντιμετωπίζουμε στο ιατρείο μας και συζητάμε με τις μαμάδες είναι οι διαταραχές του ύπνου. Είναι πάρα πολύ συχνές οι διαταραχές του ύπνου. Οι μαμάδες πραγματικά υποφέρουν με αυτό το θέμα, ειδικότερα στα βρεφάκια. Τώρα να πω και την προσωπική μου εμπειρία, και εγώ ως μαμά δίδυμων. Και λέω σε όλες τις μαμάδες, μην στεναχωριέστε. Ξέρετε, πότε κοιμήθηκα ολόκληρη νύχτα, όταν τα δίδυμα γίνανε 5 ετών, πραγματικά. Και αυτό συζητάμε και με την Καλλιρό και με άλλες μαμάδες διδύμων εδώ. Πόσο σημαντικό είναι για τον ύπνο? Δεν είναι όμως όλα τα παιδιά ίδια στον ύπνο. Υπάρχουν έτσι πολλοί παράγοντες που συνεισφέρουν, συντελούν στο να είναι φυσιολογικό, να έχουμε τις ίδιες ώρες του ύπνου. Ο εγκέφαλος όμως πρέπει να ξεκουράζεται. Mm-hmm. Υπάρχουν καθορισμένες ώρες ύπνου για κάθε ηλικιακή ομάδα. Αν θέλουν οι ακροατές, έτσι μπορούμε να τους να κάνουμε κάποια άλλη έτσι, εκπομπή που να μιλήσουμε ακριβώς για τις ώρες του ύπνου. Η ρουτίνα είναι σημαντική, γιατί όταν το παιδί χάνει τη ρουτίνα του, έχει λιγότερες ώρες ύπνου, δεν κοιμάται καλά. Σημαίνει ότι ξυπνάει σε υπερδιέγερση, δεν έχει ξεκουραστεί ο εγκέφαλος και το σώμα του. Σημαίνει ότι το παιδί είναι πιο ανήσυχο στο σχολείο. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχουν μετά διαταραχές συμπεριφοράς. Γι' αυτό και θα το πω και νευροβιολογικά εδώ, ότι σε παιδάκια από μελέτες με επιστημονικά δεδομένα, παιδάκια τα οποία εμφανίζουν σε κάποια φάση ζωής τους μαθησιακές δυσκολίες, γυρίζουμε πίσω και ρωτάμε το γονιό στο ιστορικό, και ένα μεγάλο ποσοστό διαπιστώνουμε ότι έχει διαταραχές ύπνου στην βρεφική και στην παιδική ηλικία. Άρα φαίνεται και εδώ πόσο σημαντικό είναι να ξεκουράζεται το σώμα και ο εγκέφαλος με τον ύπνο. Mm-hmm. Ο αθλητισμός είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός για την υγεία του εγκεφάλου, οι αθλητικές δραστηριότητες. Τώρα θυμήθηκα, είχα κάνει μια ομιλία σε ένα σχολείο και, mm-hmm. και μιλούσαμε με μαθητές δημοτικού εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη, και μιλούσαμε για την υγεία του εγκεφάλου. Και τα είδα τα παιδάκια, όταν τα ρωτούσα τι είναι πιο σημαντικό, τα βρίσκανε μόνος τους.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης για υγεία του εγκεφάλου μιλάμε και για το συναίσθημα. Δηλαδή, γιατί και το συναίσθημα, υπάρχουν διάφορα μέρη του εγκεφάλου, οι λογοί που ρυθμίζουν. Άλλα ρυθμίζει το λόγο, την ομιλία, την κίνηση. Άλλο μέρος του εγκεφάλου ρυθμίζει το συναίσθημα. Δηλαδή, και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε, την ψυχική υγεία που πάλι έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Και εδώ μιλάμε πάλι για τις σχέσεις με τους συνομιλίκους, αυτά μου είπαν και τα παιδάκια
0: βιωματικά. Με ρωτάει η Στέλλα, ακροάτρια του Μπολερό, ποια συμβουλή θα δίνει η κυρία Τζέτζη σε έναν νέο άνθρωπο για να διατηρήσει ζωντανό το μυαλό του σε κάθε ηλικία.
1: Πολύ ωραία. Να δουλεύει τον εγκέφαλό του, γιατί mm-hmm. ο εγκέφαλος είναι μία μηχανή. Πρέπει να το δουλεύουμε, βέβαια, στο βαθμό να το κάνουμε υπεργέγερση και να δουλεύει πάρα πολύ. Mm-hmm. Που λέμε να καεί ο εγκέφαλος, αυτό το ζω. Στις τελευταίες μέρες, θα σου πω αριστεία, να κάνουμε και λίγο χιούμορ εδώ.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι, είναι να σκεφτόμαστε, γιατί ο εγκέφαλος και ο εγκέφαλος του παιδιού. Θέλουμε να εκπαιδευτεί έτσι ώστε αργότερα το παιδί να γίνει έφηβος και ενήλικας που να έχει κριτική ικανότητα. Mm. Αυτό σημαίνει εκπαίδευση του εγκεφάλου.
0: Άρα
1: το
0: όλα λοιπόν,
1: ψυχή, λοιπόν
0: ξεκινάνε
1: όλα
0: από τη βάση μας, από την κιόλας εμβρυϊκή ηλικία, σωστά?
1: Από την εμβρυϊκή ηλικία, βέβαια.
0: Από την εμβρυϊκή ηλικία.
1: Βέβαια, γιατί και οι διατροφικές συνήθειες της μαμάς. Mm-hmm. Αν έχει, ας πούμε, κάποια ενδομήτρια λίμωξη, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά, το ιστορικό της μαμάς παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Και οι συνήθειες ακόμη, και μετά περνάμε στη διατροφή. Στο θυλασμό, λέμε στις μαμάδες, η καλύτερη πηγή έτσι, για την υγεία του εγκεφάλου είναι ο θυλασμός. Στο τι θα mm-hmm, πάει, στον mm-hmm. ύπνο του, στη ρουτίνα του, στη σχέση τη συναισθηματική του γονιού με το παιδί, στο πόσο ήρεμη θα είναι η μαμά και θα έχει χρόνο και η οικογένεια γενικότερα να περάσει με το παιδί. Και αυτό είναι υγεία του εγκεφάλου, αν κάτσεις και το σκεφτείς.
0: Μας λέει η Αθηνά, άρα βοηθάει και τους ενήλικες η ρουτίνα στην καθημερινότητά μας.
1: Φυσικά, φυσικά και βοηθάει. Αφού το συζητάω για τη μαμά. Γιατί σκέψου μόνο. Οι μαμάδες που έχουν παιδιά, το να έχουν τα παιδιά τους στη ρουτίνα βοηθάει και τις ίδιες να είναι καλύτερα οργανωμένες, να έχουν ίσως περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους. Γιατί μιλάμε πάντα και για τη φροντίδα εαυτού στη μαμά. Κάθε φορά και στο ιατρείο αυτό κάνω και το πρώτο που συζητάω για τη μαμά είναι πώς αισθάνεσαι εσύ γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να είναι η μαμά ήρεμη ψυχικά και να αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, να φροντίζει τον εαυτό της για να μπορέσει να φροντίσει και τα παιδιά της.
0: Νομίζω πιο παλιές γενιές λέγανε αν είναι καλά τα παιδιά μου, είμαι και εγώ και κούλουπο, αλλά τώρα έχει αλλάξει όλο αυτό. Δηλαδή, όταν πραγματικά είναι καλά η μαμά, τότε μπορεί να αποδώσει και στο 1000% απέναντι στα παιδιά.
1: Έτσι, και να φροντίσει για την υγεία του εγκεφάλου τους και με αυτόν τον τρόπο. Άρα και το συναισθηματικό δέσιμο, η σχέση με την οικογένεια, η σχέση με τους συνομιλίκους, οι φιλίες, όλα αυτά mm-hmm. συντελούν στην υγεία του συναισθήματος που είναι μέρος του εγκεφάλου μας και αυτό.
0: Είπες φιλίες.
1: Δηλαδή,
0: άρα λοιπόν ναι. Και η εξωστρέφεια των.
1: Και οι οθόνες, να πούμε. Κάτι πολύ σημαντικό που mm-hmm. παραλείψαμε είναι οι οθόνες. Πόσο κακό κάνουν στην υγεία του εγκεφάλου οι οθόνες. Είναι ένα θέμα που συζητιέται, το έχουμε ξανασυζητήσει και με σένα, νομίζω, σε εκπομπή. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι πέρα από τα μάτια μας, γιατί βλέπουμε με τον εγκέφαλό μας. Ακούμε, το λέω και σε κάποιες ομιλίες που έχω κάνει στο Εθνικό Ίδρυμα Κοφών και αυτά, ότι δεν ακούμε με τα αυτιά μας, ακούμε με τον εγκέφαλό μας. Το ίδιο είναι και με τα μάτια, γιατί τα μάτια, τα αισθητήρια όργανα που έχουμε, όλα αυτά ρυθμίζονται από τον εγκέφαλο. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Καλλιρόη, αν ο εγκέφαλός σου μπορούσε απόψε να μας μιλήσει, δηλαδή σε εισαγωγικά, τι πιστεύεις ότι θα σου ζητούσε? Λίγη ξεκούραση, περισσότερα όνειρα, λιγότερο άγχος ή λίγο περισσότερο χρόνο για όσα αγαπάς?
3: Περισσότερο χρόνο για όσα αγαπάω, σίγουρα. Γιατί στο τέλος της ημέρας πάντα αναλογίζομαι πόσο έπαιξα με το παιδί μου σήμερα. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Μέσα από το παιχνίδι με το παιδί αναπτύσσονται οι κοινωνικές του δεξιότητες, η δική μας σχέση, η ενσυναίσθησή του. Δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα κάθομαι στο πάτωμα και παίζω με τα παιδιά μου.
1: Πολύ σημαντικό. Μας είπε Καλλιρόη κάτι άλλο. Παιχνίδι και μουσική. Μουσική, πόσο η μουσική συμβάλλει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, η μουσική ακόμη και από τη μήτρα, δηλαδή από την ενδομήτρια ζωή, τα ακουστικά ερεθίσματα του εμβρίου επηρεάζουν στο, μετά την εξέλιξή του νευροβιολογικά και βλέπουμε και το βλέπουμε αυτό, δεν ξέρω, και Καλλιρόη το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και αυτό
0: νομίζω και ο Μπετόβεν είχε βγει κάποια στιγμή πριν πολλά πολλά χρόνια, είχε πέσει στα χέρια μου ένα CD που έλεγε «Κλασική μουσική για μωρά».
1: Αυτό λέει τώρα η Καλλιρόη. Πες, Καλλιρόη.
3: Τους έβαζα. Είχα εφαρμογές που όταν ήταν μωράκια τους έβαζα του Μπετόβεν τις μουσικούλες για μωράκια.
1: Και να πω και κάτι άλλο εδώ, ιατρικό. Πολλές φορές για τους κολικούς στα μωράκια, που είναι, η κολική είναι πονάκια στην κυλίτσα που τα ξέρουν, λέμε ή λευκό ήχο. Δηλαδή πολλές φορές ηρεμούν από έναν ήχο από πιστολάκι, από απορροφητήρα. Ή λευκός ήχος είναι αυτός. Ή λέμε μουσική, λέω στις μαμάδες, τη μουσική που ακούγατε στη μήτρα. Όταν, δηλαδή, και το έχω συζητήσει και αυτό και με μουσικούς και πάλι που έρχονται και εδώ στο ιατρείο μαμάδες που ασχολούνται με αυτό, με τη μουσική και πώς επιδρά στην ανάπτυξη του, του εγκεφάλου, είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνούμε. Δηλαδή, πράγματα που μας ευχαριστούν συμβάλλουν και αυτά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η μουσική,
0: και
1: στους, το παιχνίδι που είπε Καλλιρόη, η ανάγνωση των βιβλίων και στους ενήλικες, και αυτά νομίζω ότι ισχύει και για τους υπερήλικες, τους ανθρώπους με Αλσχάιμερ.
0: Αυτό πήγα να σου μιλά... πω τώρα. Ναι, για πάμε λίγο και στην τρίτη ηλικία.
1: Ναι, ναι. Θέλω να προσθέσει κάτι εδώ η Καλλιρόη.
0: Παρακαλώ.
3: Μου επιτρέπετε, θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί είναι κάτι που βλέπω τριγύρω μου πολύ καθημερινά. Γιατί συναναστρέφομαι με άλλες μαμάδες, με άλλες παιδάκια, πάμε σε πάρτι. Λίγο παραπάνω προσοχή θα ήθελα στη διατροφή των παιδιών. Βλέπω ότι η διατροφή των παιδιών πλέον είναι αρκετά γεμάτη με επεξεργασμένα και... Καλό θα ήταν λίγο να μειώσουν όσο μπορούν οι μανούλες, γιατί καταλαβαίνω τις ιδιαιτερότητες των παιδιών τους, όσο μπορούν να μειώσουν τη ζάχαρη και τα επεξεργασμένα στα παιδάκια τους και να μείνουν στην πρώτη ύλη, να μείνουν στις καθαρές γεύσεις, να κάνουμε έτσι μια καλή αρχή για τα παιδάκια μας. Άλλωστε θα μεγαλώσουν και θα μας ξεφύγουν ό,τι περνάει τώρα από το χέρι μας. Αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, πολύ ωραία. Το πώς θα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι, δεν ξέρω πώς έτυχε. Ήσουν ατυχερή σήμερα που είχα εδώ την Καλλιρόη.
0: Όλγα Τζέτζη, πες μας λίγο πριν σε αποχαιρετήσουμε και πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή στην τρίτη και διανύουν την τρίτη ηλικία ή κάποιοι αρχόμενοι, υπάρχουν κάποια τρίκ, δηλαδή... Ένας άνθρωπος έχει, υπάρχουν μελέτες που δεν θα μπορούσε ποτέ ίσως ή να βοηθήσει τον εαυτό του αν υπήρχε προδιάθεση να ανατρέψει για το Ατσχάιμερ ή αντίστοιχα για την άνοια.
1: Βέβαια, και έχει γίνει πολλή μελέτη πάνω σε αυτό. Εντάξει, καλό θα ήταν και κάποια στιγμή και να βγάλει και ένα νευρολόγο που ασχολείται πιο πολύ με αυτά ενηλίκων. Αλλά σίγουρα και να ξέρεις ότι και το συναισθηματικό κομμάτι επηρεάζει πάρα πολύ την υγεία του εγκεφάλου και την καθημερινή απόδοσή του και του υπερήλικα ακόμη. Γιατί αντιμετωπίζεται ο υπερήλικας πλέον, το αντιμετωπίζουμε σαν ένα μικρό παιδάκι. Δεν λέμε ότι μην δίνει σημασία σε αυτό που λέει, είναι μικρό παιδάκι. Γιατί ο εγκέφαλος εκφυλίζεται. Εξηγείται δηλαδή αυτό και με την ιατρική. Οπότε προσπαθούμε να κρατάμε τον εγκέφαλό του σε εγρήγορση, κάνοντάς του συντροφιά για να αισθάνεται ένας μεγάλος ηλικία συναισθηματικά έτσι πιο όμορφα, βάζοντας τον, εφόσον έχει και με τα μάτια του και όλα αυτά τη δυνατότητα να διαβάζει ένα βιβλίο, φέρνοντας του σε επαφή με ανθρώπους που αγαπάει, με τα εγγόνια του, κάνοντας του λίγο συντροφιά, να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος, και με τον ύπνο πάλι, εκεί πολλές φορές χρειάζεται στους μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους να τους βοηθήσουμε αν χρειαστεί. Προσπαθούμε και, εντάξει, η διατροφή δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να την ελέγξουμε, αλλά και να αποφύγουμε το φάρμακο που πολλές φορές, εντάξει, ο υπερήλικας που έχει ούτως ή άλλως εν δυνάμει διαταραχές με τον ύπνο, συνήθως χρειάζεται καμιά φορά να πάρει και φαρμακευτική αγωγή.
0: Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που έχω ακούσει που λένε ότι ένας άνθρωπος εκεί άνω των 70 κάτι και μπορεί να είναι και μόνος, είναι πολύ καλό να έχει και ένα κατοικίδιο. Για να αισθάνεται λοιπόν ότι υπάρχει φροντίδα, τετράποδη φίλη μας.
1: Φυσικά και το κατοικίδιο να το βάλουμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και
0: νομίζω και στα παιδιά, αλλά βοηθάνε και τους ενηλίκους γενικά ηλικία το να υπάρχει αυτή η ανταποδοτικότητα. Όσους γνωρίζω και έχουν σκύλο στο σπίτι τους, νομίζω ότι τους αποζημιώνει αυτά τα... Έχω συνάδελφο εδώ που λέει ότι μόλις γυρίσει και κοιτάξει το Μάρκος στα μάτια, η κούραση, τα πάντα, μια αγκαλιά, τα λένε όλα, αποφορτίζονται.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι, έχουμε όλοι ανάγκη από πραγματική αγάπη, από νιάξιμο ένας για τον άλλο και από πραγματικές σχέσεις, και αυτά με τη σειρά τους έρχονται και βοηθάνε στην υγεία του εγκεφάλου μας, mm-hmm. από τη συναισθηματική πλευρά, γιατί είμαστε το σώμα μας και είμαστε η ψυχή μας. Φροντίζουμε το σώμα μας, φροντίζουμε και την ψυχή μας, έτσι ώστε να έχουμε έναν υγιή εγκέφαλο, ο οποίος εγκέφαλος θα μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος δικό μας, της οικογένειάς μας, αλλά και γιατί όχι και της κοινωνίας, γιατί ένας εγκέφαλος που δουλεύει σωστά έχει και καλή κριτική ικανότητα και μπορεί να συμβάλλει στην πρόοδο της κοινωνίας. Έτσι το βλέπω.
0: Αυτό θα κρατήσουμε.
1: Το ατομικό στο μαζικό.
0: Σε λιγότερο από ένα λεπτό πρέπει να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και περνάμε αμέσως μετά στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Ένα μήνυμα κάτι πριν σε αποχαιρετήσουμε. Είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Διανύουμε και περίοδο καύσωνα αυτές τις μέρες. Επιγραμματικά κάτι έχεις ένα λεπτό.
1: Ναι, έχω ένα λεπτό, πολύ νερό για το καύσωνα, πολύ νερό σαν φάρμακο, νερό και για την υγεία του εγκεφάλου μας, mm-hmm. θα το πω. Φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε τον εαυτό μας και φροντίζοντας τον εαυτό μας και εφόσον είμαστε εμείς καλά, φροντίζουμε και τους γύρω μας, τα παιδιά μας, τον σύντροφό μας, έτσι ώστε να περάσουμε ένα ευχάριστο και ασφαλές καλοκαίρι και να είμαστε πάντα όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε
1: λοιπόν,
0: πολύ, Όλγα Τζέτζη. Καλή ροή, σε ευχαριστούμε. Πάρη Φίβο, αν μας ακούτε, σας ευχαριστώ και εσάς για την υπομονή που ακούτε τη μαμά και την παιδίατρό σας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, την αγάπη μας. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, άκουσα τις φωνές. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Γεια.

Με βάση τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, λοιπόν, από το να μιλάω για τον καθένα να διαβάζω ξεχωριστά, νομίζω ότι θα σας καλύψω με όσα μου γράψατε. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ στην διακεκριμένη παιδίατρο, Δόκτωρ Όλγα Τζέτζη, για την παρουσία της απόψε στον Μπολερό. Μια ακόμα λοιπόν παρουσία της στην εκπομπή μας, καθώς πάντα μας μιλάει με απλό και κατανοητά, αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο, όπου μας βοηθάει να κατανοήσουμε στα ερωτήματα που τις θέτουμε κάθε φορά. Μας μίλησε λοιπόν, οι βάσεις μπαίνουν ακόμα και από την, όχι ακόμα, μπαίνουν από την εμβρυϊκή ηλικία και πόσο σημαντικό είναι οι χίλιες πρώτες μέρες κάθε ανθρώπου. Μας έδωσε και φυσικά συμβουλές για τον καύσωνα. Την ευχαριστούμε λοιπόν θερμά, καθώς και αρκετοί ακροατές που ήρθανε τα μηνύματά σας για τον χρόνο της, και σε ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη στο σημαντικό έργο που επιτελεί καθημερινά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αν απόψε ήταν να σας θέσω ένα ερώτημα, θα ήταν το εξής. Εσείς τι κάνετε αλήθεια για να κρατάτε το μυαλό σας ζωντανό? Διαβάζετε βιβλία, λύνετε σταυρόλεξα, ακούτε μουσική? Είμαι σίγουρη βέβαια ότι ακούτε καθημερινά 10-12. Είδα τη συνήθεια αυτή. Η συνήθεια του χειμώνα, λοιπόν, 8-10 καλοκαιρινό μπολερό. Ή πιστεύετε ότι η καλύτερη γυμναστική για τον εγκέφαλο είναι, μεταξύ των άλλων, οι όμορφες συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάμε? Περιμένω τα μηνύματά σας, αν δεν προλάβω λόγω της ώρας. Θα συνεχίσουμε και αύριο, έτσι θα διαβάσω κάποια μηνύματα σχετικά με το συγκεκριμένο ερώτημα. Και περνάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Θέλω κοντά σου να μείνω, Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: πάμε στην Ελένη από την Νεάπολη που μας έστειλε το εξής μήνυμα. Εγώ κρατάω το μυαλό μου αριστέ σε εγρήγορση με τα βιβλία. Ακόμα και 10 σελίδες πριν κοιμηθώ, νιώθω ότι ταξιδεύω και ξεχνάω την κούραση της ημέρας. Πάμε στον Νίκο από την Νεάνοπολη. Το μυαλό μου μένει ζωντανό όταν γελάμε. Ένα καλό γέλιο, λίγη αισιοδοξία και όμορφοι άνθρωποι γύρω μας μας κάνουν θαύματα. Και το μπολερό είναι μέρος αυτής της καθημερινής συνήθειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, και φυσικά όσους ανταποκριθήκατε και γράψατε, μπήκατε στη δικασία να στείλετε το μήνυμά σας. Περνάμε στο Γιώργο από την Καλαμαριά. Ακούω καθημερινά μπολερό. Πιστεύω ότι οι μουσικές που βάζεις ξεκουράζουν το μυαλό μας και μένα προσωπικά με βάζουν σε τάξη. Βάζουν τάξη και μένα προσωπικά το μυαλό και βάζει σε τάξη τις σκέψεις μου, ειδικά μετά από μια δύσκολη μέρα. Μπολερό forever. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Πάμε στην Κατερίνα από την Τούμπα. Για μένα η καλύτερη γυμναστική είναι μια καλή κουβέντα με φίλους. Μια όμορφη συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει το μυαλό περισσότερο από οτιδήποτε και φυσικά καθημερινά μπολερό. Και ο Δημήτρης από τον Εύωσμο μας λέει ότι λύνει καθημερινά σταυρόλεξα. Δεν ξέρω αν με κάνει πιο έξυπνο, αλλά σίγουρα μου ξυπνάει το μυαλό και μου φτιάχνει την διάθεση, καθώς λύνω από πολύ νεαρή ηλικία. Και πάμε και στη Μαρία από την Σταυρούπολη, που μας λέει: προσπαθώ κάθε χρόνο να μαθαίνω κάτι καινούριο. Δεν έχει σημασία η ηλικία, σημασία έχει να μην αφήνεις την περιέργεια, να μην αφήνεις και το μυαλό σου να γεράσει. Μπράβο λοιπόν στην Μαρία από την Σταυρούπολη. Και φυσικά σας ευχαριστώ όλους για την ανταπόκριση στα μηνύματα. Έρχονται βέβαια και άλλα μηνύματα. Πιθανόν να διαβάσω και κάποια στο αυριανό μπολερό μας. Και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα πριν περάσουμε και στην απόψινή αποφώνηση, καθώς η ώρα κοντεύει 10 παρά 10 και στις 10 θα έρθει η αγαπημένη μας Ελίνα Υπέτκου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων εδώ του FM 100. Συνεχίζουμε όμως με Χρήστο Θηβαίο, «Δεν είμαι άλλος».
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Μα πόσο σας αγαπώ, το έχω πει, σας το λέω, σας δίνω νομίζω αγάπη, το καταλαβαίνετε και από τον τόνο της φωνής μου. Παίρνω καθημερινά αγάπη μέσα από τα μηνύματά σας, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και έρχεται εδώ και δένει όπως το σιρόπι στο γλυκό του κουταλιού. Όπου μας γράφει λοιπόν η δασκάλα της παρέας, η Λίτσα, θα λέω λοιπόν από εδώ και πέρα η δασκάλα της καρδιάς μας, η Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Ύστερα λέει από τις δηλώσεις των ακροατών στο πώς ανταποκρίνονται στον Μπολερό, έχουμε καιρό να θυμηθούμε το μότο μας. Το μότο αυτό το έχει βγάλει η Λίτσα. Ένα Μπολερό την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αν συμβαίνει αυτό, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά, έτσι. Ισχύει όμως και το μήλο, ότι ένα μήλο την ημέρα, δηλαδή αν τρώμε φρούτα, δυναμώνουμε το νοσοποιητικό μας. Αλλά το νοσοποιητικό σύστημα νομίζω ότι δυναμώνει πάνω απ' όλα με αυτό που είπε η Λίτσα, όταν αισθανόμαστε καλά. Και αν λοιπόν τον Μπολερό συμβάλλει καθημερινά ένα λιθαράκι στο να αισθάνεστε καλύτερα μετά το τέλος της εκπομπής και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου. Ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι, Παντελής Θαλασσινός, «Πες μου αυτά που αγαπάς», να τα θυμάμαι.
1: Πες μου αυτά που αγαπάς, να τα θυμάμαι.

0: να φυλαχτώ.
1: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής μας. Απόψε, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τον πιο πολύτιμο θησαυρό που κουβαλάμε όλοι μας, τον εγκέφαλο. Για τη δύναμη της σκέψης, της μνήμης, της μάθησης, αλλά και για την ανάγκη να τον φροντίζουμε ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ημέρες του καύσωνα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για 2 ώρες ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Για αυτά που πρόκειται να γίνουν, όσα φοβάμαι.
1: Εδώ στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Να θυμάστε, φίλες και φίλοι, πως ένας καθαρός νους χρειάζεται κούραση. Ξεκούραση. Ένα χαμόγελο, μια όμορφη κουβέντα, λίγη μουσική και ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Αυτές είναι οι μικρές καθημερινές συνήθειες που κρατούν όχι μόνο το μυαλό, αλλά πάνω απ' όλα την ψυχή μας ζωντανή. Σας ευχαριστώ και απόψε μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ, στον Μπολερό, που μοιραστήκατε τις σκέψεις, τις εμπειρίες και γίναμε όλοι και απόψε μια όμορφη παρέα, γιατί τον Μπολερό είστε εσείς και εγώ μαζί. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε αρκετό νερό, να φροντίζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην ξεχνάτε ότι ακόμα και στις πιο ζεστές μέρες, μια όμορφη σκέψη, μια όμορφη κουβέντα, ένας καλός λόγος μπορεί να δροσίσει την καρδιά. Να έχετε μια ήρεμη, γαλήνια νύχτα. Ραντεβού αύριο, εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, λίγο μετά τις 8 το βραδάκι. Μέχρι τότε, να αγαπάτε, να ονειρεύεστε και να κρατάτε το μυαλό σας ανοιχτό και την καρδιά σας ακόμα πιο ανοιχτή. Καληνύχτα σας. Σε πολύ λίγο, Ηλίνα Υπέτκου, για το βραδινό τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αμετάβλητη παραμένει η πολιτική των ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία. Το State Department ξεκαθαρίζει ότι η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας, κυρίως για το ζήτημα των ρωσικών S-400. Η Ουάσιγκτον ζητά την πλήρη απομάκρυνση του συστήματος και εγγυήσεις ότι δεν θα αποκτήσει ξανά, προκειμένου να εξεταστεί η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου Δημήτριος Μητρουλιάς. Η πρόταση αφορά το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και περιλαμβάνει ακόμη τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Η τελική απόφαση ανήκει στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά βία χτυπήματα, με τις αρχές να εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο το προσωπικό κίνητρο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα ευρήματα DNA καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες του θύματος. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 29χρονου που τραυματίστηκε στο πόδι σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Γκιόλα της Θάσου. 5 πυροσβέστες μαζί με πλήρωμα του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ο Σύλλογος Συγγενών και ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται αύριο με επιμνημόσυνες δεήσεις και πεζοπορία ως την Αργυράκτη. Απόψε τελείται αγρυπνία στο Νέο Βουτζά στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στον Δήμο Πύλου Νέστορος στην Μεσσηνία, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ οι συνηγοροί τους έκαναν λόγο για κατάφορη αδικία και ισχνά στοιχεία. Για την 1η Ιουνίου του 2027 ορίστηκε η έναρξη της δίκης του καθερεθέντος πρόεδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με απόφαση Αμερικανού δικαστή. Ο 63χρονος πρώην ηγέτης και

0: Φωνικός καύσωμας του Ιουνίου στη Γαλλία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα στη χώρα από το 2003. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν οι ηλικιωμένοι, ενώ το Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή θνησιμότητα σχεδόν διπλασιάστηκε. Τα στοιχεία πυροδότησαν οξία, πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλειπή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Υποχωρεί ο καύσωνα στα περισσότερα τμήματα τη χώρα με αισθητή πτώση τη θερμοκρασία και μέγιστε τιμέ έως 37 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και πιθανές βροχές αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το βράδυ, βόρεια άνεμοι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε...
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.